διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της

0: Thank you, DJ.
1: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: κτίριο άλλης χρήσης. Από πυραληστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελαίου και Υψηλωρίτη δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμούς, όπου του έγιναν ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ύποπτος ένας 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη για απόπειρα ληστείας, σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί όπλων. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. 6 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισραηλινή επιδρομή εναντίον σκηνών εκτοπισμένων στο λιμάνι της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές, στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμετρήση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο την Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδελφία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμη θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Inception. Μια θεϊκή παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, θα μας σώσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα αφήσω να τα ακούσουμε όλο, κύριε Βραχνέ, διότι οι Rolling Stones, παιδιά, έγραψαν κομματάρα και πάλι.

θυμίζω, ο δίσκος λέγεται Foreign Tongues, αυτό το τραγούδι, το Divine Intervention, ακούγεται πολύ. Συμμετέχει και ο Robert Smith των Cure στη κιθάρα. Η κιθάρα είναι δική του, η εκτέλεση είναι δική του στην κιθάρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ η συνεργασία σε αυτό το κομμάτι αποκτά μια άλλη διάσταση.

γίνεται, παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς, αντέχουμε, συνεχίζουμε να ξυπνάμε πολύ νωρίς και να βλέπουμε τον περισσότερο κόσμο να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής, αλλά που θα πάει, θα κάνει και για μας ξαστεριά. Είναι Τετάρτη, είναι η 19η ημέρα του Αυγούστου. Είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός αυτός ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, τα κατάφερα, τόπα. Γεια σου Γιώργο μου, τι έγινε? Μου έλεγε εκτός αέρα ο Γιώργος Βραχνός, παιδιά, τις περιπέτειες του σήμερα πρωινιάτικα, που δεν μπορούσε να ανοίξει το αυτοκίνητό του για να έρθει εδώ στη δουλειά και αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε ένας από τους φίλους μας της Κίτρινης Φυλής. Σε έναν οδηγό ταξί. Λοιπόν, σε έφερε εδώ όμως σε χρόνο τέτε ο άνθρωπος. Μπράβο του, την καλημέρα μας στους φίλους μου τους ταξιτζίδες. Πέτρος Μποραΐτης, ως είναι ονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-170-4. Σας υποδέχεται, καταγράφει τα πάντα αυτό το πρωίνο. Κάθε σχόλιο σας, κάθε μήνυμά σας, κάθε παρατήρησή σας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Εγώ σας υποδέχομαι στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα το δείτε, δεν γίνεται να μην το δείτε. Φαίνεται πάνω δεξιά. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Μας έχει αφήσει στο πόδι του για τρίτη εβδομάδα. Ω ναι, πότε πέρασαν δύο εβδομάδες, χαμπάρι δεν πήρα. Ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο οποίος επιστρέφει όπως και οι περισσότεροι, διότι σιγά σιγά ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη Δευτέρα, από την επόμενη Δευτέρα. Τι λέγαμε, Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 19 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά, μιας και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, ανατολή του ήλιου, 6:42 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:15. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου, ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Από γιορτές, χρόνια πολλά να πούμε στον κύριο κανέναν. Κανείς δεν γιορτάζει σήμερα, Γιώργο μου, πλην ενός. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός συντάκτης του Sky, έχει τα γενέθλιά του. Γιώργο μου, πολύχρονος, κάθε καλό, εύχομαι ευτυχισμένος να σε. Να σε χαίρεται η γογογυναίκα σου, τα παιδιά σου, να σε χαίρονται όλοι, κάθε καλό. Λοιπόν, ονομαστική ορτή δεν υπάρχει, να ξέρετε, κανείς. Ουδής γιορτάζει σήμερα, παιδιά, ουδής. Μια χαρά, πρέπει να υπάρχει και μια ανάπαυλα, δεν πρέπει. Κάθε μέρα γιορτή, κάθε μέρα γλυκά, κάθε μέρα θα τρώμε, Γιώργο μου, είναι δυνατόν? Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια στάση. Καιρός, χαλάει ο καιρός, διαβάζω σήμερα. Θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, με μπόρες και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Καλοκαιρινή βροχή, ε? Ποιος θα το έλεγε, 19 Αυγούστου. Πού θα βρέξει? Στην υπηρετική Ελλάδα, στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Μάλιστα, μεγάλο το φάσμα, ε. Στην Κρήτη, στα ορεινά του νησιού. Σε Αττική μην περιμένετε κάτι, κάποιες ψυχάλες ενδεχομένως στα ορεινά. Το ίδιο ισχύει και για την κούκλα, την αγάπη μας, τη Θεσσαλονίκη. Ούτε εκεί να περιμένετε κάτι. Θερμοκρασία μια χαρά υψηλή θα είναι, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τώρα για λίγο θα κρατήσουν, διότι ακούω οι μετεωρολόγοι να λένε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Θα κάνει ζέστη, παιδιά. Που σουκού δηλαδή, εκεί θα το καταλάβετε για τα καλά. Με τον υδράργυρο σε κάποιες περιπτώσεις να αγγίζει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία προφανώς θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες με όλα τα νεότερα δεδομένα, όλα τα νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν.

0: μετεωρολόγοι, βεβαίως και δική μας και ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Έβλεπα βέβαια με ενδιαφέρον πως χθες είχαμε. Τι είχαμε? Είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς. Πάνω από 5.000 πάνω από την Ελλάδα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ναι. Ηλεκτρικές εκενώσεις, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας και όπως διαβάζω στο meteo.gr, ευτυχώς κάτι δεν προέκυψε από αυτούς τους κεραυνούς, από αυτό το φαινόμενο να έχουμε άλλα, δηλαδή να τρέχουμε με τις φωτιές, να τις βρίσουμε, διότι οι φωτιές προκύπτουν και από ένα τέτοιο παράγοντα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, Αύγουστος, ο μήνας τον οποίο και διανύουμε, γνωστό αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, να σας ενημερώσω γι' αυτό το γεγονός. Αύγουστος δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Πολλές καταστροφές, πολλές φωτιές, πολύ θανατικό και πολλοί αποχαιρετισμοί και πολλές απώλειες, όπως αυτή για την οποία ενημερωθήκαμε χθες. Μία ακόμη μεγάλη απώλεια το φετινό καλοκαίρι. Έφυγε από τη ζωή, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 89 ετών, ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Θα έλεγε κανείς μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής της χώρας. Πολύ σωστά στέκονται όλοι στο έργο και την ακαδημαϊκή πορεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Μιλάμε, όσοι δεν το ξέρετε, μπείτε να διαβάσετε και στο sky.gr την πορεία του. Τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι είχε γράψει, τα συγγράμματά του, τα βιβλία του, οι αναλύσεις που έκανε για την ελληνική κοινωνία. Είχε πει και είχε γράψει πολύ ωραία πράγματα ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Είχε κατορθώσει να εμβαθύνει τη σκέψη του και την ανάλυση του, δίχως όμως να μην μπορεί να ακολουθήσει το βηματισμό του ο μέσος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή μπορούσες να διαβάσεις τις αναλύσεις του, τις σκέψεις του, να τις ακούσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έκανε δημοσίως και στην τηλεόραση, και βεβαίως όπως αποτυπωνόντουσαν οι συζητήσεις του με δημοσιογράφους στις εφημερίδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δώσει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και στην Καθημερινή και στη Λάιφο και αλλού. Μπορούσες να ακολουθήσεις τη σκέψη του. Δεν είναι εύκολο αυτό, να είσαι διανοούμενος και να μπορεί ο άλλος να σε ακούσει. Έτσι, και αυτό είναι και το σημαντικότερο με αυτούς τους ανθρώπους, για να κάνουν ακόμη πιο αισθητή την παρουσία τους και να έχουν επιρροή στον κόσμο. Να μπορεί ο άλλος να τους καταλάβει. Δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αναμφίβολα από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Διαβάστε τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πρόσφατα, νομίζω πέρσι, στη Λάιφο και τον Γιάννη Πανταζόπουλο. Είχε αφηγηθεί επί της ουσίας όλη του την ιστορία, όλο αυτό το δικό του προσωπικό ταξίδι, αυτά τα 89 χρόνια που βρέθηκε σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, και έχει πει πραγματικά πολύ ωραία πράγματα για το πώς η εκτέλεση του Μπελογιάννη τον έκανε αριστερό, πώς η αυτοκτονία του Νίκου Πουλατζά στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμα που έμενε μπροστά στα μάτια του, τον καθόρισε σαν άνθρωπο και σαν ακαδημαϊκό άνθρωπος της διανόησης, από αυτούς που δεν αντικαθίσταται. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αντικατάστατοι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Βαθύς μελετητής της ιστορικής εξέλιξης της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ανέλησε εις βάθος πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές τάξεις, το κράτος, πώς υπάρχει μέχρι και σήμερα η πολιτική εξουσία στη χώρα και τι εκφράζει. Νομίζω για τις γνώσεις του δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Το ακαδημαϊκό του έργο μιλάει από μόνο του, τα συγγράμματά του, ξαναλέω, ας ανατρέξει κανείς στα όσα έχει γράψει κατά καιρούς. Και πολύ ωραία μιλούσε ο ίδιος για τον εαυτό του στη Μαρία Κατσουνάκη σε μια συνέντευξη που της είχε παραχωρήσει το 2020. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούσαμε, βιώναμε όλοι τότε, την εποχή του κορονοϊού. Είμαι ερασιτέχνης της γνώσης, της είχε πει χαμογελώντας, συντεριάζοντας τα πολλά αλλά συγγενή παιδεία στα οποία ο ίδιος μέσα στις δεκαετίες είχε εντρυφήσει και διακριθεί. Ανεκτήμητη η πνευματική παρακαταθήκη του στις κοινωνικές επιστήμες και τη μελέτη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Ξαναλέω, αναζητήστε το έργο του, όλα όσα έχει κάνει, έχει πει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Και είχε μιλήσει και για το θάνατο στη Λάιφο, σε αυτή τη συνέντευξη. συνέντευξη που παραχώρησε στο Γιάννη Πανταζόπουλο, είχε πει πως δεν τον τρομάζει το βιολογικό τέλος. Σκέφτομαι μια φράση, είχε πει, που χρησιμοποιούσε συχνά η μητέρα μου. Δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά το θνίσκι. Άλλωστε η αγάπη αγκαλιάζει τα πάντα, ακόμη και τον θάνατο. Και στη ζωή μου φρόντισα να τηρήσω το εξής ρητό, που κάθε τόσο χρειάζεται να θυμίζω στη Φωτεινή. Μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Και δεν ξέχασα ποτέ και τη συμβουλή που μου είχε δώσει ο αδελφός της μητέρας μου, σπουδαίος ακαδημαϊκός και Σαραλεξόπουλος. Πάντοτε μου θύμιζε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το Αν του Κίπλινγκ. Αν ονειρεύεσαι, μπορείς δίχως το όνειρο να κάνεις δάσκαλό σου. Αν στοχάζεσαι, μπορείς δίχως να κάνεις το στοχασμό σκοπό σου. Αν το μπορείς, το θρίαμβο και την καταστροφή να αντικρίσεις. Και σε αυτούς τους δύο αγύρτες όμοι αναφερθείς, δικιά σου είναι η γη και ό,τι έχει πάνω της. Και ακόμα πιο πολύ θα είσαι άντρας, γέ μου. Τι ωραία λόγια αυτά, ε. Τι ωραία λόγια. Να πω κάτι που δεν μου άρεσε. Ουρά! Αυτού του θέματος και αυτής της μεγάλης απώλειας, αυτού του ανθρώπου της διανόησης, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, να μην έχει κάνει μια δήλωση για την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά? Δηλαδή πραγματικά δεν ένιωσε την ανάγκη να πει δύο κουβέντες, δύο λόγια, βρέδερφε? Από όσο θυμάμαι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά κατοικοεδρεύει στο κέντρο. Δύο κουβέντες δεν έπρεπε να πει ο πρωθυπουργός? Φάουλ. Για μένα είναι φάουλ. Μία δήλωση έπρεπε να την είχε κάνει, διότι τέτοιοι άνθρωποι του πνεύματος, ξαναλέω, δεν υπάρχουν πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Με τις σκέψεις του, με τις παραστάσεις του, με τις αναλύσεις του, με τα βιώματά του. Περνάει κάθε μέρα τέτοιος άνθρωπος από αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιοι, ξέρετε, είναι αναντικατάστατοι και κάποιον το αποτύπωμα το οποίο αφήνουν σε αυτήν εδώ τη χή, σε αυτά εδώ τα χώματα, είναι έτσι πάρα πολύ έντονο διαφορετικό. Δεν χάνεται στον χρόνο τόσο εύκολα όπως θα χαθεί το δικό μας. Επειδή δεν ήταν δεξιός και ήταν αριστερός, τι σημασία έχει όταν φεύγει ο άλλος από αυτήν εδώ τη ζωή? Αυτά τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Το έργο του ανδρός μιλάει από μόνο του. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Και πρέπει κάποια στιγμή, ξέρετε, και αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο το σιγοντάρουν τα κόμματα, θα πρέπει να τελειώσει. Ποιο είναι το καραγκιοζηλίκι? Είναι αριστερός αυτός που πεθαίνει και έχει κάνει πράγματα στη ζωή του και είναι σπουδαίος και τρανός? Τον αποθεώνουν τα αριστερά κόμματα. Είναι δεξιός, τον αποθεώνουν τα δεξιά κόμματα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι μήνυμα στέλνετε έτσι στην κοινωνία? Δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, είχαν μια περπατησιά πολύ διαφορετική. Και εννοείται πως είναι διακομματικοί, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους κατοίκους αυτής εδώ της χώρας. Οπότε φάλου, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε μια δήλωση, μια τοποθέτηση ο πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας να την έχει κάνει. Και μετά μιλάμε για Ομόνοια, για τα πολιτικά πάθη, πως δεν θα τα έχουμε τώρα ενώπιση των εκλογών και άλλα τέτοια πολύ ωραία λόγια, τα οποία προφανώς και δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις πολλές δημόσιες παρεμβάσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσουκαλάς. Το πρώτο ηχητικό που έχουμε, νομίζω, είναι, κύριε Βραχνέ, στην εκπομπή Μονόγραμμα στην ΕΡΤ. Για ακούστε τον.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτά για τον σπουδαίο Έλληνα κοινωνιολόγο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Το τελευταίο αντίο σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Τώρα, είχαμε και μία ακόμη απώλεια χθες που έχει να κάνει με το δικό μας το δημοσιογραφικό το χώρο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας, πάρα πολύ αγαπητός. Εγώ δεν είχα την τύχη, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, μιας και είμαι και νεότερος, αρκετά νεότερος. Έδωσε μια μάχη με δύναμη και επιμονή, όπως μαθαίνω, για τη ζωή. Έπασκε από καρκίνο τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Τζούστας. Ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη δημοσιογραφική του πορεία, από την αθλητική δισιογραφία μέχρι και την πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας την καριέρα του από τον ριζοσπάστη. Στη συνέχεια δούλεψε στις εφημερίδες στο Βήμα και τα Νέα, και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του σε όλα αυτά τα μέσα έχουν να λένε και για το πλατή του χαμόγελου και γενικότερα για το εξαιρετικό πολιτικό του αισθητήριο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιάννης Τζούστας. Εμείς είχαμε τη χαρά εδώ στον Sky να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της τη γυναίκα του, Δήμητρα Κουντή. Πάρα πολλά χρόνια η Δήμητρα εδώ στον Sky, στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Εξαιρετική συνάδελφος και αυτή. Δήμητρά μου, τα συλληπιτήριά μου. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η πολιτική του κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 5 στην Ριτσόνα. Αυτά είναι αυτοί οι αποχαιρετισμοί και αυτές οι απώλειες που είναι δυστυχώς μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Τι αφήνει πίσω της η χθεσινή ημέρα. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τις έρευνες των αρχών στην περιοχή Εξάμπελα της Ύφνου, όπου τη Δευτέρα συνετρίβει ένα ελικόπτερο από το οποίο ανασύρθηκαν 3 νεκροί, ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Και μάλιστα η είδηση του θανάτου του ζευγαριού αυτού έχει σοκάρει τους Βρετανούς και βλέπω πως υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο και χθες. Εκτενής κάλυψη αυτού του συμβάντος, αυτού του γεγονότος. Τι να πω, πολύ κρίμα πραγματικά για τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά. Νέα παιδιά ξεκινούσαν τις ζωές τους τώρα, μόλις είχαν παντρευτεί. Ο χώρος όπου είχαμε αυτό το δυστύχημα και βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου παραμένει αποκλεισμένος από τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας. Θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η έρευνα, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτό το δυστύχημα και την πτώση του ελικοπτέρου. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο sky.gr. Βίντεο που κυκλοφόρησε χθες από κάμερα ασφαλείας και εκεί το ελικόπτερο αυτό τύπου Bell φαίνεται να ακολουθεί μια κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Πάει εκεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο. Ξαφνικά το βλέπεις να χάνει απότομα ύψος και αρχίζει και περιστρέφεται. Φέρνει βόλτες, μια ανεξέλεγκτη πορεία γύρω από τον άξονα του, μια περιδίνηση που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και μετά το ελικόπτερο συντρίβεται, έκρηξη και πυκνός καπνός προκύπτει στη συνέχεια. Κάποια βλάβη μάλλον πρέπει να διαπίστωσε ο χειριστής, δεν μπόρεσε να το φέρει βόλτα το ελικόπτερο, δυστυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και το ότι μάλλον μιλάμε για κάποια μηχανική βλάβη έρχεται και κουμπώνει με αυτή την απόφαση που έλαβε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οδηγία είναι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς. Ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου τροφείου. Να γίνει ένας έλεγχος δηλαδή, να δουν αν όλα είναι όπως πρέπει. Διαφημίσεις τιτλιδίσεων και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Κτίδι ενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί καμία επαφή στο άμεσο μέλλον. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητή Μαντόνα, μυστικά δεν υπάρχουν εν έτη 2026, να ξέρεις. Και το λέω αυτό γιατί η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Κάποιοι την κατέγραψαν με το κινητό τους, τράβηξαν βίντεο, το ανέβασαν το βίντεο αυτό στα social media και μάθαμε όλοι μετά, όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, πως η Μαντόνα γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες. Λόγω της μητέρας μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση στην Κέρκυρα. Μην με ρωτήσετε όμως που είναι οι Κουραμάδες. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω. Από περιέργεια μπήκα να δω που είναι στο χάρτη. Δηλαδή κάπου εκεί στα νότια του νησιού δεν έχω πάει. Για να είπαν στη Μαντόνα να πάει, προφανώς θα είναι ωραία. Τι θα είναι, χάλια θα είναι, Γιώργο. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαντόνα, η οποία παραμένει πάρα μα πάρα πολύ δημιουργική. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς από αυτές εδώ τις εκπομπές του Sky 100,3 τα καινούργια της τραγούδια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ κάτι πιο παλιό, πιο διαχρονικό από τη Μαντόνα, Secret. Γεια σου Αλεχάνδρο, να σε καλά. Μικρή διόρθωση φίλε μου, η ευχή ελαφρύ χώμα που θα τον σκεπάσει δεν ισχύει για συμπολίτες που έχουν επιλέξει την αποτέφρωση. Σωστός. Παναγιώτης, όλα καλά αυτά που λες, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τι ήθελε αυτός ο Τσουκαλάς και έμπλεξε. Το λάθος το μεγάλο ήταν αυτό, ότι είναι πλάκι με την πολιτική, τελεία και παύλα. Εντάξει τώρα, αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να έτερο καθορίσει την όλη του σταδιοδρομία και την όλη του ακαδημαϊκή πορεία, Παναγιώτη μου, έτσι δεν είναι? Στο τέλος της ημέρας αυτό δεν το θυμάται κανείς. Ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γι' αυτό και το αναφέρει ο Παναγιώτης. Γεια σου έτερε Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλημέρα φίλε, τελικά αυτός ο παππούς με τα βαμμένα μαλλιά που διοικεί την υπερδύναμη φαίνεται να λατρεύει τους δικτάτορες και θέλει να γίνει και αυτός μία από τα ίδια, αλλά δεν του βγαίνει. Για γέλια και για κλάματα είναι ο τύπος. Ελπίζω να μην το κατάλαβες τώρα Παναγιώτη μου, εμείς το έχουμε καταλάβει από την πρώτη του θητεία. Και όποιος δεν έχει παροπίδες δηλαδή το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται αυτό, αρκεί να τον ακούσει μια φορά. Μια φορά να ακούσει τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει, να απευθύνεται στους οπαδούς του, καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις. Γεια σου Έλλη μου, καλημέρα και σε σένα. Από Λαγονίση προς Μαρούση, σαν να έχει γίνει πόλεμος, άδειος ο δρόμος. Και έτσι να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες μέχρι να φύγουμε εμείς. Μετά Γιώργο μου, κάντε ό,τι γουστάρετε εδώ στην Αττική. Αφού θα έχουμε φύγει εμείς, τι μας νοιάζει. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, βρε αφήστε τις κυλιόμενες πέτρες, δείτε τι θα κάνετε με τους πρωινούς ακροατές που τους αφούσατε κρεμασμένους μέχρι τις 6 το πρωί, καλημέρα. Κάτσε ρε εσύ να ξεκουραστεί λιγάκι το σύστημα, κάτσε ρε εσύ, δηλαδή θα σε βομβαρδίζουμε από τις 3, 4, 5 το πρωί με ειδήσεις τώρα. Σιγά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα φίλε μου, ο Κυριάκος έμαθα που λέει το ποδήλατο. Έχεις ποδήλατο να στο κάνω δώρο? Δεν έχω, αν ο πρόεδρος δηλαδή θέλει πράγματι να το πουλήσει, εγώ είμαι εδώ για αυτόν, διότι σύντομα θα πάρω ποδήλατο, τα επόμενα χρόνια δηλαδή όταν εννοώ σύντομα, διότι το Κατερινάκι με μένα μπαμπά θα μάθει σίγουρα ποδήλατο και η Κωνσταντινούλα, οπότε πως θα τρέχω να τα κυνηγάω τα παιδιά με το ποδήλατο. Γεια σου Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη. Στέλνει την καλημέρα του από την Καγκουροχώρα ο Δημήτρης. Άνοιξε πλατφόρμα για την εγγραφή των ομογενών στους εκλογικούς καταλόγους για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εγγραφήκαμε αμέσως, βεβαίως. Ξεκίνησαν εγγραφές, μπράβο. Έτσι. Μπαίνετε σε προεκλογική διαδικασία κι εσείς εκεί στην Ομογένεια. Χαίρομαι που πια υπάρχει αυτή η πρόνοια για εσάς τους ομογενείς. Είχα τυπωστεί μια πολύ μεγάλη αδικία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπεις όμως πως ακόμη και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στο τέλος της ημέρας τα πολιτικά κόμματα. Είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο, πολύ στενάχωρο. Είναι, θα έλεγα, θλιβερό. Γεια σου, Ιορδάνια Γιάννογλου. Καλημέρα σας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά για τις πυρκαγιές στο σχολείο του Ιορδάνια Γιάννογλου. Από αμέλεια ή από πρόθεση βάζοντας φωτιά. Οι ποινές είναι γελίες. Θα πρέπει να επιβάλλεται κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ισόβια φυλάκιση. Μετά τιμής, Ιορδάνη Σαγιάννογλου, μηχανικός στο Αμπουντάμπι. Τα φιλιά μου στο Αμπουντάμπι, Ιορδάνη μου. Με ασφάλεια να κινηστήκη. Μακριά από τις παλαβομάρες των Ιρανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές ποινές. Εγώ είμαι της άποψης πως αυτές οι ποινές που επιβάλλονται θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται και να εκτείονται. Πρέπει να εκτείονται οι ποινές. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουν ισόβια. Άσε που τα ισόβια έχουν καταντήσει μια κωμωδία σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιος κάθεται μέσα για πάντα? Κάθεται κανείς μέσα για πάντα? Όλοι στα 10-15 χρονάκια έχουν βγει έξω και σουλατσάρουν εδώ, δηλαδή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οπότε τι ισόβια λέμε τώρα, για να τα ακούσει άλλος πόσο αυστηρό ήταν το δικαστήριο? Και σε όλα αυτά τα οποία ακούτε από πλευράς πυροσβεστικής και ελληνικής αστυνομίας για συλλήψεις που έχουν γίνει για μπριστές, να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αν θα καταδικαστούν αυτοί στο τέλος της ημέρας. Όλες αυτές οι κατηγορίες που τους αποδίδονται θα στοιχειοθετηθούν? Και εφόσον τους στοιχειοθετηθούν, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά? Θα πάνε φυλακή? Καμιά μέρα φυλακή θα πάνε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά και από τα μηνύματά σας, τα μηνύματα της πολύς πρωινής παρέας εδώ στον Sky 100,3. Για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, σας λέγαμε για το ελικόπτερο που συνετρίβει εκεί στην περιοχή Εξάμπελα, στην πανέμορφη Σύφνο. Ένα τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς, εξέλιξη έρευνες. Υπάρχουν και βίντεο τα οποία έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. Και υπάρχουν και μαρτυρίες, να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζω πως το ελικόπτερο έπεσε μόλις 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια. Καταλαβαίνετε, αν έπεφτε σε σπίτια, πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η τραγωδία και τι θα είχαμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, πάλι καλά δηλαδή. Δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης έπεσε το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Ξαναλέω, το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο είναι αυτό το μέρος του ελικόπτερου που αντισταθμίζει τη ροπή και καθορίζει την κατεύθυνσή του. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μια βλάβη και γι' αυτό το βλέπεις, αν το είδες φίλε μου που με ακούς στο βίντεο το οποίο υπάρχει και στο sky.gr, το ελικόπτερο να παίρνει στροφές εκεί μόνο του γύρω από τον άξονα του. Ναι, στροβιλισμούς και μετά να συντρίβεται μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε αυτό τώρα. Δηλαδή. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, ο χειριστής του ελικόπτερου, ο οποίος άκουγα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, το ραπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη, όλα τα στοιχεία τα οποία είχε συγκεντρώσει ο συνάδελφος, πολύ έμπειρος ο χειριστής. Είχε πετάξει μέχρι και Σινούκ. Μέχρι και Σινούκ. Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια. Ήταν στον ελληνικό στρατό, οπότε καταλαβαίνεις πως μιλάμε για έναν έμπειρο χειριστή, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί μια έκτακτη κατάσταση και εκεί τα πράγματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο της Σύφνου τι είπε από τους πρώτους που έφτασαν εκεί στο σημείο, αλλά και τον ηγούμενο της Μονής που ήταν εκεί κοντά στο σημείο, να ακούσουμε τι είπανε στις είναι οι πρώτες μαρτυρίες που είχαμε από το σημείο.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα, γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλο. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα τόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά. Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε νάση, έπεσε.
0: Μάλιστα, αυτά σε σχέση με το ελικόπτερο και την πτώση του εκεί στο νησί της Σύφνου. Θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει η υπηρεσία και όλοι εμπλεκόμενοι, διότι είναι μιλάμε μια διερεύνηση που τρέχει και εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι σε αυτή την ιστορία, οπότε θα δούμε πού θα καταλήξουν και τι θα γίνει τελικά με αυτή την ιστορία. Αυτά.

0: Τώρα να σταθούμε λιγάκι και στην επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα, μετά και την πολύ μεγάλη αυτή πυρκαγιά. Καταρχάς, χθες πάλι ανησύχησαν οι άνθρωποι της Σαλαμίνας, οι κατοικοί της, γιατί είχαμε μία ακόμη φωτιά. Μία ακόμη φωτιά χθες. Ευτυχώς είχαμε την γρήγορη παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Εντάξει, τώρα βοηθούν νομίζω και οι καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν γρήγορα από το πυροσβεστικό σώμα να περιορίζουν τις φωτιές, μιας και δεν φυσάει πολύ. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το θετικό, να έχει συμμαχός σου σε αυτή την προσπάθεια τον καιρό. Οι κάτοικοι βεβαίως μετρούν τις πληγές τους. Οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών έχουν πλέον ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τόσο γρήγορα και υπάρχει ήδη η πρώτη εικόνα από την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια και τις επιχειρήσεις εκεί των ανθρώπων. Ολική καταστροφή, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν υποστεί. Και αυτό πολύ σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό, διότι τώρα ότι όταν έχει καταστραφεί ολόκληρο το σπίτι, εκεί και χρόνος περισσότερος απαιτείται και ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο, το οποίο καλείται να σηκώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, παρότι έχουμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας ότι θα υπάρξει κάλυψη των αποζημιώσεων και των ζημιών σε ποσοστό 100%. Ελπίζω γρήγορα να δοθούν τα χρήματα. Ως προς τα κτίρια τα οποία έχουν καταγραφεί να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, είναι 5 τα οποία είναι κόκκινα, 10 τα κίτρινα, 7 τα πράσινα. Οπότε τα περισσότερα είναι κατοικήσιμα. Αυτό κρατάτε εσείς. Και γενικότερα μια διαδικασία αυτή με τις αυτοψίες που προχαράει πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Ξαναλέω, θετικό αυτό για να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα στραβά. Έχουν γίνει, διαβάζω, 427 αυτοψίες σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα, όπου είχαμε καταστροφές με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο να μεταβαίνει στη Χαλκιδική. Και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία και μάλιστα μπορούν πλέον οι πληγέντες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής που θα μείνουν μέχρι να φτιαχτεί το σπίτι τους. Διότι και εκεί είχαμε ζημίες και εκεί κοντά σε σπίτια ξέσπασε η φωτιά αυτή. Να μην έχουμε άλλα με φωτιές σήμερα, εύχομαι. Πραγματικά. Α, και η ίδια διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα στην Ανατολική Μάνη που είχαμε τις πλημμύρες, έτσι, να ξέρετε. Με 27 αυτοψίες θα πραγματοποιούνται χθες στο Ίτυλο. 12 κτίρια πράσινα, 8 κίτρινα, κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με επιχειρήσεις, 5 πράσινα και ένα κίτρινο. Κανένα κόκκινο. Και σε σχέση με δημόσια κτίρια, ένα πράσινο και ένα κτίριο ακόμη. Άλλες κρίσεις, επίσης πράσινο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η αρμόδια υπηρεσία, αφού τα κλιμάκια της πρώτα πήγαν εκεί και έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Ξαναλέω, αυτά πρέπει να γίνονται σε χρόνο ντετέ. Τώρα υπάρχει ένα know-how, μια τεχνογνωσία οργανωμένα να κινεί την πολιτεία και να μην υπάρχει παραμικρή καθυστέρηση. Διότι ο άλλος σου λέει περιμένω να μου πεις και για τις ζημιές, τι έχεις καταγράψει εσύ, τι έχω καταγράψει εγώ και μετά να κινηθεί όλη η διαδικασία για να επισκευαστεί το σπίτι, που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Να βρεις τα συνεργεία μετά να έρθουν εκεί, δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά στην περιφέρεια. Αν δεν βρες συνεργείο να έρθει να κάνει τις δουλειές που θέλεις εσύ, δεν είναι εύκολο, θα πάρει πολύ χρόνο και εννοείται και πολύ χρήμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα αποτελέσουν και τη γέφυρά μας για να περάσουμε στα θέματα της οικονομίας, να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας στο sky.gr. Ακούγεται πως, και το αναμεταδίδουν οι δημοσιογράφοι της Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περιορίσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Βεβαίως αυτός είναι ένας πολύ μικρός αστερίσκος, παιδιά. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν? Μια σήμαντη λεπτομέρεια προφανώς για την αμερικανική διοίκηση και τον πρόεδρο Τραμπ. Όμως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό δημοσίευμα, το οποίο απλώς δεν θα πρέπει απλώς να το προσπεράσουμε, λέω εγώ τώρα, διότι μας δείχνει και τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θέλει πάση θυσία και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με το Ιράν να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία, και αυτό έχει εξελιχθεί, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι, ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια των μουλάδων. Αυτό έχει γίνει τώρα. Έχουν καταλάβει οι μουλάδες ότι δεν θέλει να πατήσει και πάλι το κουμπί ο Τραμπ. Δεν θέλει να ξεκινήσει και πάλι να βομβαρδίζει την Τεχεράνη και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη Ιρανική πόλη. Δεν θέλει να μπει πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Θέλει γρήγορα να φύγει. Οπότε σου λέει, εδώ σε έχουμε. Σε πιάσαμε. Εσύ δεν θες, εμείς δεν έχουμε όμως κάτι να χάσουμε. Εμείς ούτως ή άλλως ζημιωμένοι θα βγούμε από αυτόν τον πόλεμο. Κάτι παραπάνω δεν έχουμε να χάσουμε. Τον κόσμο, τους πολίτες, τους έχουμε με το μέρος μας. Οπότε εδώ είμαστε εμείς, μπορούμε να περιμένουμε. Σε περιμένουμε, Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ όμως δεν μπορεί να περιμένει. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, παιδιά. Και σε επίπεδο οικονομίας συνεχίζει να χάνει. Λοιπόν, σύμφωνα με 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή. Και σε μία από τις πρώτες ενδείξεις διαπιστώνεται πως ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, αυτή είναι μία απόφαση που ούτως ή άλλως έχει ληφθεί από τους Αμερικανούς. Και ο Τζο Μπάιντεν τα ίδια έχει κάνει. Δηλαδή, δεν θέλω να θυμίσω πως είχε αποχωρήσει από το Αφγανιστάν η Αμερική. Με τι ταπεινωτικό τρόπο είχαν φύγει και τι κατάσταση άφησαν πίσω τους, Στάχτη και Μπούρμπερι. Ένα χάος. Ένα χάος. Και τους ακραίους θα κάνουν τώρα κουμάντο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το απόλυτο χάος. Τέλος πάντων, σε σχέση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ διαρρέει πως είναι αποφασισμένος να τηρήσει σκληρή γραμμή. Πόσες φορές θα έχουμε ακούσει αυτά, παιδιά, ξανά και ξανά. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Τρίτη ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματίσει και κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει σε πλήρη ισχύ. Θα είναι σε πλήρη ισχύ και το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν αρέσει προφανώς καθόλου στους Ιρανούς, οι οποίοι βεβαίως θεωρούν πως το κομμάτι το δικό της της συμφωνίας η Αμερική δεν το έχει τηρήσει, μετά και από αυτή τη συμφωνία και κυρίες που είχαμε πριν από αρκετές εβδομάδες, τον περασμένο Ιούνιο. Θα δούμε αδιέξοδο, το οποίο οδηγεί και εμάς και την κυβέρνηση, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο σε σχέση με τα καύσιμα. Το λέω αυτό γιατί δεν θα έχετε δει πως η τιμή στα καύσιμα έχει τσιμπήσει κι άλλο. Και αυτό συνδέεται άμεσα με την τιμή του Brent που συνεχίζει να ανεβαίνει, διότι βλέπουν και οι αγορές πως δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Παρά τις επιδοτήσεις στο diesel, βλέπετε πως και εκεί η τιμή το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο σε σχέση με όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Φανταστείτε βέβαια να μην υπήρχε αυτή η επιδότηση, που θα ήταν οι τιμές. Που θα ήταν. Βλέπω τις τελευταίες τιμοληψίες του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ. Και πάλι δηλαδή, μάλιστα. Να δω πώς θα ταξιδέψετε όσοι θα ταξιδέψετε το επόμενο χρονικό διάστημα και όσοι θα πάρετε και τον δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, διότι στην περιφέρεια ακόμη ψηλότερες τιμές. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση, να δούμε από Σεπτέμβριο, διότι οι δυσκολίες είναι μπροστά μας ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, εγώ το έχω ξαναπεί, έχουν πέσει στο κενό. Να ακούσουμε τι είπατε εσείς, κυρίες και κύριοι, στο Sky, στην κάμερα του Sky, για την κατάσταση που επικρατεί με τα καύσιμα.
1: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση.
2: Πώς να τη βλέπω. Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
3: Πολύ μεγάλες σε τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
4: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
0: Στα 91,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με τις υγιές μας. Ανέβηκε μόνο χθες κοντά 1%. Πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε Τραμπ, για τη διαχείριση που κάνετε εκεί στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Τα έχετε πάει εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, πρόβλημα δεν θα είχαμε εμείς αν δεν πληρώναμε εμείς στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο εμείς οι Έλληνες. Εννοώ όλος ο πλανήτης. Ο ανεπτυγμένος κόσμος, δηλαδή. Κατά κύριο λόγο. Τώρα, μένοντας στα θέματα της οικονομίας, έχουμε γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα νοικοκύριδες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Νοικοκύριδες. Και έχουμε βάλει τα γυαλιά και στους φίλους μας, στους Γερμανούς. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Bloomberg. Επιβεβαιώνεται από την κυβέρνηση πως η Ελλάδα σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο ποσό, εντός του 2026, θέλοντας να αξιοποιήσει το momentum. Το momentum έχει φέρει στην ελληνική οικονομία και μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία τα αξιοποιεί για να ικανοποιήσει η κυβέρνηση και το εκλογικό της ακροατήριο, μοιράζοντας επιδόματα και λεφτά. Και αυτό θα το κάνει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Και βεβαίως υπάρχει και υψηλή ρευστότητα. Οι περισσότεροι οικονομικοί δείκτες είναι πολύ καλοί. Και θα κάνουμε αυτή την κίνηση έτσι ώστε να περιορίσουμε και τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 137% για το τρέχον έτος. Θα μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες μετά το 2032, που είχαμε θέμα, θυμίζω, για μετά το 2032. Αυξανόντουσαν κατά πολύ οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες, οπότε αυτή είναι μια κίνηση για να πάρουμε μια κάποια ανάσα από εκείνη τη χρονιά και μετά. Και βεβαίως θα έχουμε και ένα συνολικό όφελος σε βάθος επταετίας για το ελληνικό δημόσιο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Γιώργος Αμυράς, ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, αναφέρθηκε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Για να τον ακούσουμε.
5: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
0: Μάλιστα, φοροδιαφυγή. Σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΔΕ, παιδιά, εντόπισαν φοροδιαφυγή. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη έκπληξη για το γεγονός πως οι δράσεις της ΑΔΕ αποκαλύπτουν πως κάποιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Μεγάλη έκπληξη ότι αυτό συμβαίνει στα νησιά μας και σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Νομίζω πως κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Σαν μποσκόβια αποδείξεις, παιδιά, κανείς στα νησιά το καλοκαίρι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, όποιοι έλεγχοι και αν γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Δεν ιδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν ιδρώνει ταυτή. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος, όμως πάρτι, κύριε Πιτσιλή, γίνεται. Συνεχίζει να γίνεται. Όλα αυτά πολύ ωραία με τους ελέγχους που γίνονται, αυτά τις διασταυρώσεις. Έχει γίνει δουλίτσα καλή. Δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο εύκολα όσο ξέφευγες στο παρελθόν. Όμως η κλεψιά πάει σύννεφο, διότι περί κλεψιάς πρόκειται όταν δεν κόβεις ΦΠΑ. Εμάς κλέβουν όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, να δω πότε θα το αντιληφθούμε, πότε θα το καταλάβουμε και πότε θα παραδεχθούμε πως η φοροδιαφυγή στα νησιά αποτελεί ένα εποχικό φαινόμενο. Εμφανίζεται εκεί τον Μάιο και φεύγει τον Σεπτέμβριο. Μπορεί και τον Οκτώβριο με την κίνηση και τη δουλειά που έχουν σε κάποια νησιά. Και βεβαίως με αυτήν την τελετουργία ελέγχων και προστήμων δεν εκριζώνεται, για να το πω πιο σωστά, το πρόβλημα. Αλήθεια, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, αυτοί οι ιδιοκτήτες των σκαφών? Απορία το έχω. Διότι αν συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά, θα μου πεις, τόσο σκληρός είσαι ρε εσύ, Κυρκύλη. Συγγνώμη, πώς θα κόψεις, πώς θα ξεριζώσεις τη φοροδιαφυγή? Με συγχωρείτε δηλαδή, αν αυτό συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, τι νομίζετε εσείς? Επειδή του επέβαλε ένα πρόστιμο πιτσιλής ότι θα αρχίσει από αύριο να κόβει αποδείξεις. Εγώ σας λέω ότι θα κλέβει ακόμη περισσότερο για να πληρώσει και το πρόστιμο. Ποιος θα τον πιάσει μετά? Θα ξαναπάνε να του κάνουν έλεγχο μετά από κάνα μήνα? Είμαστε σοβαροί? Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει. Θα ακολουθήσει το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 7:15.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 7. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο εργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
14: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-42-1078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
16: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Συνεχίζονται και σήμερα οι ελεγχοί στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον 15 Αυγούστου. Από πυραλιστίας χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που αποπειράθηκε να τον ληστέψει με τη χρήση μαχαιριού. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά από αναζητήσεις της αστυνομίας, συνελήφθη ένας 23χρονος. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούς αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευτούν κατά 6 ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Σεούλ. Προημερών ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση του ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο. Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτόν τον τύπο ελικοπτέρων μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Ο διοικητής της Αρχής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα φθοράς, ανομαλίας της λειτουργίας, πρέπει να αναφερθεί άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σύφνου, Μανώλης Φουδουλάκης.
19: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μία άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα τόμματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
18: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική, Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες συνολικά. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα την περασμένη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συγκεκριμένα, συνελήφθη 47χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση τη Δευτέρα στην περιοχή του Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα φωτιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη άλλος ένας άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Συνεχίζονται και σήμερα οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη για την καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στις 15 Αυγούστου. Χθες το Ήτειλο πραγματοποιήθηκαν 27 αυτοψίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 12 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 8 κίτρινα, ενώ δεν εντοπίστηκε κόκκινο κτίριο. Σε τροχιά κλιμάκωσης έρχονται εκ νέου οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει μονομερώς δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω δύο προκλητικών προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ανήμερα το 15 Αυγούστου ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε πώς σχολιάζει το ζήτημα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Εφαντής.
20: Θέλει όμως προσοχή. Δηλαδή πρέπει να απαντήσουμε με έναν ευφυή, κατά την άποψή μου, τρόπο που να μεταφέρει το δίλημα της όποιας κλιμάκωσης στην Άγκυρα.
18: Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος ενώ περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλωρίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με τη χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο που του έγιναν ράματα μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών. Συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. 5 άτομα πέρυσι συνελέγησαν χθες βράδυ από παραπλέον σκάφος μετά τη βύθιση σκάφους το οποίο επέμβαιναν στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου. Οι 5 διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία 23χρονου Αυγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Ο 23χρονος είχε προσεγγίσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη 3 κορίτσια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Τραγική κατάληξη είχε συμπλοκή που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο εξαμήλι των Αγίων 40 της Αλβανίας, καθώς ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 11 συλλήψεις, ενώ ένας ακόμα άνδρας αναζητείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλη ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες

0: Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας Times το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας. Ρωσικά ντρόν στο μεταξύ έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα και εξοπλισμό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα, νότιο-ανατολικά της Οδυσσού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον που άρχισαν τη Δευτέρα θα συντομευθούν κατά 6 μέρες και θα ολοκληρωθούν αυτή την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας. Λίγο πριν αρχίσουν τα γυμνάσια, ο Ντόναλντ Τραμπ τα είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά, αναφέροντας πως στέλνουν μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό στη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλέστηκε και την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Βόρειο Κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κόρινθου την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται για μια 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία. Μια δίκη που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook άρχισε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, με 29 αμερικανικές πολιτείες να στρέφονται κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εφισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος. Η εταιρεία απορρίπτει τις κατηγορίες. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες. Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτεφρωσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Ριτσόνα. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν από τους σημαντικότερους πανεπιστημιακούς της χώρας. Το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.
1: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κάνα 2 χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισαν Ατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα εισιτήριο διαρκείας σε κάθε εν ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες, αποφάσισε να δώσει η πράσινη ΠΑΕ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα

0: Διαφορετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εγκλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιστενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως το Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Sky.

0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε μουσικός με αυτό το γλυκό και πιο αργό τραγούδι. Paul Weller και White Wood. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη βρίσκεται πλέον στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Η Τζέσι, το κορίτσι μας. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα μας βοηθάει έτσι ώστε να καταγράφονται όλα τα σχόλιά σας, όλα τα μηνύματά σας, όλες οι παρατηρήσεις σας. 2-10-48-0-0-172-4. Βεβαίως θα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Αν πατήσετε εκεί που γράφει πες την απόψη σου, ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής Instagram και X. Καιρός καλός, καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες όπως θες να είναι αυτή την εποχή, σε αυτήν εδώ την πόλη. Η πόλη η οποία παραμένει άδεια, οι περισσότεροι δεν έχετε επιστρέψει. Νομίζω από Κυριακή και Δευτέρα θα βρουν οι περισσότεροι το δρόμο της επιστροφής. Αυτή την ώρα δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση πλην του λιμανιού του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Πάτε να φύγετε ορισμένοι, να κάνετε τώρα τις διακοπές σας. Μπράβο παιδιά, μπράβο, καλά να τα περάσετε. Καλή ξεκούραση εύχομαι. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει κάτι και γενικότερα δεν βλέπω κάπου αλλού να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Το άλλο το είδατε παιδιά με τη γιαγιά που πήγαινε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ανάποδα παιδιά. 82 ετών η γυναίκα, ζωηνάχη, γεννηθήσα το 1944 όπως διαβάζω στα σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Και βεβαίως όλο το θέμα αυτό μας προέκυψε από ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε και έχει διακινηθεί στα social media τις τελευταίες ημέρες. Το περιστατικό συνέβη, να πούμε, την Κυριακή, 16 Αυγούστου, 2 παρατέταρτο ώρα, το μεσημέρι, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, και ξαφνικά ένας μοτοσυκλωτιστής, εκεί που οδηγούσε αμέριμνος και πήγαινε στην ευχή του Θεού, στον προορισμό του άνθρωπος, βλέπει να σου και μία μαύρη Mercedes να έρχεται ανάποδα στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στην έξοδο Μαγούλας. Και ήταν μια γυναίκα η οποία ταυτοποιήθηκε από τις αρχές, προφανώς την τζίμπησαν από τις κάμερες. Το δίπλωμά της είχε λήξει από τον Μάιο. Μάλιστα, μια χαρά. Τι είναι, λεπτομέρεια τώρα σήμαντη θα πω εγώ παιδιά. Τι είναι τέσσερις μέρες να έχει λήξει. Σαν να είσαι κανονικά το δίπλωμα θα πω εγώ. Στα σοβαρά όμως, να πούμε πως παρά τις αλλαγές τις οποίες προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το πώς παίρνουν το δίπλωμα όσοι είναι άνω των 80, υπάρχει ακόμη θέμα όπως καταλαβαίνετε, διότι αυτή η γυναίκα είχε λήξει, δεν είχε λήξει το δίπλωμά της, που λένε οι αρχές ότι είχε λήξει τέλος πάντων. Το γεγονός και μόνο ότι μπήκε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου την καθιστά απολύτως ακατάλληλη για να οδηγεί αυτή η γυναίκα. Οπότε γεννάται το ερώτημα πώς την έκριναν ως κατάλληλη οι τέσσερις γιατροί που πλέον πρέπει να περάσει και να εγκρίνουν. Τέσσερις διαφορετικές ειδικότητες πρέπει να σε δουν πια για να πάρεις δίπλωμα αν είσαι άνω των 80. Παθολόγος, οφθαλμίατρος, οριλά και νευρολόγος. Τέσσερις ειδικότητες. Αυτοί οι τέσσερις δηλαδή ήταν την 80χρονη. Διότι πριν από 2 χρόνια πήγε να τον ανανεώσει το δίπλωμα. Και είπαν, μια χαρά εσείς, όλα μια τάξη, μια αλφαδιά, πήγαινε κανονικά, να οδηγήσεις. Δεν ξέρω, νομίζω πως πρέπει να αυστηροποιηθεί εκεί το πλαίσιο, να ληφθούν άλλα μέτρα, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί τώρα, ξαναλέω, είχαμε 2 γιατρούς να σε βλέπουν, τώρα σε βλέπουν 4, δεν λειτουργούν. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν και παρά τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται. Να ξέρετε, στην περίπτωση που κάποιο από αυτά τα άτομα που είναι κάποιας ηλικίας προκαλέσουν ένα ατύχημα, προβλέπονται αυστηρές ποινές για τον γιατρό, ο οποίος έδωσε το τελικό και το πράσινο φως ώστε να οδηγήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Φέρουν αυστηρή ποινική ευθύνη οι γιατροί. Όμως αυτό καταλαβαίνω δεν έχει επηρεάσει καθόλου τη διαδικασία, να βάζει απλώς ο άλλος μια σφραγίδα, μια υπογραφή και σου λέει: Είδε, πάρε και εσύ το δίπλωμα και οδήγα. Και ζούμε αυτή την τρέλα, παιδιά, στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Μια τρέλα. Να βάλω και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με το περιστατικό αυτό. Ξαναλέω, γυναίκα 82 ετών οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου. Όχι σε κανένα δρόμο να πεις μπερδεύτηκε. Αθηνών Κορίνθου τώρα λέμε, έτσι. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Προφανώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το περιστατικό έγινε γνωστό διότι το κατέγραψε κάποιος με το κινητό του. Ερώτηση. Αυτός που οδηγεί τη μοτοσικλέτα μπορεί να καταγράφει με το κινητό του βίντεο κάποιον άλλον? Αυτός με πόση ασφάλεια κινείται αυτή την ώρα? Μπορώ εγώ δηλαδή όταν οδηγώ εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν ανεβαίνω και φεύγω και πάω από Νέο Φάληρο Νέα Ερυθρέα, να σηκώνω κινητά και να γράφω? Δεν πρέπει κανονικά κάποιος από τις κάμερες να με τσιμπήσει? Αλλά ποιες κάμερες, θα μου πείτε τώρα, που εγώ καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να μπουν και ποτέ οι κάμερες, και ποτέ δηλαδή, μια εξαγγελία που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο χρονικό διάστημα θα λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά. Πότε θα μπουν αυτές οι ρημάδες οι κάμερες, που είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι πότε θα λειτουργήσουν. Το τρίτο, για να δείτε πόσο δρόμο έχει τώρα αυτή η ιστορία, πότε θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόστιμα και να στέλνουν τα μπιλιετάκια στους παραβάτες. Οπότε έχουμε χρόνια πολλά μπροστά μας. Ναι, πολλά χρόνια μπροστά μας έχουμε, για να δούμε να λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα σε όλο του το εύρος. Τέλος πάντων, προσέξτε εσείς, διότι αυτός που ανέβασε το βίντεο έχει πολύ δίκιο στο πώς το τίτλο αφόρησε. Αποτύχει ζούμε. Ναι. Αποτύχει ζούμε, έχει απόλυτο δίκιο. Αποτύχει ζούμε. Το ότι έχεις επικίνδυνες συνθήκες έχεις εδώ και δεκαετίες στους δρόμους και στους αυτοκινητοδρόμους. Απλώς τι έχουμε κάνει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε βελτιώσει το δικό το δίκτυο. Δηλαδή είναι καλύτερο σε σχέση με παλιά. Δηλαδή η Κορίνθου Πατρών, ας πούμε, είναι πλέον ένας κανονικότατος δρόμος, άρτιος δρόμος. Δεν είναι αυτό το χάλι που είχαμε παλιά. Και σε άλλα κομμάτια του εθνικού οδικού δικτύου ισχύει το ίδιο, έτσι. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και να λέω που έχει σημειωθεί πρόοδος και που όχι. Αλλά ως προς την οδηγική ικανότητα των Ελλήνων είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Οι διαφορές τις οποίες σημείωσα και εγώ ευρισκόμενος στη Γερμανία με την οικογένεια τον Ιούλιο, πώς οδηγούν οι Γερμανοί, πώς σέβονται το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πώς εμείς κάνουμε εδώ ό,τι γουστάρουμε, είναι χαοτικές οι διαφορές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση δηλαδή. Είμαστε εδώ μπανανία. Στα μηνύματά σας, πριν πάω ως οφείλω στις διαφημίσεις τις οποίες θέλει ο κύριος Βραχνός, ο Γιώργος μου λέει ότι λέω βλακίες πρωινιάτικα. Γιατί λέω βλακίες? Επειδή είχε ο άλλος κάμερα και έγραφε? Ξέρω, αν ήταν σταθερή η κάμερα κίνησης είναι νόμιμη, εννοείται. Αλλά αν είχε στο κράνος, είχε στο κράνος, λέει Γιώργο μου. Okay, αλλά τα περισσότερα βίντεο, να ξέρετε, από αυτά τα ατυχήματα είναι από κάμερα την οποία ο άλλος τραβάει με το κινητό του. Αν ήταν active κάμερα στο κράνος, okay, να πούμε εκεί ότι δεν υπήρχε θέμα με την ασφάλεια του ανθρώπου. Γράψτε λάθος. Μου το γράφει και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να σε καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Βασίλης, τι συμπέρασμα έχουμε με τη μείωση των τροχαίων και τον εντοπισμό των εμπριστών? Ότι η αστυνόμευση και επιτήρηση με κάμερες ήταν επιβεβλημένη. Χάσαμε τόσες δεκαετίες, χιλιάδες συνανθρώπους και απέραντα δάση. Ναι, μα κάτι γίνεται σε σχέση με πριν. Απλώς περιμένουμε αυτό το κάτι να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γεια σου Γιάνγκο μου, γεια σου Γιάννη, γεια σου Φώτη. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ.
5: Κόσμος 96,5.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τη διενεργία μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της περασμένης Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν αιτήσεις για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Τα κοινά ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια της Σεούλ και της Ουάσιγκτον θα συντομευθούν κατά 6 μέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα η Νότια Κορέα. Προημερών ο Ντόναλτ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει δαπανηρά τα κοινά γυμνάσια, λέγοντας παράλληλα ότι στέλνουν ανάρμοστο μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Three Dog Night και Joy to the World. Ωραία, με βομβαρδίσατε με μηνύματα για αυτό που είπα για τις κάμερες, τις μηχανές και πώς καταγράφουν. Μου λένε όλοι εδώ πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς ακροατές που έχετε και τη μοτοσυκλέτα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σχεδόν όλοι πια έχουν βάλει κάμερα στο κράνος τους, πολύ τέλος πάντων. Οπότε παίρνεις την κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, την κουμπώνεις πάνω στο κράνος και μπορείς να καταγράφεις τα πάντα. Okay, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την οδηγική ικανότητα αυτού του ανθρώπου. Δεκτών, παιδιά, δεκτών. Μη βαράτε, είμαι τελείως άσχετος με μηχανές. Δηλαδή, ζήτημα είναι αν έχω καβαλήσει μία ή δύο φορές στη ζωή μου μηχανή. Ο Βασίλης Μυρναίος μου λέει πως στη Βόρεια Αυστρία κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 5 με 6 περιπτώσεις να οδηγούν αντίθετα στις εθνικές οδούς και όχι μόνο ηλικιωμένοι είναι. Μα δεν είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε συχνότητα όμως τέτοια περιστατικά έχεις μόνο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι Λίλοι ανάποδα μπαίνουν και πολύ μικρότεροι από 80 ετών στην Αθήνων Κορίνθου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας 80χρονος οδηγεί χειρότερα, γιατί στον 80χρονο λοιπόν αποδίδουμε το λάθος στο γύρας, διότι βιολογικά υπάρχουν κάποια θέματα, Λίλη μου, γι' αυτό. Μην αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε ατυχήματα με πρωταγωνιστές 80χρονους. Και μην βρεθεί κανείς να πει για ηλικιακό ρατσισμό. Υπάρχουν, ξαναλέω, βιολογικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αντανακλαστικά αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο. Το δεύτερο, με τι έλεγχοι γίνονται από την πολιτεία και αν αυτοί οι γιατροί που δίνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πράγματι εξετάζουν τους γιατρούς και εξετάζουν τους οδηγούς, τους ηλικιωμένους, τους 80χρονους και τους κρίνουν ικανούς να οδηγήσουν. Γίνεται σοβαρή εξέταση από τους γιατρούς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως στην Ελλάδα ζεις και στην Ελλάδα που ζεις συνήθως έτσι δίνεται το χαρτί. Παρότι, ξαναλέω, ενδεχόμενο ατύχημα επιφέρει σοβαρές πυρικές ευθύνες πια για τους γιατρούς. Πως δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία να κρίνουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ενεπλάκησε κάποιο ατύχημα ή ακόμη χειρότερα δυστύχημα, κατάλληλο, ικανό να οδηγήσει, να βρεθεί πίσω από το τιμόνι. Τέλος πάντων, και άλλα μηνύματα έχουν έρθει για αυτό το θέμα, το οποίο σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον με αφορμή αυτή την περίπτωση μιας 82χρονης που μπήκε ανάποδα στην Αθήνων Κορίνθου και το βίντεο με αυτή την μαύρη Mercedes να πηγαίνει αντίθετα στην Αθήνων Κορίνθου, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Άλλο μήνυμα του Γυράσκο ΑΗ που μου λέει και αυτός πως η κάμερα του μοτοσυκλετιστή που έχει καταγράψει το περιστατικό είναι στο κράνος. Ναι, μάλιστα. Το εμπεδώσαμε, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα μου λέει πως στην επαρχία οι έχοντες στις σχολές οδηγών φέρνουν στο χέρι του το ανανεωμένο δίπλωμα και στους άνω των 80 με το αζημίωτο βέβαια. Καλά, αυτό γινόταν και εδώ στα αστικά κέντρα κατά κόρο, νομίζω λιγάκι το έχουμε κόψει. Αυτή την κακιά συνήθεια την έχουμε κόψει, αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε όπως σωστά επισημαίνεις. Γεια σου Εύα μου, γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου λέει πως στη Γερμανία έχουμε κάθε χρόνο 1.800 με 2.000 οδηγούς που μπαίνουν ανάποδα στην Autobahn. Μα παντού συμβαίνουν αυτά, δεν ξέρω αν τα στοιχεία που μου λες είναι ορθά, δεν έχω λόγο να τα αμφισβήσω, μπορεί και έτσι να είναι. Αλλά αυτό δεν κάνει χειρότερους οδηγούς, το στοιχείο που μου λες από μόνο του τους Γερμανούς από τους Έλληνες. Αν κανείς οδηγήσει στη Γερμανία θα καταλάβει πως εκεί, ας πούμε, τα βασικά όρια κυκλοφορίας τηρούνται. Σπάνια θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200. Εδώ σπάνια δεν θα δεις κάποιον να πηγαίνει με 200 στην Εθνική Οδό. Βασίλη, να σε καλά. Κωνσταντίνη από το Λονδίνο επίσης. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Γιάννη από το Φορτηγό. Το ίδιο μου λένε και αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ότι είχε κάμερα πάνω στο κράνος ο μοτοσυκλετιστής. Ευχαριστώ. Όπως και ο Ιωάννης Σαμσούρης. Να είσαι καλά. Αυτά, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να διαβάσω. Ο Γιάγκος, του άρεσε το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Ναι, χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές που κάνουμε, παιδιά. Γεια σου Δήμο από την Καλλιθέα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να τα διαβάσω όλα τα μηνύματά σας. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και τον επόμενο μας καλεσμένο. Πριν από 2 χρόνια έφερε ένα νόμο στον οποίο επένδυσε και πολύ πολιτικό κεφάλαιο η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στον νόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το 2024 συνέβη αυτό. Τώρα όμως τις τελευταίες ημέρες ήρθε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει λιγάκι αυτά τα οποία γνωρίζαμε για τη λειτουργία τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Επί της ουσίας ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους. Μιλάμε για το City College University of York, το Keele University και το Anatolia College. Μιλάμε για ασφάλματα τα οποία διαπίστωσε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή και στη διαδικασία αξιολόγησης και ένα θέμα που αφορά προφανώς τις κτηριακές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από τον νόμο και πώς έλεγξε ή δεν έλεγξε η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Εθνική Ανώτατη Αρχή Εκπαίδευσης που έχουν οριστεί από την Κεντρική Πολιτεία να ελέγχουν αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να δίνουν στη συνέχεια τις σχετικές άδειες και τις σχετικές πιστοποιήσεις. Άρα καταλαβαίνω πως εδώ το στέτο Συμβούλιο της Επικρατείας θεωρεί πως υπάρχει ένα ζήτημα με τις διαδικασίες και πως υπάρχουν τεχνικές και θεσμικές ελλείψεις που δεν είναι μικρό θέμα. Το λέω γιατί το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε σαν να θέλει να το παρουσιάσει σαν μικρό θέμα. Δεν είναι μικρό θέμα. Δύο χρόνια μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Και εγώ ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημοσίως, επειδή θέλω πάντα να λέω τη γνώμη μου σε αυτά τα θέματα που πολλές φορές διχάζουν και την ελληνική κοινωνία, έχω από την αρχή ταχθεί αναφανδών υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία της επιλογής σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε κάποια στιγμή η χώρα να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και μη κρατικών πανεπιστημίων. Πολλοί λένε ότι μπορεί να οδηγήσει τα δημόσια πανεπιστήμια σε έναν πιο γρήγορο βηματισμό ώστε να εξυγχρονιστούν, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους φοιτητές τους, να γίνουν και πιο ευέλικτα. Θα το δούμε αν θα γίνει αυτό. Το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο και να λειτουργούν όλα αυτά τα ξένα πανεπιστήμια με διεθνή κριτήρια, να υπάρχει μια διαφάνεια προς τον τρόπο λειτουργίας τους και να υπάρχει μια ποιότητα ως προς τις σπουδές και τα πτυχία τα οποία δίνουν στο τέλος της ημέρας. Εδώ φαίνεται πως η αδειοδότηση ενδεχομένως, επιτρέψτε μου το σχόλιο, έγινε λιγάκι τσαπατσούλικα και λιγάκι πρόχειρα. Νομίζω δηλαδή, και έχουμε αυτά τα θέματα με την απόφαση του ΣΤΕ. Και είναι και στον αέρα τώρα και άνθρωποι, οικογένειες. Και αυτά τα παιδιά τα οποία σπούδασαν, διότι αυτά τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν πέρσι τη λειτουργία τους, νομίζω περίπου 600 σπουδαστές είναι αυτοί, οι οποίοι περιμένουν να δουν τώρα τι θα γίνει και αν θα ξεκινήσουν κανονικά τις σπουδές τους με το νέο ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβριο. Είναι μαζί μας ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος για να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα. Είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών ο κ. Βλαχόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε,
1: καλημέρα,
0: είστε καλά.
1: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τι καταδεικνύει, κύριε Βλαχόπουλο?
1: Είναι σημαντική. Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα είχαμε το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο των παρακτημάτων των Ολλανδών Πανεπιστημίων και την ακριβή, το οποίο όμως κλείθηκε με την απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Έχει τελειώσει αυτό, έτσι.
1: Αυτό έχει τελειώσει. Ναι. Εξακολουθεί να είναι ένα θέμα επιστημονικού σχολιασμού, αλλά οι αποφάσεις των δικαστηρίων, αυτό το ξεκαθαρίσουμε, είναι σεβαστές.
0: Απλώς επειδή το βάζετε αυτό το θέμα τη συνταγματικότητας του νόμου που έχει κριθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, να θυμίσουμε εδώ πως είχαν υπάρξει προσφυγές στο ΣΤΕ για αυτό το θέμα, επειδή θεωρούν πολλοί πως δεν θα έπρεπε να έχει παρακαμφθεί το άρθρο του συντάγματος.
1: Το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι απαγορεύεται τα πανεπιστήμια. Πάντως η πραγματικότητα, τα πάτε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, πρέπει να σας πω, νομίζω τα πάτε σχεδόν όλα. Το δίκαιο πρέπει να σημαδίζει με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην εποχή, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, της εξαποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν προγράμματα στο εξωτερικό τα οποία είναι όμοια με τα προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα μέσω των οποίων αναγνωρίζονται τα πτυχία από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το δίκαιο θα πρέπει να έχει κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Όπως όμως είχαμε πει και τότε, ξέρετε, ο διάβολος πολλές φορές κρύβεται τις λεπτομέρειες. Και το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν παραρτήματα άλλων από πανεπιστημίων, κάτι το οποίο αποτελούσε μια πραγματικότητα. Το θέμα όμως είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών όλων των πανεπιστημίων και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Ανοίγω μια παρένθεση. Για μένα το μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια. χρόνια και πώς θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την παροχή των σπουδών από τα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Βέβαια.
1: Και πώς θα τα απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία.
0: Βέβαια, και εδώ επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Θα έπρεπε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι, το Υπουργείο Παιδείας να έχει ρίξει μεγαλύτερο βάρος. Εγώ δεν το έχω δει τα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δικό μου αυτό το σχόλιο, έτσι. Δεν θέλω να σας πω.
1: Όχι, όχι, απλώς για να κλείσω την παρένθεση, να σας πω ότι υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Τώρα με προκαλείτε να πω αυτό το οποίο λέει ο Μάνος Βουλαρίνος εδώ. Δεν ξέρω αν είστε πιστός ακροατής του. Θα ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη να τα λύσει αυτά τα θέματα κάποια στιγμή. Να τελειώσει η γραφειοκρατία στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Πάντως, είναι υψηλό το επίπεδο. Μας έχει πρικήσει η πολιτεία με υψηλό επίπεδο.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά ως προς αυτό που βάλατε το θέμα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Ξέρετε τι διαδικασία πρέπει. Σε ποια διαδικασία πρέπει να ανταποκριθούν προκειμένου να εκλέξουν ένα καθηγητή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε
0: κάτι
1: επανάληψη. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα το οποίο θέσατε.
0: Ας τα δει κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, διότι αυτά είναι τα σημαντικά και τα μεγάλα για το δημόσιο πανεπιστήμιο και την εύρυθμη λειτουργία του.
1: Ακριβώς. Ναι. Και θα πρέπει να στέψουμε κάποια στιγμή την προσοχή μας και σε αυτό. Τώρα πάμε στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε. Δημοσιεύτηκαν 6 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες βεβαίως δεν αποφάρθηκαν για το θέμα της συνταγματικότητας, το οποίο έληξαν την απόφαση του Ομέλειας. Έκριναν όμως οι αποφάσεις αυτές οι 6 του Συμβουλίου Επικρατείας ότι υπήρχαν μια σειρά από παρατυπίες, παρανομίες. Το ένα είχε να κάνει με το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, γιατί δεν προέκυπτε ότι το αλλοδαπόπεδο παράρτημα είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές. Εδώ να πω το εξής, ο νόμος προβλέπει ότι παίρνει στην. Υποβάλλει στα δικαιολογητικά όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, παίρνει στην άδεια κατάθεσης και λειτουργίας,
0: ναι.
1: Και μετά γίνεται ο επιτόπιος
0: έλεγχος. Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια σειρά από ζητήματα και έτσι οδηγηθήκαμε εκεί πέρα που οδηγηθήκαμε.
0: Άρα λέτε θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο έλεγχος, πει δοθεί
1: αυτό.
0: Αυτό λέει η λογική. Γιατί γίνεται έτσι όμως αυτό, γιατί. Να σας πω κάτι. Γιατί τέτοια βιασύνη, εγώ δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, αν είχαμε καθυστερήσει ένα χρόνο ακόμη να λειτουργήσουν αυτά τα πανεπιστήμια, τι θα γινόταν.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Επίσης, κρίθηκε ένα ζήτημα όσον αφορά τη συμμετοχή ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης ΕΘΑΕ. Η ΕΘΑΕ είναι η αρμόδια υπηρεσία, αρχή, ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας της ενότητας εκπαίδευσης. Και το κύριο ζήτημα, αυτό είναι το κύριο ζήτημα, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών, των προγράμματων σπουδών. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, γιατί το είπαμε και πριν, δεν είναι σε θέμα. Αν θέλετε, έχει λυθεί το ζήτημα από την πραγματικότητα σε σχέση με τα παραδείγματα αλλοδαπών πανεπιστημίων. Δεν είναι και το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι η ποιότητα των σπουδών. Και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν υπάρχουν στις αποφάσεις ΕΘΑΕ στο κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία να διασφαλίζουν την ποιότητα. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε, αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα συνολικά στη λειτουργία των παραδείγματων των αλλοδαπών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Γιατί άρα λοιπόν, έχουμε θέμα στη διαδικασία και το πλαίσιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση
1: με τις ουσίες,
0: έτσι. Δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε, διότι αυτή τώρα η απόφαση δημιουργεί μια θολούρα σε σχέση με το καθεστώς λειτουργίας αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων, το καταλαβαίνετε. Και μπορεί να γεννά και αμφιβολίες στο μυαλό πολλών γονιών που ήθελαν να στείλουν εκεί τα παιδιά τους. Εδώ δεν κρίνεται η ποιότητα των σπουδών όμως.
1: Δεν μπήκε στην ουσία το Συμβούλιο και δεν θα μπορούσε να. Είπε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για αποφάσεις ΕΘΑΕ δεν έχουν τα κριτήρια εκείνα τα οποία να διασφαλίζουν πράγματι την ποιότητα του σπουδών. Αυτό είπε. Δεν μπήκε και να πει ότι το τάδε πρόγραμμα έχει, δεν έχει κτλ.
0: Τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ
0: μεγάλο. Γιατί έχουμε 600 φοιτητές που είναι στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και οι νέες άδειες, να σας πω ότι δόθηκαν με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, διότι και άλλα πανεπιστήμια τα οποία δεν τα ανέφερα σκοπεύουν να λειτουργήσουν από τώρα από το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά.
1: Ναι, δεν έχουν ακυρωθεί οι άδειες τους από το Συμβουλίο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως κρίθηκαν και οι άδειες αυτές δόθηκαν οι κατάστασεις της λειτουργίας με βάση το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα προφανώς θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να προβλεφθούν συγκεκριμένα κριτήρια και να εξετάζεται και να διασφαλίζεται η ποιότητα των σπουδών αυτών των παραδείγματων αλλοδαπών πανεπιστημίων. Το ζήτημα είναι σε ποιο χρονικό πλαίσιο, γιατί αντιλαμβάνεστε ξεκινάει τώρα σύντομα το νέο ακαδημαϊκό έτος. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, οικογένειες, νέους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στις σπουδές τους.
0: Ναι, και το θέμα είναι να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, έτσι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε ξεκινούν τώρα είτε συνεχίζουν τις σπουδές τους. Θα είναι πολύ κρίμα να πάει πίσω όλος αυτός ο προγραμματισμός που έχουν κάνει.
1: Και αν μου επιτρέπετε επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε πολύ μεγάλο θέμα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το θέμα της ασφάλειας του δικαίου. Mm-hmm. Κάποια πράγματα, το τονίζουμε πολλές φορές, πολλοί από εμάς τους και τους συνταγματολόγους, θα πρέπει να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε κάποια πράγματα. Αυτό κάνουμε στο πλαίσιο. Εδώ, να καταλάβετε, θα μπορούσε, λέω, να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο του Προεδρικού Διατάγματος. Το Προεδρικό Διατάγμα περνάει από επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Εάν το κανονιστικό πλαίσιο που κρίθηκε τώρα, παράδειγμα τώρα, εκ των υστέρων από το Συμβούλιο Επικρατείας, είχε περάσει από προληπτικό έλεγχο από το Συμβούλιο Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, δεν θα τα είχαμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί τώρα έχουμε σοβαρά νομικά ζητήματα. Δηλαδή, αν έχει κρυθεί παράνομο το κανονιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, πώς θα νομοποιηθεί το έτος σπουδών το οποίο είχε διαγεννηθεί. Αυτό νομικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και τι θα γίνει με τις νέες άδειες οι οποίες αδειοδοτήθηκαν, οι οποίες δόθηκαν νέες άδειες με βάση το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο κρίθηκε παράνομο.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εγώ θα συμφωνήσω με τη βασική σας παρατήρηση ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Έχουν δεθεί σε επίπεδο αρχής, αλλά δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα αυτά.
0: Έχετε δίκιο. Και υπάρχει και μία άλλη παράμετρος του θέματος που σας αφορά, μιας και είστε καθηγητής σε δημόσιο πανεπιστήμιο, τη βάζει ο Αλεχάνδρο. Λέει, καλό θα ήταν αυτός ο φορέας να αξιολογήσει και τα δημόσια πανεπιστήμια.
1: Αξιολογούνται πλέον. Αξιολογούνται και τα δημόσια. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση και καλά κάνει και το λέει ο κορατής σας, για να το διευκρινίσουμε. Αξιολογούνται. Δεν μπορούν να λειτουργούν δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αξιολόγηση από την ΕΘΕ.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει διαδικασία η οποία αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η διαδικασία αξιολόγηση. Εγώ είμαι υπέρ της αξιολόγησης παντού, σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς αξιολογούμαστε τους φοιτητές μας. Και κάθε χρόνο μας έρχονται, αν θέλετε, οι φοιτητές, οι οποίοι λένε: οι φοιτητές είπαν αυτά και αυτά και αυτά το μάθημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια θεσμική αποτύπωση. Υπάρχουν διαδικασίες. Η ΕΘΑΕ αξιολογεί, αυτό το λήξαμε. Οι φοιτητές μας όμως αξιολογούν, αλλά δεν υπάρχει θεσμική αξιολόγηση, αν θέλετε, θεσμική επίπτωση της αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πρέπει να δούμε και ναι, να επεκταθεί και στο πανεπιστήμιο.
0: Επιτρέψτε, αξιολόγηση χωρίς επίπτωση είναι καιρογράμμα τώρα. Τι νόημα έχει δηλαδή.
1: Πάντως η ΕΘΑΕ αξιολογεί όλα τα προγράμματα του δημόσιου πανεπιστημίου.
0: Αν δηλαδή αξιολόγηση δεν επιφέρει κάποιες συνέπειες, ας μην την κάνουμε καθόλου. Τότε είναι χάσιμο χρόνο.
1: Αλλά η ΕΘΑΕ, αν δεν δώσει αξιολόγηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον το πρόγραμμα. Αυτό είναι σαφές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Ζωπικής Σχολής Αθηνών για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, και αυτή την απόφαση, σοβαρή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα από την οποία ανακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Τράβης μου έβαλε. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου, μπράβο. Ρίο Φέντερ. Η Αεκάρα τι έκανε χθες? Η Αεκάρα έρθει σοπαλή 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League, που σημαίνει πως η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Καμίνη η Νέα Φιλαδέλφια θα είναι. Τώρα καταλαβαίνετε, θα κρέμονται οι φίλοι μου οι αεξίδες από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια σαν τα τσαβιά. Δεν το είδα το μάτς, μη πω ψέματα. Καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω πως μπορούσε να έχει πάρει και την νίκη η ΑΕΚ, καλύτερη από την αντιπαλό της. Για να δούμε αν θα πάρει το εισιτηριάκι για τη League Face του Champions League η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Όφια αντιμετωπίζει τη Τσέσικα Σόφιας την αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντετς Κράλοβε. Και ο ΠΑΟΚ την Μπραν στις 9.15. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ακόμα τα θέματα του μετά και την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια.

από κάποια μικρά πράγματα είναι που καταλαβαίνεις πως τελειώνει το καλοκαίρι, όπως αυτό το οποίο γράφει στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η Καθημερινή. Ξεκινάει φέτος ο τρίγος, παιδιά, ξεκινάει αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας και φαίνεται πως υπάρχει μείωση της παραγωγής. Άρα μικρό το καλάθι των εινοπαραγωγών, των εινοποιών από ότι ήταν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τέλος πάντων, μιλάμε για Μαντινία, για Νεμαία, για Τρίναβο και για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαν μεγάλες καταστροφές από χαλαζοπτώσεις σε πολλές από αυτές τις περιοχές, οπότε αυτό οδηγεί και σε μια μείωση της παραγωγής που μπορεί να φτάσει και το 70%. Είναι πολύ ωραία και αυτή η ιστορία που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή για αυτό το χωριό το οποίο κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όσοι θέλουν τη βλέπουν, όσοι θέλουν να στρουθοκαμιλήσουν, στρουθοκαμιλίζουν. Μιλάμε για το ελβετικό χωριό Κάντερστεγκ. Έχει χτιστεί σε μια πλαγιά των Άλπων, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Η ταχαία τήξη των παγετώνων της οροσειράς του μεγαλύτερου ορεινού όγκου στην Ευρώπη έχει οδηγήσει, όπως διαβάζω στην Καθημερινή, σε αποσάθρωση των εδαφών, ευνοώντας την αποκόλληση βράχων, ικανών να φανίσουν μικρές κοινότητες όπως την κοινότητα του Κάντερστεγκ. Οπότε εκεί θα πρέπει να λάβουν μέτρα, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδηλιακό το μέρος, όπως το βλέπω στη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωί να σας και σε όλες.

0: μάθη του.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Και τη ΕΜΑΚ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Παρά το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο ατόμων και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Τη διενεργία άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν αυτό τον τύπο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα. Η απόφαση ελήφθη από το διοικητή της Αρχής, καθώς από την προκαταρκτική εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν ενδείξεις πιθανής της λειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγραφήκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηριστήκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Μέσα σε μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα έγιναν 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο και Φωκίδα. Στους επανελέγχους των κατοικιών καταγράφηκαν 116 κόκκινες κατοικίες. Σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα μεταφύγει στη Χαλκιδική μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν στο μεταξύ οι πληγέντες από την πυρκαγιά στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάρη στο Γέμπρισμους. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμα πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες χθες στην περιοχή Κομιτό Καρίστου. Στον Σλιθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Από πυραληστία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό, ο οποίος με χρήση μαχαιριού αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι. Χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών συνελήφθη ένας 23χρονος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χάρτη, στον οποίο τα στενά του ορμού αναγράφονται ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Η άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
10: Καλημέρα σας το λοιπόν και καλώς ήρθατε σε αυτό το όμορφο και δροσερό πρωινό του Αυγούστου. Ο Αύγουστος έχει 19. Είμαστε σχεδόν στην προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που παρότι μας επιφυλάσσει ένα θερμό τετραήμερο θα ανέβει η θερμοκρασία, τα ακούσατε και από τον κύριο Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, τις επόμενες ημέρες. Παρόλα αυτά αυτή η πρωινή άβρα, η απολαυστική πρωινή άβρα μας θυμίζει ότι με έναν τρόπο αυτό το δροσερό αεράκι τώρα το πρωί αλλά και το βράδυ μας θυμίζει ότι σιγά σιγά περνάμε από το θέρος στο φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να μας πιάσει καμία κατάθλιψη, γιατί μπορεί, όχι μπορεί, είναι σίγουρο πως πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε χρόνο διακοπών, αλλά έχετε πιστέψει στην εργασία. Άλλωστε, φίλοι μου, το φθινόπωρο πλέον στην Ελλάδα και με αυτές τις αλλαγές στον καιρό, τι είναι, ένα μεγάλο κομμάτι του είναι καλοκαίρι πια, καλός ή κακός. Καλώς γιατί μας βοηθάει να παρατείνουμε τις διακοπές μας, αυτή την καλοκαιρία που δημιουργεί και προκαλεί μια εφορία. Κακώς βέβαια γιατί ο κόσμος της παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα εννοώ, στα χωράφια, αλλιώς έχει συνηθίσει τις εποχές, μάλλον τα δέντρα μας, οι καρποί μας αλλιώς έχουν συνηθίσει τις εποχές, οπότε τέτοιες αλλαγές δημιουργούν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μελαγχολήσουμε. Αφορμή ήταν αυτό που βίωσα καθώς ερχόμουν, μια δροσιά, μια έντονη δροσιά. Δεν είναι ακόμα για το πάρε τη ζακέτα σου, βάλε τη ζακέτα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ όμορφη δροσούλα αυτή του Αυγούστου και σας εύχομαι ολόψυχα, με δύναμη, με αντοχή, με υπομονή να ξεκινήσουμε αυτό το πρωινό.

Είπα για τις αναπάντητες που μας κάνει το φθινόπωρο με αυτές τις δροσούλες και πήγε το μυαλό μου σε αυτή τη δίκη που γίνεται στην Αμερική για τα social. Ξέρετε, εκεί έχουν βάλει στο σκαμνί τον Zuckerberg, του Instagram, του Facebook και όλων αυτών των δικτύων και του λένε πως με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα Instagram και τα αυτά επηρεάζεις πάρα πολύ τον ψυχισμό των παιδιών. Εθίζονται τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εθίζονται μπαίνοντας στο κοινωνικό δίκτυο, στο Facebook, στο Instagram και τα λοιπά, TikTok, μάλλον το TikTok δεν είναι δικό του, αλλά τέλος πάντων σε όλο αυτό το πεδίο, δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα όπου βλέπουν βίντεο, χρησιμοποιείς και τεχνικές για να εγκλωβίζεις τα παιδιά εκεί και τους προκαλείς μεγάλη βλάβη στον ψυχισμό. Τεχνικές του τύπου να, αν δουν ένα βίντεο, μπαίνει ένας αλγόριθμος και βγάζει συνέχεια τα βίντεο που βλέπουν εκεί ότι παρακολουθούν τα παιδιά. Δηλαδή αν ένα παιδί μπει και βλέπει αυτοκίνητα και τα επόμενα βίντεο θα έχουν αυτοκίνητα. Ό,τι βρίσκει ο αλγόριθμος ότι ενδιαφέρεσαι, ότι μένεις στο βίντεο και το κοιτάς, σου βγάζει και τα αντίστοιχα. Και όχι μόνο αυτό, μια σειρά από μεθόδων

τα 27, 6, 8, κάπου εκεί μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπήκε το κινητό στη ζωή μας. Θυμάσαι εσύ, είσαι και εσύ κάποια ηλικία, θυμάσαι Γιώργο Βράχνε. Λοιπόν, οπότε και εγώ μεγάλωσα διαφορετικά. Ωστόσο πιάνω τον εαυτό μου, επειδή μιλάμε για το πόσο επηρεάζει τα παιδιά, σίγουρα διαφορετικά το αντιμετωπίζει, το διαχειρίζεται ένας ενήλικος από ένα παιδί, και διαφορετικές επιπτώσεις έχει στον ψυχισμό του και στην ανάπτυξή του ενός ενήλικου από ένα παιδί. Ναι, δεδομένο αυτά. Αλλά μήπως και η ζωή η δική μας των μεγάλων δεν έχει αλλάξει δραματικά με το κινητό? Δηλαδή λέμε για τα παιδιά, έχετε δει γύρω σας, όχι γύρω σας, και εσείς οι ίδιοι την καθημερινότητά σας την έχετε προσέξει καθόλου? Το κινητό έχει γίνει πια η προέκταση του χεριού. Δηλαδή πηγαίνεις σε παραλία, όπου ρε παιδί μου, εντάξει, θα αγνάντεψε το κύμα να ξεφύγει λίγο το μυαλό σου, να αδειάσεις λιγάκι. Πηγαίνεις σε παραλία και βλέπεις γύρω σου κόσμο να μην κοιτάζει τη θάλασσα, να μην μπαίνει στη θάλασσα, να μην συζητάει στην παραλία τώρα με το νεράκι, με τη θαλασσίτσα, με το παιχνίδι σου, με το να ξεφύγεις, και είσαι στην ξαπλώστρα, είσαι κάτω στην πετσέτα και είσαι κολλημένος στο κινητό. Θέλω να πω, λέμε για τις επιπτώσεις στα παιδιά. Πηγαίνεις λοιπόν στην παραλία, πηγαίνεις στην καφετέρια, πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ, ένα ποτό, πηγαίνεις παντού και το βλέμμα σου είναι καρφωμένο σε ένα κινητό. Πλέον δεν μπορείς να διανοηθείς τη ζωή σου χωρίς ένα κινητό, που θα μπεις μέσα στα social, που θα μπεις μέσα στα μηνύματά σου. Και όχι μόνο το κινητό, δηλαδή φοράμε πλέον και ένα ρολόι σε περίπτωση που μας ξεφύγει κάποιο μήνυμα, είναι μακριά το κινητό, να το δεις από το ρολόι. Δεν το λέω με κανένα ύφος ανθρώπου ο οποίος έχει ξεφύγει από αυτό που σας έχω περιγράψει, και ειδικά τώρα κάνοντας αυτή τη δουλειά, την εργασία, δεν μπορείς να ξεφύγεις και πολύ από αυτό το πλαίσιο. Αντιλαμβάνομαι όμως και πολλοί από εσάς που είστε επαγγελματίες και το χρησιμοποιείτε ως εργαλείο δουλειάς, δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αλλά συνεχώς βλέπεις ανθρώπους ακόμη και να περπατάνε στο δρόμο, δηλαδή λες δεν μπορεί, θα με πιάσει, για να μην πω για άλλους, εμένα με έχω πιάσει στο δρόμο, και κάποια στιγμή δηλαδή λέω θα με πιάσει αυγενικό, δεν γίνεται. Δηλαδή είσαι συνέχεια, περπατάς, περνάς δρόμους, διαβάσεις, μπορεί να περάσει από πάνω σου και κάνα φορτηγό, αλλά εσύ με το κεφάλι κάτω εκεί, μη σου ξεφύγει τίποτα από το κινητό, δέσμιος και εσύ εγκλωβισμένος. Και προσέξτε, λέω για μένα, δεν χρησιμοποιώ άλλο παράδειγμα, τώρα δεν μ' αρέσει να πω εσείς που κάνετε αυτό αλλά εγώ κάνω κάτι άλλο, λέω για μένα που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο και είμαι έτσι. Ένα παιδί που μεγαλώνει και οι πρώτες παραστάσεις που έχει είναι το τάμπλετ και το κινητό, πώς να μην ξεφύγει? Εγώ δεν έχω ξεφύγει που μεγάλωσα με το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου. Θεώρησα μεγάλη ανακάλυψη, δηλαδή τρομερή αλλαγή στη ζωή, όταν μπήκανε τα καρτοτηλέφωνα. Λέω τι λες ρε παιδί μου, είσαι στον δρόμο και μπορείς να σταματήσεις να πάρεις να επικοινωνήσεις. Μέχρι τότε, με το που έβγαινες από το σπίτι, σταμάτησε η επικοινωνία. Δηλαδή έπεφτε μαύρο, τελείως. Τελείωνες με το που έβγαινες από το σπίτι. Και ξανάρχιζε η επικοινωνία σου με τον υπόλοιπο κόσμο όταν έμπαινε στο σπίτι που υπήρχε το σταθερό τηλέφωνο. Και αναρωτιέμαι πώς, δηλαδή τώρα μου έρχονται μνήμες ένα-ένα, όταν υπηρετούσα στη Ρόδο, που κάθε τρεις μέρες που βγαίναμε έξω από το στρατόπεδο και πηγαίναμε στον ΟΤΕ εκεί στην πόλη με 20 δραχμές, αγοράζαμε χρόνο. Και κάθε τρεις μέρες, δηλαδή η επικοινωνία μας ήταν κάθε τρεις μέρες, αγοράζαμε χρόνο με τις 20 δραχμές, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν, ξέρω εγώ 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Και με αυτό το χρόνο έπαιρνες τηλέφωνο τη μάνα σου, τηλέφωνο αυτό, τηλέφωνο ένα φίλο σου, τηλέφωνο τη φίλη σου, και κοιτούσες πόσο χρόνος μου έμεινε από το 20άρικο. Και λέω, εγώ που μεγάλωσα έτσι και πλέον δεν μπορώ, δηλαδή φεύγω από το σπίτι καμιά φορά και έχω ξεχάσει το κινητό και κάνω επιτόπου αναστροφή, λέω πας ρε, χωρίς κινητό είναι δυνατόν?

Το λέω αυτό με αφορμή όλο αυτό που περιγράφεται ως εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο, στα social, στο Instagram, στο Facebook, και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, όχι απλά να είναι το κακό παράδειγμα, αλλά να είναι σε παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή σε μια κατάσταση εθισμού είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, με αυτά τα μαραφέτια, και πιάνω μόνο το ένα κομμάτι. Δεν πιάνω το κομμάτι της τοξικότητας, της ανωνυμίας, του πληκτρολογίου που βγάζει όλο αυτό τον οχετό στο διαδίκτυο, πίσω από την ανωνυμία, τους ψόφους και τα υπόλοιπα. Δεν το πιάνω αυτό το κομμάτι. Μιλάω μόνο για το πόσο πια η ζωή μας εξαρτάται μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο επικοινωνίας, που είναι απαραίτητο, έτσι. Δηλαδή δεν το λέω για να καταδείξω κάτι, μια πληγή, μια σύγχρονη πληγή. Είναι πια αυτή η ζωή.

Καλή σου ημέρα, Αντώνη. Καλή σου ημέρα, Χάρη, από τη Νέα Σμύρνη. Φίλε μου, σε χαίρομαι. Πραγματικά σε χαίρομαι. Εγώ δεν το έχω καταφέρει. Μου λες, δεν είναι για όλους έτσι με το κινητό. Προφανώς δεν είναι για όλους έτσι. Στη θάλασσα, στο καφέ, εγώ και η Πάτρα μου το ξεχνάμε. Στο σπίτι, όταν είμαι μόνος, το κοιτάζω πιο πολύ. Μακάρι, φίλε μου, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου συνέχεια όταν είμαι έξω. Όχι συνέχεια, αλλά το έχω εκεί δίπλα και συζητάς και το μάτι πέφτει. Δηλαδή, όταν φωτίσει η οθόνη, λες τώρα μου στείλει κάποιος μήνυμα ή να κοιτάξω τι έχει γίνει. Ίσως αυτό είναι και μια διαστροφή της δουλειάς. Δηλαδή, μπαίνω, εγώ με πιάνω τον εαυτό μου να μπαίνω να δω αν έχει βγει κάτι καινούργιο. Δηλαδή, αλλά φαντάζομαι ο καθένας για τους λόγους του πράττει το ίδιο. Δηλαδή, εγώ το κάνω για να βλέπω ειδήσεις, επειδή με ενδιαφέρει οτιδήποτε προκύπτει λόγω της δουλειάς. Άλλος θα σου πει, ναι, αλλά εγώ είμαι επαγγελματίας, ηλεκτρολόγος και έχω την κάρτα μου και τους πελάτες μου. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όλοι με τον ένα ή άλλο τρόπο δεν μπορούμε πια να ξεφύγουμε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω κιόλας αν θέλουμε ή αν είναι και το πρέπει. Δηλαδή, αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε. Ξέρετε τι έλεγε ο Δαρβίνος για την εξέλιξη των ειδών. Δεν θα επιβιώσει ούτε ο πιο έξυπνος, δηλαδή μπορεί να είσαι ο πιο έξυπνος, ο πιο ευφυής. Δεν θα επιβιώσει αυτός. Δεν θα επιβιώσει ο πιο δυνατός, που θεωρείς ότι αυτός που έχει την ισχυρό ως δυνατός, αυτός θα νικήσει όλους, θα επιβιώσει. Ούτε ο έξυπνος ούτε ο δυνατός θα επιβιώσει αυτός που θα μπορέσει να προσαρμοστεί.

Για να φανταστείτε ότι δεν έχω τιμήσει εδώ τους συναδέλφους μου που έχουν έρθει πρωί-πρωί και κανονίζουν τα πάντα ούτως ώστε να ακούγεται το ραδιοφωνό μας. Και αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Έφυγε στο καλοκαίρι εσύ. Α, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ. Άρε, τυχεράκια. Πρέπει να το έχεις κανονίσει πολύ καιρό, ε. Έτσι. Καταλάβατε, ο πονηρός ο Γιώργος Βραχνός φεύγει την καλύτερη εποχή. Είναι το φιλέτο πια έχει μετατοπιστεί. Το φιλέτο των διακοπών δεν είναι ο Αύγουστος. Το φιλέτο των διακοπών πλέον είναι ο Σεπτέμβριος. Λιγότερος κόσμος φεύγει τη στιγμή που η πόλη αρχίζει να γεμίζει. Φεύγει τη στιγμή που τα όμορφα μέρη μας, τα νησιά μας αρχίζουν σιγά σιγά, γιατί και στο Σεπτέμβριο είναι φορτωμένα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν να αδειάζουν. Φεύγει η εποχή που θα βρει όλο και κάτι καλύτερο σε επίπεδο τιμών, περισσότερη ηρεμία. Το φιλέτο πια των διακοπών, όχι πια, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ο Σεπτέμβριος. Όποιος μπορεί δηλαδή, λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων, επειδή είναι άνοιγουν και τα σχολεία, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο πια για την οικογένεια, αλλά όποιος μπορεί το Σεπτέμβριο να λείπει, είναι λουκούμι, λουκούμι. Τρόποι επικοινωνίας, ο ένας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, το 210-4800-170-174, εκείνο ο Πέτρος Μωραΐτης. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο, παρένθεση, πορτοσάλτε, γύρνα ή τηλεφώνα. Νομίζω, τη Δευτέρα εδώ θα είναι κοντά σας. Γνωρίζω ότι είναι και πολλά τα μηνύματα. Είναι ακόμη περισσότερο τα που έρχονται εδώ τα μηνύματα, ακόμα περισσότερα τα μηνύματα που έχετε στείλει στο portosalte@sky.gr. Είμαι κάτι περισσότερο από σίγουρος ότι ο Άρης, επειδή και εκείνος έχει αυτή την πετριά αυτές τις λίγες ημέρες διακοπών του, είναι και εκείνος το κινητό, είναι στην ίδια κατάσταση με εμάς, καταλάβατε, ή στο τάμπλετ, αλλά διαβάζοντας τα μηνύματά σας, επειδή το ξέρω το λέω, δεν το παρατάει, οπότε όποιος θέλει να επικοινωνεί μαζί του συνεχίζει να το κάνει και τη Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας για να αποκτήσουν και τα πρωινά μας τη συνήθειά τους. Εγώ είμαι της συνήθειας. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή σηκώνομαι με πορτοσάλτη. Οπότε, παιδιά, η κανονικότητα από τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει αυτό που ακούτε.

0: Ναι, Γιώργο μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σε όλους, όλες που είστε εδώ στην ακρόαση, συντονισμένοι στον Sky, αυτό το πρωινό της 18ης Αυγούστου, λίγο μετά τις 8, τι λίγο... Αρκετά μετά τις 8 πήγαμε, Γιώργο. 8 και 25 φτάσαμε. Τι λες τώρα, πώς περνάει η ώρα. Γεια σου και σένα, Γιώργο μου, να είσαι καλά εκεί στο Λονδίνο, να περνάς όμορφα. Εκεί πρέπει να έχετε περισσότερη δροσούλα, φαντάζομαι. Για το θέμα των κινητών, μου λες, του εθισμού, όχι μόνο των παιδιών στα social, όλων μας. Το χειρότερο, λες, είναι η πίεση που ασκούν όταν αργείς να απαντήσεις στα τόσα διαφορετικά φόρουμ επικοινωνίας των μηνυμάτων. Εγώ ξέρω ότι κάτι. Όταν κάτι επήγει, παίρνεις ένα τηλέφωνο. Ναι, είναι αυτό που περιμένεις τον άλλο, σε αφήνεις το διαβάστηκε και λες τώρα απάντα. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση, δεν έχεις πάρει το μήνυμα, δεν έχεις πάρει το mail, δεν έχεις πάρει και σε περιμένουν να απαντήσεις. Είναι ο καθένας δηλαδή, δεν ξέρω πώς το βιώνει, εσύ το νιώθεις ως πίεση, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσαρμοστούμε, Γιώργο μου, κι εμείς. Προαναγγελία θεμάτων μετά τις 8.30, για τα θέματα που θα πιάσουμε μετά τις 8.30. Φλέγον το θέμα των μη κρατικών ΑΕΗ και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώνονται προγράμματα σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλές οικογένειες, αφορά το στάτους με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει μία λύση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο ξεκίνημα μιας χρονιάς, σχολικής χρονιάς, το τι προβλήματα μπορεί να πυροδοτήσει όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα θέμα, το δούμε με τον Απόστολο Λακασά της Καθημερινής. Και μετά τις 9 έρχεται Σάκης Μουμτζής με ανεβασμένη ταχύτητα, ο Σάκης Μουμτζής, για να πιάσουμε λιγάκι πιο γενικά θέματα από τα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως μας προκύψανε μετά τις τελευταίες κινήσεις των Τούρκων, μέχρι εδώ τα δικά μας, τα πολιτικά. Όλα αυτά όμως μετά τις κίνηση.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. / blog / όροι.
1: υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Κόσμος 96,5.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 19ης Αυγούστου. Πρωινό με δροσούλα, πια μας θυμίζει ότι ο Αύγουστος βρίσκεται σιγά σιγά στο τέλος του. Ευχάριστη δροσούλα, καλημέρα στη Φωτεινή στην Αγία Παρασκευή, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Μαρία από το Χαλάνδρι. Όλα αυτά έμεινε μηνύματα στο 210-48-00-170-174. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω διαδικτύου εδώ στην ιστοσελίδα, στο Sky Radio, πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σας προανήγγυλα συζήτηση για την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας που στην ουσία ακυρώνει προγράμματα σπουδών για μη κρατικά πανεπιστήμια που μάλιστα αδειοδοτήθηκαν το πέρυσι, πριν από ένα χρόνο. Και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Απόστολο Λακασά, το δημοσιογράφο της Καθημερινής. Ο Απόστολος, ως εισαγωγή θα το πω αυτό, επειδή το νιώθω έτσι, θέλω να βγει από μέσα μου. Ο Απόστολος προφανώς δεν περιμένει από εμένα να μάθει, ούτε να μάθουν οι αναγνώσεις Καθημερινής, ούτε οι ακροατές του Sky, γιατί ο Απόστολος βγαίνει τακτικά και στο ραδιόφωνο του Sky να μιλήσουν, να μιλήσω εγώ για αυτόν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, αλλά επειδή μου δίνεται η ευκαιρία, το ρεπορτάζ, η ανάλυση, το σχόλιο, τα θέματα που φέρνει στην Καθημερινή ο Απόστολος δεν τα βλέπεις πια στην ελληνική δημοσιογραφία. Είναι θέματα που έχει τη γνώση να κάνει την τεχνική ανάλυση, αλλά είναι και θέματα τα οποία αναδεικνύουν και παθογένειες, αναδεικνύουν και διάφορα άλλα που αφορούν και την οικογένεια και το παιδί και την πανεπιστημιακή κοινότητα, βεβαίως σε επίπεδο αποφάσεων και το κράτος. Καλημέρα και σε ευχαριστώ θερμά, Απόστολε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια.
0: Εγώ είμαι φανατικός αναγνώστης σου και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα για θέματα που έχεις πιάσει, έχεις γράψει μέσα από την Καθημερινή. Ένα από αυτά λοιπόν, για να έρθω σε ένα θέμα που φαντάζομαι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που ίσως να το είχαν στο ραντάρ τους, ότι πού να γράψω το παιδί μου, είναι στα ενδιαφέροντά τους, και μαθαίνω ότι έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, ξέρετε κάτι, εγώ ακυρώνω τις άδειες. Δημιουργώντας νομίζω έναν προβληματισμό και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στις οικογένειες αυτές και στο Υπουργείο για το πώς θα το αντιμετωπίσει. Το έχεις γράψει, το έχεις πει. Εγώ θα ήθελα να σου ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, αλλά θέλω να μπούμε πάλι στη διαδικασία. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται και λέει, εγώ ακυρώνω αυτές τις άδειες.
1: Λοιπόν,
0: για να το πάμε από την αρχή, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό εννοώ.
1: Ωραία, για να ενημερώσουμε λοιπόν και γρήγορα με τους δημοσιογραφικούς ραδιοφωνικούς χρόνους, υπήρξε προσφυγή για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αδειοδότηση και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων, στην αδειοδότηση των μη κρατικών ΑΕ και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Αυτό που αφορά τους γονείς και είναι το μείζον, είναι η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων κατά των οποίων υπήρξε η προσφυγή, αυτά τα προγράμματα δεν έγιναν με τον ορθό τρόπο, με τα σωστά κριτήρια. Άρα αυτά τα προγράμματα των τριών πανεπιστημίων είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή και κατά συνέπεια και οι σπουδές που έγιναν είναι μετέωρες. Αυτό το χρόνο δηλαδή που μας πέρασε, το 25-26. Γιατί, διότι θεώρησε ότι τα κριτήρια έπρεπε να είναι πιο εξειδικευμένα, πιο συγκεκριμένα, και η διαδικασία της πιστοποίησης να γίνει με βάση αυτά τα πιο εξειδικευμένα κριτήρια. Αυτό είναι το κομμάτι στα γρήγορα της απόφασης.
0: Έχω και έναν υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Βγήκε χθες στο Μέγκα, μίλησε στον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ αντιλαμβάνεστε πως πριν πάμε στα κριτήρια, στο ποιος ευθύνεται, αν κάτι δεν λειτουργήσε καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες οικογένειες έχουν δώσει χρήματα, τα παιδιά έχουν σπουδάσει για ένα χρόνο. Και τώρα βρίσκονται.
1: Ναι, εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχεις τον κύριο Παπαϊωάννου σε μια συνέντευξη. Αφού μιλάμε τώρα όμως, ας πω τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα πρέπει η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης να καταρτήσει εκ νέου τα κριτήρια με πιο εξειδικευμένο τρόπο, δηλαδή να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αυτό και η ΕΘΑΕ, και βεβαίως θα γίνει, διότι το θέμα είναι μείζον και πολύ σοβαρό για να καθυστερήσουν, λένε πως θα γίνουν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, τώρα το σύντομο μπορεί να είναι ένας μήνας ή όποιο, τέλος πάντων, ένα διάστημα ικανό για να μην προκύψει πρόβλημα. Τα προγράμματα σπουδών θα επαναξιολογηθούν, αυτά δηλαδή που ας πούμε είναι μετέωρα, θα επαναξιολογηθούν και τότε με τις διαδικαστικές νομικές πράξεις που δεν τις γνωρίζω και δεν έχει και νόημα να τις αναφέρουμε, θα αποκτήσουν την θεσμική νομιμότητα που απαιτείται και τα παιδιά που φοίτησαν και έδωσαν, όπως είπες, τα χρήματά τους για ένα χρόνο σπουδών θα προχωρήσουν στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη, πιθανότητα να υπάρξει μια καθυστέρηση.
0: Αυτό επίτρεψε μου, είναι 33 δευτερόλεπτα ακριβώς. Ερωτάται ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊών, από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, ότι πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση.
2: Ακαδημαϊκότητα ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Ναι, μπράβο. Έχουμε 1,5 μήνα. Άρα λοιπόν το να υπάρξει μια διαπιστωτική πράξη, η οποία δεν βγήκε στην ώρα της, να βγει μέσα από τυπική νόμιμη διαδικασία. Το να αλλάξει κάποιο μέλος σε μια επιτροπή και να κάνει μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Και σε τελική ανάλυση να εξειδικευθούν τα κριτήρια, τα οποία εδώ πρέπει να τονίσω, η διαδικασία πρέπει να γίνει πραγματικά σωστά. Άρα και θα γίνει. Άρα δεν είναι θέμα ημερών.
3: Αυτές τις 45, βεβαίως, 45
2: βεβαίως. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος.
0: Υπάρχει χρόνος.
1: Αυτό ναι. Ακριβώς είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου, που σας είπα, ναι, για τα κριτήρια. Υπάρχει χρόνος. Τώρα, κοίταξε, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια μικρή καθυστέρηση, για να είμαστε ρεαλιστές στην Ελλάδα. Εντάξει, και να, τι να πω τώρα, ας μου επιτραπεί να υπάρξει και μια μικρή καθυστέρηση, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν είναι να χαθεί ένα ολόκληρο έτος με κόστος και για τα πανεπιστήμια και για τους γονείς και για τα παιδιά, ας καθυστερήσει η έναρξη εννοώ της επόμενης χρονιάς.
0: Απόστολε, μου επιτρέπεις, άκουσα τον Υπουργό εκτός από κριτήρια να λέει και να αλλάξει ένα μέλος.
1: Ναι, κοίταξε. Στην προσφυγή υπήρξαν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ένα κομμάτι, μάλλον έβγαλε μια απόφαση λέγοντας ότι υπάρχουν πλημέλειες στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιήθηκαν τα κτίρια δύο ιδιωτικών ΑΕΗ και σε ένα τρίτο ιδιωτικό ΑΕΗ, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ήταν μέλος ένας μία, γιατί είναι γνωστό πια ότι είναι κυρία, πρώην απόφυτός του. Αυτά τα θέματα.
0: Οπότε πώς αξιολογείς ένα πανεπιστήμιο στο οποίο έχεις μια ειδική σχέση, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, αυτά είναι θέματα που βεβαίως έχουν μια πολιτική και ηθική βαρύτητα, αλλά okay, για τα παιδιά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι να μην χάσουν, να μην θεωρηθεί
0: ασφαλώς
1: το έτος αυτό.
0: Επίσης, ένα μείζον, μάλλον σε διέκοψα, θα στο θέσω μετά το ερώτημα. Ναι, πες μου, με αφορμή και μια...
1: Όχι. Αυτό ότι, εντάξει, είναι κάποια ζητήματα που έπρεπε να μην υπάρχουν. Ναι. Πολιτικά και ηθικά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Ας το κρίνουν οι πολίτες. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτό εύκολα αντιμετωπίζεται με κάποια... πάλι νομική, ένα νομικό, με μια νομική οδό, διαδικαστική, δεν ξέρω δηλαδή να τα πω.
0: Εσύ μέσα από αυτό όλο που έχεις δει, μέσα από το ρεπορτάζ και τη γνώση του θέματος και χωρίς τη διάθεση τώρα αναθέματος και οργής και τα λοιπά, αλλά εντοπίζεις κάπου και πού τις ευθύνες για όλο αυτό που έχει γίνει? Πού εντοπίζεις τη δυσλειτουργία του πράγματος για να έρθει το ΣΤΕ και να πει εγώ τα ακυρώνω?
1: Κοίταξε, στο κομμάτι των κτηρίων θα έπρεπε ο ΕΟΠΕΠ, που είναι ο αρμόδιος φορέας, να είναι πιο συνεπής και πιο προσεκτικός. Είναι ο φορέας για την αξιολόγηση των κτηριακών υποδομών. Δηλαδή
0: ο ΕΟΠΕΠ είναι του Υπουργείου, ας το πούμε έτσι.
1: Του Υπουργείου Παιδείας,
0: μάλιστα.
1: Βεβαίως. Τώρα, για την ύπαρξη ενός μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Το μέλος ήταν απόφυτος πτυχιούχος του ιδιωτικού του κολεγίου όταν ήταν κολέγιο. Αυτό τώρα η αρμοδιότητα ανήκει στην ΕΘΑΕ και θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί ακόμα και για λόγους ηθικούς προφανώς,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει αυτή η κυρία. Είναι λογικό ότι παράδοξα. Και το θέμα είναι γιατί δέχτηκε και εκείνη εν τέλει.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι πτυχιούχος απόφυτος ενός κολεγίου, το αποφεύγεις για να μην δημιουργήσεις και πρόβλημα στο κολέγιο, όπως συνέβη, στην εκπαιδευτική δομή δηλαδή, όπως συνέβη, αλλά και στο όλο το σύστημα, ναι, και σε σένα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ηθικό θέμα εδώ. Πώς πας να αξιολογήσεις την εκπαιδευτική δομή του πανεπιστήμιου στο οποίο αποφύγεις.
0: Θα έπρεπε και εσύ ο ίδιος λιγάκι να το σκεφτείς.
1: Ναι, ναι, να το σκεφτείς και να δημιουργήσεις. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει και τις νομικές γνώσεις να μην το έκανε. Τέλος πάντων, αλλά ας μείνουμε στα προγράμματα σπουδών. Είπε ο κύριος Παπαϊωάννου και νομίζω ότι σε αυτό θα γίνει, ότι θα μέσα σε 1,5 μήνα, ας πούμε 2, θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η επαναξιολόγηση, η επαναπιστοποίηση και θα αποκτήσουν την θεσμική θωράκιση, νομική θωράκιση για να λειτουργήσουν κανονικά και τα παιδιά να περάσουν κανονικά στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών τους. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει και τα επόμενα, γιατί
0: αυτό ήθελα να σου πω, ότι τώρα έρχονται από πίσω και άλλα πανεπιστήμια που πρέπει ή μάλλον θα αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια τα οποία έριξε το ΣΤΕ.
1: Όχι, θα αξιολογηθούν με τα νέα κριτήρια. Και όπως καταλαβαίνεις αυτό, φαντάζομαι αν αποκτήσει η ΕΘΑΕ το απαραίτητο προσωπικό για να τρέξει την όλη διαδικασία, αλλά εδώ έχουμε την επαναξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών που είναι μετέωρα, των τριών, και την αξιολόγηση με τα νέα κριτήρια των καινούριων προγραμμάτων σπουδών. Αν περιμένουμε, μιλάμε για μια... Αυτό πρέπει να γίνει για να μην υπάρξει νομικό πρόβλημα και να μην υπάρξουν προσφυγές, αν και δεν το αποκλείω. Αλλά τέλος πάντων, για να γίνει σωστά η διαδικασία, τα προγράμματα σπουδών των 7 είναι αρκετά. Αν μιλούμε για 3, φαντάζεσαι τώρα πόσα είναι τα προγράμματα σπουδών των 7. Όταν λέμε πρόγραμμα σπουδών για τους ακροατές, εννοούμε νομική, ψυχολογία, οικονομικά, παιδαγωγικά, όλα αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν. Όταν μιλούμε για 3, φαντάσου πόσα είναι, τα 7 θα είναι διπλάσια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οπότε εκεί πια μπορεί να έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας τους. Όπως όμως συνέβη και πέρυσι, υπήρξαν καθυστερήσεις και όλο αυτό το πράγμα, Θέμη, αναδεικνύει μια... Πώς να το πω, μια ολιγορία, μια...
0: Προβληματική κατάσταση, προβληματική
1: κατάσταση. Δεν δόθηκαν το απαραίτητο προσωπικό κυπόρι.
0: Να σου πω κάτι, εκεί θα σε πήγαινα, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί το ακούει τώρα όλο αυτό που περιγράφουμε, το ακούει ο ακροατής και μιλάμε για κριτήρια και τα λοιπά, μπορεί να σκεφτεί, εγώ αδαείς, εσύ γνωρίζεις, εγώ αδαείς θα πω, μα καλά, έπρεπε το ΣΤΕ να ακυρώσει για να δούμε ποια είναι τα σωστά κριτήρια για να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο.
1: Δεν
0: θεωρείς ότι είναι εύλογο αυτό το ερώτημα? Δηλαδή, γιατί έρχεται εκ των υστέρων να βγάλει νέα κριτήρια? Από την αρχή δεν θα έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα κριτήρια, ούτως ώστε να είναι ισχυρός ο νόμος και να μην πέσει η...
1: Προφανώς έπρεπε να ακολουθηθεί ο νόμος. Θεωρήθηκε όμως ότι ο αντίλογος είναι ότι τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν, όπως υιοθετήθηκαν, χωρίς να είναι εξειδικευμένα.
0: Όταν λέμε κριτήρια, συγγνώμη Απόστολε, εννοούμε αν πρέπει να έχει τόσα κτίρια ή τόσα, ή στις σπουδές να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, τέτοιου είδους πράγματα.
1: Αυτό, στις σπουδές. Τα κτίρια δεν είναι. Είναι στις σπουδές, αν τα προγράμματα είναι επικαιροποιημένα, αν πρέπει, τι γίνεται με τον αριθμό, πώς τα προγράμματα θα πιστοποιούνται με βάση, ας πούμε, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με βάση το ranking, την αξιολόγηση στα διεθνείς
0: σύμβουλους. Περισσότερα ποιοτικά αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν θέλησε να τα εξειδικεύσει η ΕΣΑΕ, γιατί ακριβώς δηλώνει ότι ακολούθησε την αξιολόγηση που ακολουθεί και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ωστόσο, ο νόμος ζητά να είναι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 5094-24, ζητά να είναι εξειδικευμένα αυτά τα κριτήρια και εκεί πάτησε η προσφυγή. Και εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας άτσι για να πει ότι, ότι τα προγράμματα σπουδών είναι παράτυπα.
0: Επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχω τη γνώση, δεν μ' αρέσει να κάνω τον ξερόλα και τον έξυπνο, αλλά έτσι όπως περιγράφεται το πράγμα, ούτε θέλω να πατήσω πάνω σε κάνα κύμα όργης, αλλά έτσι όπως περιγράφεται με αλφαγιώτα το θέμα, κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Δηλαδή, αυτό εγώ καταλαβαίνω.
1: Ναι. Μα δεν είναι, δεν είσαι καθόλου άδικος όταν το λες, διότι υπάρχει πρόβλημα. Το συζητάμε εκεί δυο μας. Το συζητάει το Υπουργείο Παιδείας 15 Αύγουστο. Μέσα στο 15 Αύγουστο κάνουν αλλεπάλληλες πολύ ωραίες σκέψεις για να δουν τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα, δεν είναι, δεν τίθεται. Δηλαδή,
0: βλέπεις να υπάρχουν και κινήσεις τύπου απόδοση ευθυνών για όλο αυτό, παρατηρείς κάτι τέτοιο?
1: Εξετάζεται το θέμα πάντα μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, σε ένα πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν οι σκέψεις, ποιος ευθύνεται, άρα πάμε σε παρέτηση ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέκυψε.
0: Πρωτίστως είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι αυτοί που φίτησαν να μην βρεθούν εκτεθειμένοι και να διορθωθεί μια κατάσταση πριν ξεκινήσει η χρονιά.
1: Άρα, επειδή ακριβώς είναι ένα πολιτικό θέμα αυτό περί παρετήσεων και αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι έμπειροι και άρα νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον δεν θα προκύψει κάποια κάποιο είδους απομάκρυνση, παρέτηση.
4: Κόσμος 96,5.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Από το 1985 ή 3, νομίζω 5, αλλά δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και η σχολή αυτή είναι, δηλαδή είναι σπουδαία σχολή, αλλά είναι από το 1985 τα προγράμματα σπουδών της να έχουν αξιολογηθεί. Άρα όντως πρέπει να γίνει μια κουβέντα, αλλά φαντάζομαι τώρα μέσα σε αυτό
0: το... Μέσα σε αυτό το πανικό, ναι, δεν είναι. Ναι. Και κάτι τελευταίο σχόλιο το στέλνει ένας ακροατής πάλι, δηλαδή παίρνω μηνύματα από ακροατές πάρα πολλά. Στα περισσότερα έχεις δώσει απαντήσεις, γι' αυτό δεν τα θέτω στη συζήτηση, αλλά μου λέει κάποιος... Δεν είναι τώρα λεπτομέρεια πάνω σε αυτά που συζητάμε, αλλά λέει ότι με όλο αυτό που έχει γίνει δεν προκαλείται ζημιά και στην εικόνα της χώρας που θέλει την ίδρυση μη κρατικών, αλλά και στο εάν ένας επενδυτής που τα βλέπει όλα αυτά και θέλει να έρθει να επενδύσει σε αυτό το τομέα, δεν είναι ένα θέμα όσα γίνονται?
1: Νομίζω ότι θα απαντήσω μια ερώτηση. Εσείς τι λέτε? αν συνέβαινε στο σπίτι σας όλο αυτό, τι θα λέγατε? Θα το επιχειρούσατε, θα το κουκουλώσετε προφανώς. Αλλά προφανώς.
0: Δεν είναι κάτι που βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω. Ούτε κάποιος ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση και θέλει ενδεχομένως να έρθει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι το περιβάλλον που βλέπει να δημιουργείται είναι ένα προβληματικό αυτή τη χρονική στιγμή.
1: Οι άνθρωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή κάθονται σε ένα κάρβουνα. Μπορεί να είναι πολύ φιδωλοί στις δηλώσεις, γιατί δεν θέλουν να πλήξουν και την εμπορική τους τη φήμη τους και την εικόνα τους μπαίνοντας σε ένα πολιτικό ξεκατίνιασμα, γιατί έγινε αυτό, γιατί τι φταίμε εμείς και τα λοιπά, και να θέλουν να λήξει όλο το θέμα, αλλά προφανώς δεν είναι σε καθόλου ευχάριστη
0: θέση. Προβληματίζει όλη η κατάσταση.
1: Μια καμπάνια για τους νέους υποψηφίους. Αν ακούγονται τέτοιου είδους ρεπορτάζ, συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα για το τι γίνεται, ότι τα πτυχία είναι μετέωρα, μπορεί να χαθεί ένα ακαδημαϊκό έτος. Τι λες τώρα,
0: αλίμονο, το αντιλαμβανόμαστε. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχεις. Ο Απόστολος Λακασάς, δημοσιογράφος της Καθημερινής. Θα πω την γνώμη μου και τώρα που έκλεισε και δεν με ακούει. Μην νομίζει ότι τα λέω όταν με ακούει. Ο Απόστολος φέρει μια υπογραφή στα ρεπορτάζ που έχουν θέματα παιδείας, τα οποία έχει μια εγκυρότητα την οποία οι αναγνώστες βεβαίως στην Καθημερινή τη γνωρίζουν. Εγώ τη γνωρίζω επειδή διαβάζω Καθημερινή, αλλά και έχω την ευκαιρία αναδιαστήματα έτσι και τα συζητάμε αυτά. Αλλά φέρνει στο προσκήνιο θέματα που πραγματικά μπαίνει σε βάθος, μπαίνει δηλαδή στην πραγματική παθογένεια του συστήματος, αναδεικνύει, όπως πριν από λίγο σας είπε με αφορμή τη συζήτηση για τα κριτήρια και όλα αυτά, την πιστοποίηση σπουδών για το πανεπιστήμιο, δεν θέλησε να το πει ποιο είναι το εμβληματικό, που από το 85 έχει να προσαρμόσει τέλος πάντων τα ποιοτικά του κριτήρια και τις πιστοποίησεις του. Είναι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο της παιδείας, ο Απόστολος, δηλαδή την υπογραφή του στην Καθημερινή, όταν βλέπετε ρεπορτάζ να το διαβάζετε. Αυτά θέλω να πω, για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της ημέρας, έχουμε ακόμη ψωμί να φάμε σήμερα.

Γεια σου Γιώργο μου, κάνεις ποδηλατάκι, πηγαίνεις στη δουλειά. Άρα μένεις να φανταστώ Καλυθέα, με το ποδήλατο στη δουλειά, να φανταστώ ότι μένεις, που μένεις Παγκράτη. Όχι βέβαια, στη Στοχόλμη μένεις Γιώργο μου, γι' αυτό μπορείς να κάνεις την ποδηλατάδα σου και να ακούς και ραδιοφωνάκι. Εδώ αν βγεις και με άδειους δρόμους που είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι, δεν θεωρείται και δεδομένο ότι θα φτάσεις. Άγιο έχουμε με αυτά που είδαμε και προχθές ποτέ ήταν στην Εθνική Οδό με τη γιαγιά. Να είσαι καλά γιαγιάκα μου, βγάλε το υπόλοιπο του καλοκαιριού εκεί πέρα στο σπίτι, μην ξαναβγεις σε Εθνική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυκλοφορούμε και εμείς με τις οικογένειές μας. Να σου δίνει χρόνια ο Θεός, αλλά να σου δίνει χρόνια ο Θεός να δίνει και σε εμάς, μην οδηγάς. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για τα μη κρατικά ΑΕΗ που στέλνετε. Ναι Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, αυτό το θέμα έθεσα και στον Απόστολο Λακασά για τη σύγκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη μία πλευρά και στην άλλη που πρέπει να βελτιωθούν. Από ό,τι μας είπε και ο Απόστολος, είναι ένα θέμα το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.

κριτήρια τα θέτει ο νόμος. Το ΣΤΕ εξετάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου. Νομίζω δεν είπαμε κάτι διαφορετικό με τον Απόστολο. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Στο ότι δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. Και ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γιατί δεν έγιναν όλα από την αρχή. Παιδικές ασθένειες παρατηρούνται και στις πιο απλές αλλαγές. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της ώρας. Θα επανέλθουμε μετά τις 9. Μεσάκι Μουμτζή.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
11: Ο
12: Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Κομιτό Καριστού. Στο Συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 6.000 ευρώ. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Τεχεράνη θεωρείται αναπόφευκτη αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιο καλωδίων οπτικών ινών. Χθες, χάρτης, στον οποίο τα στενά του Ορμούζ αναγράφονται ως νέο έδαφος των ΗΠΑ, ανέβασε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτηση στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε Ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστεράκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδειχθήκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά εύθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα περιοδικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
15: Τα λες απότομα λιγάκι, τα λες απότομα και εμείς δεν έχουμε προετοιμαστεί. Είναι ακόμα Αύγουστος, θέλουμε και ένα χρόνο να προετοιμαστούμε εδώ. Και να μπούμε σιγά σιγά.
13: Ο Αύγουστος θέει, Σπύρο, ή
15: Αύγουστος
13: κάτι άλλο.
15: Θέει, που μήπως... να μύγες, που να υπάρχει σε μύγες.
13: Μήπως έχεις κουραστεί λίγο.
15: Έχω κουραστεί αρκετά. Ευχαριστούμε την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Το πρωί είχε δροσούλα, τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία και για τις επόμενες ημέρες δεν θα θυμίζει και πολύ τέλη Αυγούστου ο καιρός, μάλλον έτσι μέσα Ιούλη, γιατί θα πιάσουμε κάτι 37, για κάτι 38, για θα είναι ένα Σαββατοκύριακο δυνατό, ελπίζω να το περάσετε όμορφα, είτε έχετε φύγει είτε έχετε μείνει εδώ πίσω στην πόλη μας. Αυτό και τα επόμενα Σαββατοκύριακα νομίζω θα είναι έτσι μπημένη η είσοδος στην πόλη. Παρόλα αυτά, έβλεπα και τα χθεσινά, προχθεσινά ρεπορτάζ, εξακολουθεί κόσμος να φεύγει, επιλέγοντας αυτήν ακριβώς την περίοδο για τις διακοπές του. Καλημέρα, να έχουμε καλή δύναμη.

Προσέξτε τώρα σε τι δίλημα βρίσκεται κάποιος ο οποίος κάθεται σε αυτή τη θέση. Από τη μια έχει μια συνάδελφό του. Δεν θέλει να την καθυστερήσει γιατί δουλεύει η δημοσιογράφος μας. Από την άλλη όμως θέλει και το beat, δηλαδή να ανέβουμε λιγάκι το πρωί.

0: Νίκησε ο επαγγελματισμός μέσα μου. Γεια σου, Ελένη Παρασκευοπούλου. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν πειράζει, άκουγα εγώ. Κάνω παράλληλα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν είμαι πάλι για καλό θέμα στον αέρα.
0: Είμαι
1: δεν
0: σίγουρος.
1: Έχω μεταφέρει.
0: Κοίταξε να δεις. Καλό δεν είναι, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Οι πληροφορίες που δίνεις και μέσα από ρεπορτάζ τα οποία ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα είναι πολύ χρήσιμο να ακούγονται σε αυτό το ακροατήριο, γιατί κατά βάση τώρα τον Αύγουστο, πρόσεξε, θεωρώ ότι τέτοια ώρα δύσκολο, ή μάλλον τώρα αρχίζουν να ξυπνάνε οι πιτσιρικάδες. Τέτοιες ώρες πρωινές αυγουστιάτικα που δεν έχει σχολεία, δεν έχει τίποτα, κατά βάση μας ακούν και κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα τα ρεπορτάζ σου, γιατί εσύ μας ενημέρωσες για ένα πράγμα το οποίο έγινε, ξεπερνάει ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα στο κεφάλαιο απάτη.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η επιτίδη είναι πολύ εξυπνή. Σκέφτονται διάφορα εφάνταστα σενάρια και όσο βλέπουν ότι σταματάνε να δουλεύουν τα προηγούμενα σενάρια που εφαρμόζουν, βρίσκουν και κάτι νέο. Έχουμε μια πολύ σοβαρή περίπτωση. Είμαι μια 90χρονη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία επισκεφτεί με τηλεφωνικής απάτες, με τις δράσεις να καταφέρουν να τις αποσπάσουν και χρήματα, αλλά και κονδύματα που και τη μαθή που υπολογίζουν τις 20.000 ευρώ κατά δηλώσή της. Συγκεκριμένα να πούμε τώρα τι έχει γίνει στο περιστατικό. Την καλεί λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος ο απατεώνας την καλεί και της λέει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσεις ό,τι χρήματα, κοσμήματα, τι έχεις, να τα βάλεις σε μια σακούλα, να περάσω να τα πάρω, αλλιώς θα σε σκοτώσω.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα κλείνει το τηλέφωνο και εν συνεχεία, μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά χρόνου σε πολλά με τις πληροφορίες μου, τηλεφωνεί άλλο άτομο το οποίο τους λέει είναι αστυνομικός, έχουμε μία σπήρα που παρακολουθούμε, η οποία εξαπατά ηλικιωμένους. Βάλε σε μία σακούλα ό,τι έχεις, βγάλτα κάτω από τον κράδο τον τάδε κάδο απορριμμάτων, τοποθέτησέ τα εκεί, γιατί είμαι αστυνομικός που θα σε προστατέψω. Αυτό ήταν το σενάριο. Και έχει φύγει πλέον το σενάριο, δεν καταλαβαίνετε. Η γυναίκα αντέδρασε στο πρώτο. Φαίνεται να αντέδρασε στο πρώτο.
0: Αλλά μετά ψήθηκε. Σου λέει: με παίρνει η αστυνομία για να τους πιάσει. Να βοηθήσω κι εγώ να συνεργαστώ με την αστυνομία για να πιάσουμε τους απατεώνες.
1: Μετά όμως το σενάριο εξελίχθηκε σε δεύτερο τηλεφώνημα, όπως περιγράφεις. Κάνει η γυναίκα 8.000 ευρώ και 20.000 κοσμήματα και την
0: ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: Ό,τι είχε σπίτι της. Μιλάμε τώρα για μια 90χρονη γυναίκα και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για. Όπου συγκέντρινε, μοιάζει.
0: Ναι. Αυτό
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζει τίποτα. Ότι είχε φοβήθηκε, εμπιστεύτηκε και τα έβαλε στη σακούλα κάτω από τον κάδο κρεμάτων.
0: Ασύλληπτα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλα από την Πάτρα, η συνεργάτηδά μας. Ακούσατε τι έγινε από την Ελένη. Την πήρε ο τύπος τηλέφωνο και της λέει: γιαγιά, βγάλε ό,τι χρήματα έχεις και κοσμήματα έξω από την πόρτα σου, γιατί έρχομαι τώρα να σε σκοτώσω. Αναστάτωσε αυτά η γιαγιά και μετά.

0: επαγγελματισμός μου χτυπάει την πόρτα και είναι ο Σάκης Μουμτζής και δεν θέλω να τον αφήσω να περιμένει, παρά μόνο να προσθέσω το εξής. Το προηγούμενο ρεπορτάζ που παρουσίασε η Ελένη Παρασκευοπούλου με αυτή την απάτη, μέχρι και πριν από 1-1,5 χρόνο υπήρχε η εξής προσπάθεια από απατεώνες. Χτυπούσε το τηλέφωνό σου και εμφανιζόταν το όνομα της τράπεζας. Αυτοί μέσω ξένων κέντρων είχαν καταφέρει να τηλεφωνούν και να εμφανίζεται ότι σε παίρνουν τηλέφωνο η Eurobank, η Εθνική, η Πειραιός, ξέρω εγώ, η Alpha Bank. Εμφανιζόταν το όνομα της τράπεζας στο τηλέφωνό σου. Οπότε έπαιρναν από κάπου που δεν εμφανιζόταν η τράπεζα έναν άγνωστο αριθμό. Ο απατεώνας σου έλεγε είμαστε από τη Eurobank, από την Πειραιός, και σου μιλούσε λίγο απότομα, σου μιλούσε στον ενικό, δηλαδή σε έκανε υποψιαστής ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, και θέλουμε να μας δώσεις τους κωδικούς σου κτλ. Εσύ καταλάβαινες από τον τρόπο που σου μιλούσε ότι πρόκειται για απάτη, το έκλεινες, και μετά από ένα δεκάλεπτο σε καλούσε δεύτερος απατεώνας που αυτή τη φορά εμφανιζόταν και το όνομα της τράπεζας και σου λέει καλημέρα σας κύριε Γλυκομήλητος. Ξέρετε, τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζάς μας έδειξαν ότι κάποιος εμφανίστηκε ως υπάλληλός μας και επιχείρησε να σας εξαπατήσει. Θέλουμε να συνεργαστείτε γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να έχετε πέσει θύμα απάτης. Και εκεί βέβαια ψινός. Έλεγες πράγματι κυρία μου, πριν από λίγο με πήρε κάποιος, είπε ότι είναι από την τράπεζά σας. Ευτυχώς οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν εγκαίρως και αυτό το έκοψαν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς, τι ενέργειες ακριβώς έκαναν, αλλά πλέον έχουν μπλοκάρει με τη συνεργασία των παρόχων αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να τηλεφωνεί κάποιος και να εμφανίζεται το όνομα. Καλημέρα Σάκη Μουμτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτό το πρωινό είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε ρωμό. Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως τώρα, ξέρεις, είμαστε σε διαδικασία προετοιμασίας όπως κάνουν και οι ομάδες, και πάνω στα βόρεια είχατε και θέματα τώρα.
1: Ναι,
0: μην τα σκαλίζω γιατί...
1: Είχαν θέματα εκεί οι παοξίδες, είχαν
0: ναι.
1: Έναν εμφύλιο ο οποίος μάλλον θα πάρει διαστάσεις.
0: Α, λες δεν τελείωσε εκεί το πράγμα. Εννοούμε και... για αυτούς που δεν είναι τόσο πολύ μοιημένους, εννοούμε για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια.
1: Είναι το παγόβουν αυτοί. Ήδη έχουν τεθεί θέματα ιδιοκτησίας.
0: Ναι, ήρθε και αυτό.
1: Η υπάρχουσα ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα ρευστότητας. Τώρα έχει λεφτά και δεν μπορεί να την εμφανίσει, δεν έχει, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά έχουν καθυστερήσει στο γήπεδο, στο προπονητικό κέντρο, στο μεταγραφικό τομέα. Οπότε αυτή η πώληση ήταν αναγκαία, ήταν μια ένεση για να μπορέσει να κινηθεί η ΠΑΕ.
0: Ναι, γιατί η πώληση γίνεται σε ευρώ, θα γίνει, και όχι σε ρούβλια.
1: Ναι. Το ποσό ενδεχομένως θα μπορούσε ο Κωνσταντέλης να πάρει και παραπάνω χρήματα μεταγραφή. Αλλά έχει και ρήτρα ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη μεταγραφή, θα πάρει ένα 17% περίπου σε περίπτωση μεταπόληση. Οπότε ενδεχομένως να πιάσει και τα 40 και τα 45 εκατομμύρια συνολικά η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Είναι καλό ποσό.
0: Ασφάλως. Και είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής εδώ που τα λέμε και ταξίζει το παλικάρι, αυτά και άλλα.
1: Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, είναι μεγάλος παίκτης.
0: Έτσι. Λοιπόν. Θεωρείς τώρα...
1: Πάμε στα δύσκολα.
0: Και θα αρχίσω από τα πιο δύσκολα, γιατί διάβαζα και το άρθρο σου στο Liberal. Ας πιάσουμε τώρα τα εθνικά. Θεωρείς ότι αυτό τώρα που κάνει η Τουρκία σε μια περίοδο που εμείς βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο μπορεί να... πού στοχεύει η Τουρκία για σένα, αρχίσουμε από εκεί. Πώς κινείται, έχεις διαβάσει λιγάκι το πώς κινείται. Ναι.

0: Γιατί επιδιώκει.
1: Η Τουρκία εκμεταλλεύεται την διεθνή αναταραχή η οποία υπάρχει και προσπαθεί να προωθήσει την πολιτική της. Εκμεταλλεύεται ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και έκανε αυτή την κλίση, ανακοίνωσε τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία ξεφεύγουν από τα χωρικά της ύδατα και αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορεί εμείς να λέμε ότι δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά κρίνονται στην πράξη, όπως λένε και οι στρατιωτικοί, κρίνονται επί του πεδίου. Στο θα κρυθούν επί του πεδίου. Ναι. Η Τουρκία αισθάνεται πιεσμένη, πολύ πιεσμένη, λόγω του Ισραήλ. Ήδη χθες, όπως θα πληροφορήθηκε, η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε μια.
0: Συρία, και δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Συρία, ναι, η οποία προοριζόταν για. Την προετοίμαζε η Τουρκία για να την αναβαθμίσει. Και τη βομβάρδιζε τους αποθήκες και τους αεροδιαδρόμους. Λοιπόν, και τους διαδρόμους. Άρα έχει ένα πρόβλημα εκεί η Τουρκία. Σύντομα το γεγονός ότι παρόλες τις καλές σχέσεις που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν, η εκκρεμότητα του F-35 παραμένει και παραμένει σε θεσμικό επίπεδο. Έτσι. Και δεν ξέρουμε αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορεί ο Τραμπ να ελέγχει για Ρουσία και τα νομαθητικά σώματα. Για να μπορέσει να αλλάξει, γιατί πρέπει να περάσει από την Γερουσία αυτή, ναι, η πώληση των F-35. Δεν είναι εύκολο.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στο Ισραήλ, γιατί θα το ξαναβρούμε στη συνέχεια μπροστά μας. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον δικό μας συνήγορο, το Πολίτη, αλλά θέλω να μείνω πρώτα στο γεωπολιτικό. Είναι πάρα πολλά τα πεδία, Σάκη, που αντιπαρατίθεται το Ισραήλ με την Τουρκία, όχι μόνο στη Συρία, επειδή στο ξαναπεί διαβάζω πολύ τον Ισραηλινό τύπο, στη Συρία δεν γίνονται μόνο επιχειρήσεις από αεροσκάφη του Ισραήλ, γίνονται επιχειρήσεις στο πεδίο με Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που κάνουν καταδρομικές και καταστρέφουν εγκαταστάσεις τις οποίες χτίζουν οι Τούρκοι. Στη Συρία αυτή τη στιγμή είναι ένα πεδίο όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μία αντιπαράθεση από μακριά σε επίπεδο ρητορικής. Είναι πεδίο που μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο μάχης, που ήδη είναι πεδίο μάχης των δύο.
1: Ωραία, έβαλες μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, η Συρία αποτελεί περιοχή που αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει το Ισραήλ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να γίνει η Συρία ένας χώρος από όπου θα απειλείται το έδαφος. Ένα. Δεύτερο, ήδη στη Συρία έχει προχωρήσει μέσα στο Συριακό έδαφος πέρα από τα υψίποδα των Γκολάν, έκανε δηλαδή μια δεύτερη ζώνη προστασίας του Ισραήλ. Έχει την περιοχή των Δρούζων, η οποία ουσιαστικά έχει αυτονομηθεί. Οι Δρούζοι είναι σύμμαχοι με το Ισραήλ. Υπάρχει και η αυτόνομη περιοχή των Κούρδων, μικρότερη έκταση. Στην οποία και εκεί δραστηριοποιείται το Ισραήλ. Άρα δηλαδή έχει πάρει τα μέτρα του ώστε να αποφύγει αυτό το οποίο δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει. Να απειληθεί ξανά από τη Συρία. Από μια Συρία η οποία επί Άσαντ, επί πατρός και γιου, είχε την αίσθηση της ισχύως και των διεθνών ισορροπιών. Και δεν έκανε τυχοδιοκτισμούς. Τώρα με έναν πρώην τζιχαντιστή.
0: Με τον τζιχαντιστή τα πράγματα άλλαξε.
1: Ναι, και πρόσεχε και ενεργούμενο του Ερντογάν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ και αυτό πιέζεται στο θέμα της Γάζας. Έγινε προχθές η απόφαση, ο αφοπλισμός της Χαμάς να γίνει υπό την επιστασία Αμερικανού στρατηγού. Όμως αυτό πρέπει να φανεί, μένει να φανεί στην πράξη.
0: Θα ξαναβρούμε τις σχέσεις με το Ισραήλ σε λιγάκι, λίγο αργότερα. Θα το ξαναβρούμε το θέμα για το πώς εδώ αντιμετωπίζεται από τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις. Εγώ θέλω να ξανάρθουμε τώρα στο γεωπολιτικό της περιοχής και να τον μπλέξω λιγάκι και με τα δικά μας. Πιστεύεις ότι έτσι όπως μπαίνει το θέμα των ελληνοτουρκικών και με την ένταση που το έχει βάλει η Τουρκία και διαφαίνεται να ανεβάσει και επίπεδο με γαλάζιες λίμνες, πώς το λένε, πατρίδες και νομοσχέδια
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και τα θαλάσσια πάρκα, ναι.
0: Ναι, και τα θαλάσσια πάρκα και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πιστεύεις ότι μπαίνει τώρα σε μια περίοδο δική μας προεκλογική που κάποιοι θα επιχειρήσουν να, όχι να το εκμεταλλευτούν, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να επηρεάζει τα πράγματα.
1: Σαφώς ότι θα ενσωματωθεί στην εσωτερική πολιτική κατάσταση είναι πάρα πολύ λογικό, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση δεν έχει κανένα περιθώριο ούτε επισυχασμού ούτε υπαναχωρήσεων. Δηλαδή από τη στιγμή που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν παράγει κανένα ένομο καθεστώς η ανακήρυξη αυτή των δύο θαλάσσιων πάρκων, οφείλει να την υπερασπιστεί και στην πράξη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πάνε Έλληνες ψαράδες και παρενοχληθούν από το τουρκικό.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί.
1: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να. Θα πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες ψαράδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο το λιμενικό να αντικατασταθεί από πολεμικά σκάφη. Και να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου και μπορεί να επέμβει ο Τραμπ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Δηλαδή είναι μια κλιμάκωση και η Τουρκία επιλέγει μια κλιμάκωση που δεν ξέρει πού θα οδηγήσει αυτή η κλιμάκωση και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη για πολλούς λόγους να απαντήσει. Ευθύς εξ αρχής είχα γράψει από τότε, από το 2023, ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι μια πολύ καλή τακτική κίνηση. Δεν είναι στρατηγικό στόχο, δεν είναι στρατηγική. Δηλαδή τα προβλήματα με την Τουρκία είναι τόσο σοβαρά και τόσο βαθιά που δεν μπορεί να επιληθούν με μια διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Η διακήρυξη είχε ένα στόχο.
0: Εσύ λες να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να μπορέσουμε εμείς να είμαστε...
1: Να μπορέσουμε στο μεταξύ να εξοπλιστούμε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιες θέσεις, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συνεργασία μας με το Ισραήλ και σε αυτή την συνεργασία να μπει μέσα και η Κύπρος, να κάνουμε τους εξοπλισμούς και από εκεί και πέρα και συγχρόνως όταν παρέσει η ανάγκη να βάλουμε και βέτο στην είσοδο της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο για την άμυνα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Οι κινήσεις έως τώρα της κυβέρνησης δικαιολογούν αυτές τις φωνές από την πλευρά της αντιπολίτευσης και τελικά αυτές οι φωνές, δηλαδή επειδή σε διάβασα και σήμερα στην Καθημερινή, έχουν περιεχόμενο?
1: Δεν έχουν. Κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σύντον Αντώνη Σαμαρά, δεν μας λέει τι θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή το να κατηγορούμε την κυβέρνηση είναι το μόνο εύκολο. Έτσι. Αλλά πρέπει να μας πούν τι διαφορετικό θα έκαναν αυτοί. Τι διαφορετικό θα έκανε αυτή από το 2020 έως και στις μέρες μας, γιατί δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στην διακήρυξη των Αθηνών.
0: Σου λέει αυτό. Πήγατε σε μια στα ήρεμα νερά, στον κατευνασμό και ορίστε τι σας κάνει η Τουρκία. Αυτό
1: δεν υπάρχει. Ποιος κατευνασμός δεν υπάρχει. Κατευνασμός σημαίνει ότι συνεχώς εσύ υποχωρείς και ο άλλος και δίνεις χώρο στον άλλο να προωθήσει τις δικές σου θέσεις. Κατευνασμός δεν υπάρχει. Πότε έγινε κατευνασμός με αυτή την κυβέρνηση? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το πάρα πολύ βασικό. Είναι, δεν μας εξηγούν τι θα έκαναν αυτοί σε θέση της Ελλάδος. Τι θα έκαναν σε μία σειρά από ζητήματα. Αναφέρονται στην Κάσο, όπου είναι όντως μία γκρίζα κατάσταση εκεί. Έγινε ένας κακός συντονισμός δύο υπουργείων. Ήταν και το ιταλικό σκάφος, το οποίο δεν ήθελε να εμπλακεί. Αλλά ήταν ένας ατυχής χειρισμός. Τώρα η Τουρκία, και αυτό να το βάλουμε υπόψη στην συλλογιστική μας, έχει και ένα πρόβλημα. Τις πρόδρομες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Διαβάζω δηλαδή στα ρεπορτάζ και σήμερα στην Καθημερινή ότι έχουν μιλήσει την εβδομάδα που πριν από λίγες μέρες. Ναι, μίλησα η Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη γι' αυτό.
1: Και όταν ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες, δηλαδή η βυθομέτρηση για την πόντιση του καλωδίου, θα εκδοθεί και νότα. Ενώ συγχρόνως θα είναι η αισθητή και η παρουσία του γαλλικού ναυτικού. Να δούμε. Μέχρι εκεί να δούμε. Πάντως, σε αυτή την ιστορία της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με όλα τα σχετικά, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, κρίνεται και η αξιοπιστία μιας ολόκληρης πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι. Δηλαδή, εάν έχουμε πάλι νέες υπαναχωρήσεις και πάει πετάξουν και πάλι την μπάλα.
0: Το μήνυμα που περνάς δεν είναι αυτό που...
1: Δεν είναι αυτό και μάλιστα και πετάς και ένα μήνυμα μέσα σε προεκλογική περίοδο και καθίστασε και ευάλωτος σε μια κριτική τόσο από τον Αντώνη τον Σαμαρά όσο από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως της δεξιάς αντιπολίτευσης. Αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι...
0: Από την άλλη όμως ξέρει... Πρόσεξε, δεν το λέω. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα πω πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο. Από την άλλη, όμως, ξέρει και ότι ίσως την τακτική του Ερντογάν υπάρχει και το ότι γνωρίζω πως είσαι σε προεκλογική περίοδο και σε τέτοιες περιόδους μπορεί να χάσεις λιγάκι και την ψυχραιμία σου για να φάνεις εσύ ο υπερπατριώτης. Οπότε σου πετάω και καμιά, σου κάνω και κάποιες ενέργειες για να προκαλέσω και το λάθος. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
1: Όλα είναι πιθανά. Κοίταξε στην πολιτική. Εμείς εδώ από το σπίτι μας, από το πληκτρολόγιο, είμαστε οι προπονητές της εξέδρας, έτσι. Ο Πρωθυπουργός, όλοι οι Πρωθυπουργοί έχουν πιάνουν την μπάλα και η μπάλα καίει όταν την έχουν στα χέρια τους. Λοιπόν, άρα, και γι' αυτό τους ψηφίζουμε, για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.
0: Να σου πω, Σάκη, θα μου δώσεις δύο λεπτά, τρία.
1: Πολλά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε με τον Σάκη Μουντζή. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Και θα έπρεπε να παραδώσει την αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η γυναίκα πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι της σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. ΣΟΑ εντοπίστηκαν δύο αδέλφια 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους χθες βράδυ στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλτετζίου Τριτέας Αχαΐας. Βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και πυκνής ομίχλης. Και τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚΑ. Καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής. Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει τη Δευτέρα στη Σύφνο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη πηγές κοντά στο καθεστώς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακούσατε από την Δέσποινα Χριστοπούλου. Είχαμε αρχίσει τη συζήτηση με το Σάκη Μουμτζή. Ξεκινήσαμε από τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, της Άγκυρας, με την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Τους αναλυτές από την Τουρκία, όπως μας λέει και με το ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, να λένε πως αυτό είναι με ένας προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και είχε αναλύσει έτσι την κατάσταση ο Σάκης Μουμτζής για τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα, μέσα σε αυτά και την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ η σύμμαχη που έχει η χώρα. Δηλαδή είναι η συμμαχία με τη Γαλλία, οπωσδήποτε, το αμυντικό σύμφωνο, καλές σχέσεις με ορισμένες χώρες τουλάχιστον του κόλπου. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουμε υπογράψει μια συμφωνία, αμυντική συμφωνία, πιο χαλαρή από τη Γαλλία, αλλά τη βοηθήσαμε και τώρα σε επιθέσεις που δέχθηκε, τα Εμιράτα τα βοηθήσαμε. Και στη Σαουδική Αραβία, παρότι προέκυψε αυτό το θέμα με τους Patriot που έχουμε εκεί, και βεβαίως με το Ισραήλ. Διαβάζω ανακοίνωση από το συνήγορο του Πολίτη σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά καταγγελόμενης άρνησης παροχής υπηρεσιών σε Ισραηλινούς πολίτες. Κάνει αναφορά το ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρα στο περιστατικό που τουρίστες πήγαν στην τουαλέτα ενός μαγαζιού, μιας ταβέρνας, και είδαν στους τοίχους αφίσες και αυτοκόλλητα με μηνύματα για την Παλαιστίνη και κατά του Ισραήλ. Μετά τους πλάκωσαν και στο Βρυσίδι όταν επιχείρησαν να πούν αυτοί κάτι. Είναι πολλά τα περιστατικά. Θυμάστε με τα κρουαζιερόπλια δεν τους άφηναν να κατέβουν. Τις περιπολίες που κάνουν τάγματα εφόδου για να βρουν Ισραηλινούς και Εβραίους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ανενόχλητα εν πολλής. Και λέει ο συνήγορος του Πολίτη, η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό με κριτήριο την εθνικότητα ή την καταγωγή δεν συμβιβάζεται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο. Ο συνήγορος του Πολίτη στο τέλος ανακοίνωσής του λέει, πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Και ξανά έρχομαι στο Σάκη Μουτζή. Γεια σου Σάκη.
0: Καλημέρα και πάλι σπέρω.
8: Βγαίνει ο συνήγορος του Πολίτη και λέει να εφαρμόζεται ο νόμος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, σε μια χώρα, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι την ανάλυση, δηλαδή να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο γύρω από τα εθνικά θέματα, ένα τοπίο που κρύβει πολλές προκλήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, και μέσα σε αυτό το τοπίο με ποιον μπορείς να μιλήσεις στην περιοχή. Με έναν που μπορείς να μιλήσεις, έρχονται εδώ οι πολίτες του και τους παίρνουν στο κυνήγι.
0: Μια μειοψηφία απόλυτα.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη.
0: Μια οργανωμένη μειοψηφία πολιτών, η οποία πιθανώς όσον αφορά τους επαγγελματίες να επιχορηγείται και οικονομικά, στηρίζεται οικονομικά από εγχώρια ή εξωχώρια κέντρα. Είναι μια θλιβερή μειοψηφία, όμως δημιουργεί την εικόνα, δημιουργεί την εντύπωση. Προχθές, πριν από 10 μέρες, στο Σύνταγμα, 4 άνθρωποι επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς, στην Ισραηλινή οικογένεια, στην Εβραϊκή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και ένας γιος. Λοιπόν, αλλά αυτή η σκηνή έκανε το γύρο όλου του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, 4 άνθρωποι, δεν είναι παραπάνω, των οποίων τα πρόσωπα είναι ταυτοποιημένα. Φαίνονται αυτοί που χειροδικούν και προφυλακίζουν. Δεν έγινε καμία σύλληψη. Δεν έγινε καμία παραπομπή στην εισαγγελέα. Έχουν περάσει 10 μέρες.
8: Και εγώ δεν μαθαίνω. Δηλαδή, ας μας ενημερώσει δηλαδή, αστυνομία, αλλά και εγώ δεν έχω μάθει κάτι.
0: Φόρα παρτίδα σε διάφορα νησιά. Δεν θέλω να μην αναφέρω τώρα τα νησιά. Και υπάρχουν ανεκτημένες σε ταβέρνες. Δεν εξυπηρετούμε σιωνιστές και τα λοιπά. Όλα αυτά. Είναι φόρα παρτίδα αυτά. Δεν κρύβονται. Λοιπόν, ένας εισαγγελέας δεν κινήθηκε αυτοπάγγελτα. Αυτοπάγγελτα. Δεν χρειάζεται. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή του. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από αυτές τις φωτογραφίες, από αυτές τις εικόνες. 10, 15, 20 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δίνουν την εικόνα αυτά τα μαγαζιά.
8: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί συμβαίνει αυτό που περιγράφεις, έχεις απάντηση? Δηλαδή μία απάντηση μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τις δυνάμεις και τα μέσα να κάνουμε κάτι. Άλλη απάντηση
0: όχι,
8: είναι
0: όχι.
8: Ωραία, γιατί.
0: Δεν θέλουν να μπλέξουν αδιαφορία. Αδιαφορία. Τον σου λέει τώρα ο άλλος που είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι αστυνομικός είτε κυρίως ο εισαγγελέας, σου λέει τι να μπλέξουν με το συγκεκριμένο ταβερνιάρι, ο οποίος έχει ένα κύκλο γνωριμιών μεγάλο, και εγώ γιατί να μπλέξω αυτή την ιστορία.
8: Ωραία. Αυτός γιατί να μπλέξει μαζί σου. Αλλά δεν υπάρχει άλλος από πάνω να πει, κοίταξε, θέλεις δεν θέλεις, θα μπλέξεις.
0: Εντάξει. Υπάρχει ο άλλος από πάνω, αλλά ο άλλος από πάνω και αυτός αδιαφορεί. Αδιαφορεί. Είναι μια αλληλουχία, μια πυραμίδα αδιαφορίας, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτεπάγγελτες αυτές οι διώξεις, έτσι. Δεν χρειάζεται έγκληση, δεν χρειάζεται κάποιος να πάει και να κάνει μήνυση.
8: Προφανώς.
0: Όταν βλέπει, κάνει το γύρο του κόσμου φωτογραφία η εικόνα.
8: Για να μην αδικούμε μισό λεπτό για τη Θεσσαλονίκη, τώρα το θυμήθηκα, για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια παρέμβαση εισαγγελέα να δει τι έχει γίνει. Τότε που έκανα τις πορυπολίες ψάχνοντας να βρουν κανέναν Ισραηλινό.
0: Υπάρχει. Έγινε, και γι' αυτό ο Ρουβίκονος μαζεύτηκε, δεν έκανε άλλες περιπολίες. Λοιπόν, το ίδιο θα συνέβαινε σε μια ταβέρνα, σε μια μόνο ταβέρνα, κινείται μια ποινική διαδικασία.
8: Ναι.
0: Όλοι θα συμμορφωνόταν. Ήδη ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει και τα πρόστιμα και τις πιθανές τιμές.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει μέχρι 3 χρόνια είναι νομίζω η ποινή. Από μήνες 3 χρόνια και χρηματικό πρόστιμο.
8: Ναι.
0: Ας εφαρμοστεί ο νόμος. Ας εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ απλό.
8: Ωραία τα λες. Ωραία τα λες.
0: Ναι.
8: Να εφαρμοστεί ο νόμος.
0: Δεν τα λέω.
8: Περί εφαρμογής του νόμου, σου υπενθυμίζω και αυτό που έγινε στη Γαστούνη προχθές. Με την εισβολή στο αστυνομικό τμήμα που απελευθέρωσαν και έναν νεαρό Ρωμά.
0: Εκεί πάει η ιστορία, πάει αλλού.
8: Πάει αλλού, όχι. Είμαστε στο παρανομαστή εφαρμογή του νόμου.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα άμα μπλέξουμε, άμα ανοίξουμε τη βεντάλια αυτού του θέματος, δεν θα
8: καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξουμε αυτή τη βεντάλια, θα δούμε, θα πάμε στην αντίθετη. Πόσες φορές εφαρμόζεται ο νόμος,
8: όχι. Καταλαβαίνω.
0: Και θα διαπιστώσουμε ότι εφαρμογή του νόμου.
8: Όχι, ας μείνουμε στην πολιτική διάσταση. Λες ότι. Ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια περιστατικά απέναντι σε πολίτες, όχι μιας χώρας συμμάχου, άσε τη χώρα σύμμαχο, απέναντι στους πολίτες μιας χώρας που έρχονται εδώ, τους θέλεις γιατί αφήνουν τα χρήματά τους και υπάρχουν ομάδες που τους κυνηγάνε στο δρόμο με αφίσες, με προπυλακισμούς, ακόμα και με απειλές, με ξύλο. Απέναντι, τώρα για να το κάνω και λίγο πολιτικό. Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες. Υπάρχουν.
0: Αυτοί θέλουν αυτούς εμάς.
8: Δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες. Υπάρχει και μια ρητορική από ένα πολιτικό κόσμο που λέει ότι εμείς δεν τους θέλουμε αυτούς. Χωρίς βέβαια να διατυπώνει μια εναλλακτική, έτσι. Χωρίς να λέει ότι δεν τους θέλουμε αυτούς, αλλά θέλουμε αυτόν. Όχι, δεν τους θέλουμε αυτούς. Τελεία.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα του κυνηγητού. Του Εβραίου, που τονίζω, γιατί κυνηγάνε τον Εβραίο, δεν κυνηγάνε μόνο τον Ισραηλινό, κυνηγάνε τον Εβραίο. Έχει τεράστια ευθύνη αυτή η οργάνωση 5S Greece, η οποία έχει αμφιβόλου προελεύσεως κεφάλαια και τα οποία κακώς δεν δίδεται υπό το μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών.
8: Ναι.
0: Αυτά πρέπει να τα λέμε.
8: Ναι.
0: Βλέπω ότι υπάρχει μια συνολική κυβερνητική αμπελτηρία πάνω σε συγκεκριμένο θέμα.
8: Ναι.
0: Προεκτάζει για τον τουρισμό. Διάβαζα σήμερα το πρωί ένα ραπόρτο από την Κύπρο, ενώ είπε έχει μια καθίζηση ο τουρισμός στην Κύπρο, σώζει την κατάσταση η θεαματική αύξηση των τουριστών που έρχονται από το Ισραήλ. 58% αύξηση των αφήξεων των Ισραηλινών τουριστών στην Κύπρο, ενώ υπάρχει μια γενική πτώση. Λοιπόν, δεν μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι αυτοί, και οι Τούρκοι που έρχονται στα νησιά του Ανατολικού.
8: Έχεις δίκιο.
0: Πλημμυρίζουν.
8: Ναι.
0: Τους αγκαλιάζουν, τουρίστες είναι, έρχονται για να περάσουν καλά.
8: Ναι.
0: Σκιά σκέψου να είναι εσύ ξένιαστος να πίνεις το καφέ σου σε μια πλατεία στο εξωτερικό και να περνάει από μπροστά σου μια πομπή που να βρίζει την Ελλάδα.
8: Ναι.
0: Ή να βγαίνει, να υπάρχει κατάσταση, δεν έχει ξυπνήσει το Έλληνα.
8: Να σου πω να το πάμε λιγάκι και επειδή τώρα σε 2 εβδομάδες έχουμε και τη Θεσσαλονίκη πάνω σε 2-3 εβδομάδες. Θα είναι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει και το πρόγραμμά του με ορίζοντα δηλαδή την επόμενη τετραετία, αλλά πριν από τον Μητσοτάκη ανεβαίνει Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνει Μητσοτάκη.
0: Δύο φορές.
8: Ανεβαίνει την πρώτη φορά στις 2 Σεπτεμβρίου, νωρίς. Και διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι θέλει να εμφανιστεί ένας μετριοπαθής Τσίπρας.
0: Εντάξει, θα δεν γίνει.
8: Άκουσε, μετριοπαθής Τσίπρας με μετρημένο πρόγραμμα που λέει δεν θα διαφωνήσει, δεν θα διαφωνεί σε όλα, να μην φανεί ότι τα ισοπεδώνει όλα και ότι θα θελήσει να μην τρομάξει και τον κόσμο ότι ξανάρχομαι εγώ το 2015 αλλά να υποστηρίξει αυτό το rebranding με ένα πρόγραμμα που θα είναι ότι από εκεί θα βρω τα χρήματα και τα λοιπά, να μην τρομάξει νοικοκυρέους.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα. Πρέπει να επιλέξει σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εάν μεν κινηθεί προς μετριοπαθείς θέσεις, θα χάσει όλο εκείνο το κοινό το οποίο την ακολουθούσε στη ριζοσπαστική αριστερά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διαλυθεί. Η Κωνσταντοπούλου καραδοκεί, όπως καραδοκεί και το κόμμα του Βαρουφάκη, μέρα 25. Λοιπόν, εάν παραμείνει σε αυτόν τον λόγο, τον ριζοσπαστικό λόγο, δεν έχει καμία πιθανότητα να διεκδικήσει ένα κομμάτι του το λεγόμενων τυρπαντελίδων, έτσι, οι οποίοι ούτως ή άλλως το βλέπουν με πολύ μεγάλη δυσπιστία αυτά τα οποία λέει. Αλλά από την άλλη μεριά ο Τσίπρας έχει το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ο εαυτός. Δηλαδή έχει ένα συγκεκριμένο DNA ο Τσίπρας. Ανοίξει το χώρο της αριστεράς, από εκεί βγήκε. Εκεί διαπαιδαγωγήθηκε, τις πρακτικές του ακτιβισμού αυτές τις έμαθε και καβαλώντας το κύμα του αντιμνημονιακού του παροξισμού έγινε πρωθυπουργός. Αυτά δεν αλλάζουν. Όσα rebranding και να κάνει, θα στείλει μια στιγμή που θα του βγει. Και όσο και γάλα να μαζεύεις, σε μια στιγμή μπορεί να αρχίσει η καρδάρα.
8: Ναι,
0: αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τσίπρα.
8: Ναι.
0: Δηλαδή, καλείται να πάψει να είναι αυτός του. Εύκολο είναι.
8: Ναι. Και στη συνέντευξη που είχε δώσει, νομίζω, στον Νίκο Χατζηνικολάου, του είχε βγει αυτό. Έπρεπε να κλείσουμε εμείς τις τράπεζες. Δηλαδή.
0: Προσπαθεί
8: να μπει σε ένα καλούπι.
0: Έπρεπε να κλείσουμε από την πρώτη μέρα τις τράπεζες. Είναι δυνατόν. Ή θέλει να απευθύνει στους κρυπαντελίδες και λέει στη Λαμία ότι το δρόμο το δείχνει ο Βελουχιώτης. Δεν στέκονται αυτά. Έτσι δεν είναι.
8: Ναι. Από την άλλη, και ο Μητσοτάκης όταν ανέβει. Πρέπει να πείσει για το ότι ζητάει τη τρίτη τετραετία, έτσι. Δεν είναι
0: ναι,
8: ψηφίστε με
0: κάθε.
8: Γιατί θα έρθει ο Τσίπρα, ψηφίστε με γιατί θα έρθει ο Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης πρέπει στο πρώτο, στο χρόνο στον οποίο μένει μέχρι τις εκλογές, να δείξει αργό, να ολοκληρώσει ό,τι πρέπει να ολοκληρώσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να είναι πιστικός για ποιο λόγο μπορούμε να το ξαναψηφίσουμε. Λοιπόν, βέβαια. Υπάρχει και το υπαρκτό ερώτημα, ποιο θέλετε για πρωθυπουργό, εμένα ή αυτόν και αυτόν. Αυτό το δίλημα είναι υπαρκτό, έτσι. Τίθεται των πραγμάτων. Και είναι και το ισχυρό χαρτί του πρωθυπουργού. Όμως, θα πρέπει στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα οποία θα πει να είναι άμεσα εφαρμόσιμα, δηλαδή που θα αφορούν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς μέχρι τον Μάρτιο να έχουν ικανοποιηθεί άπαντες, τα επισημένα να τηρηθούν και συγχρόνως να κοιτάξει πώς θα αποφύγει και τις εσωκομματικές θλιβές. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι πρώτο πυλών, θα είναι μια πρόκληση. Θα είναι μια πρόκληση τι στρατηγική θα ακολουθηθεί και με τι τακτικές θα αντιμετωπιστεί το κόμμα του Σαμαρά. Λοιπόν, δεν είναι χθεσινός, είναι σκληρός παίκτης. Άρα έχει προκλήσει μπροστά του και ο Πρωθυπουργός. Με κυριότερη απόλυση, κατά την άποψή μου, Σπύρου, είναι τα ελληνοτουρκικά.
8: Ναι.
0: Εκεί είναι και πρώτα γιατί είναι εθνικό θέμα. Έτσι.
8: Ναι.
0: Το βγάζω από την κομματική διάσταση, την κομματική αντιπαράθεση. Είναι εθνικό θέμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι η Τουρκία πάντα εκμεταλλεύεται όταν υπάρχει πολιτική κρίση στην Ελλάδα.
8: Ναι.
0: Να ξεκινήσω από το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη που έγινε όταν ο Παπάγος ήταν κατάκητος και υπήρχε την εξουσία στην Ελλάδα, να πάω στη συνέχεια στο πώς έγινε η απόφαση στην Κύπρο που υπήρχε και εξουσία στην Ελλάδα. Να πάω στα Ήμια που υπήρχε κοινό εξουσία στην Ελλάδα, γιατί τα Ήμια κορυφώθηκαν στις 30 Ιανουαρίου. Ξεκίνησαν τις 25 Δεκεμβρίου όταν ο Παπαδρέα ήταν στο Ωμάσιο. Λοιπόν, εκμεταλλεύεται αυτά τα κενά από τα οποία παρουσιάζει η ελληνική πολιτική ζωή και χτυπά. Τώρα, αν έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ή το ακόμα χειρότερο σενάριο, αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση, τότε είμαστε άξιοι τη τύχη.
8: Παρατεταμένη με τα σενάρια που διαβάζω, το γράφει ο Σταύρος Παπαντονίου σήμερα και στην Καθημερινή, πάει για Μάιο, ακριβώς για να αρχίσουν να φαίνονται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, να αρχίσουν να φαίνονται, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί το Μάρτιο είναι οι δηλώσεις. Οπότε αυτό που θα ανακοινωθεί να το έχουν δει στην τσέπη τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε πάνε για το Μάιο οι εκλογές.
0: Και βέβαια να σου πω τώρα και από το χώρο μου, από την Βόρεια Ελλάδα, έχει χοντρό πρόβλημα στη Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Έτσι, δηλαδή και η Ελλάδα του Τσίπρα έχει πρόβλημα και το Πασόκ έχει πρόβλημα.
8: Ποιος δεν έχει πρόβλημα?
0: Ο Βελόπουλος έχει πρόβλημα, ο οποίος έχει κτίσει ένα δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα και κινείται. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία έχει δυνατότητες στην περιοχή, αρκεί να χρησιμοποιήσει τα σωστά πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι πρόθυμα να συνεργαστούν, αλλά έχει ένα ρίσκο αυτή η κίνηση, διότι κάποιοι από αυτούς.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
11: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
12: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
13: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
12: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
14: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-26695.
16: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλή σου ημέρα, Κυριάκο μου. Καλή δύναμη, φίλε μου. Στο θέμα της οδικής ασφάλειας αναφέρεσαι. Μιλάς για ένα περιστατικό που ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο έχει περάσει τρία κόκκινα. Ναι, εκεί κάπου μπαίνει και το ηθικό σκέλος που ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα η πίεση μπορεί που έχεις να σώσεις έναν άνθρωπο, αλλά ναι. Η πίεση που μπορεί να έχεις για να σώσεις έναν άνθρωπο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Έχεις δίκιο. Κατά βάση δεν διαφωνούμε. Καλημέρα, Γιώργο. Μαρία Λένα. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.

Η Γιώτα επενθυμίζει ότι φυλακίστηκαν κάποιοι για επιθέσεις σε μετανάστες. Τι γίνεται τώρα? Ο Γιώργος και ο Θοδωρής, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου. Έτερος Γιώργος, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει και σωστή ενημέρωση στον κόσμο για Ισραήλ και Χαμάς, για ό,τι συμβαίνει εκεί.

Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια μου, αλλά μας πήρε πάλι ώρα. Είμαι σε αυτό το θέμα, δεν είμαι και πάρα πολύ καλός να το ομολογήσω. Ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άρθρο του καθηγητή του κυρίου Ματσαγκάν για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις που θα έχει, όχι μόνο στο θέμα της οικονομίας. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το συνταξιοδοτικό, είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζεται. Ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης, θα προσπαθήσω να τον καλέσω κιόλας, ίσως αύριο να έχουμε μια συζήτηση. Είναι ένα άρθρο που έχει γράψει την προηγούμενη εβδομάδα στην Καθημερινή, με το τι κυρίως επικεντρώνεται στο τι δεν γίνεται, προκειμένου έτσι να λιγάκι να αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον οικονομικό εθνικό πρόβλημα. Αλλά τώρα τέτοια όλα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ θα αποχωρήσω. Σε λίγο θα έρθει και ο Νίκος Ανδρίτσος εδώ για το επόμενο.

Να είστε καλά, φίλοι μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, στον κόσμο της εργασίας και στον κόσμο που τώρα αναπαύεται σε κάποιον όμορφο προορισμό. Να περνάτε όμορφα, να περνάτε καλά. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος μετά το δελτίο ειδήσεων. Γεια σας από μένα. Τα λέμε αύριο εκεί, γύρω στις 8.

0: διαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
9: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
8: έλεγχος air condition,
9: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
8: μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710 28963
8: και κινητό 6977 421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το Team των απαιτητικών.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
11: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
11: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Για την αποκόλληση του πολυτελούς γιότ μήκους περίπου 20 μέτρων που παραμένει ακινητοποιημένο στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτή θα είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται με στόχο το σκάφος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε ανατρόμητος και Λεβαδιακός. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε τον Πύργο με 3-1 και οι Βιωτοί επικράτησαν του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5:15 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η ΑΕΚ στη Σόφια με αντίπαλο τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
17: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 10 και 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας, είναι πρωινό. Με συγχωρείτε, Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είναι η 231η ημέρα του έτους που διανύουμε. Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 4, να το γνωρίζετε αυτό. Αν είσαστε σε περιοχή όπου μπορείτε να δείτε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, απολαύστε το. 8 και 4, εγώ σας δίνω το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εφόσον εσείς μπορείτε και η τοποθεσία σας εξυπηρετεί, κάντε μια έτσι ωραία βόλτα με τον καλό σας, με την καλή σας, απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Για όσους δεν έχετε παρέα, εντάξει, ο καθένας θα βρει νομίζω την εναλλακτική του, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία αυτά τα βραδάκια του καλοκαιριού, του Αυγούστου, πόσο μάλλον όταν είσαι έτσι μεσοβδόμαδα μέσα στον Αύγουστο, στη μέση του Αυγούστου, γενικότερα να απολαμβάνεις αυτό που μπορείς, όπως μπορείς. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και το απολαμβάνουμε, γιατί έχουμε ωραία παρέα στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπος, κωδικοποιημένα το λέω αυτό, που έχει μόνο φίλους παντού. Όπου και αν ρωτήσεις, λες Γιώργος Βραχνός, λέει φίλος, φίλος, φίλος. Όλοι δηλώνουν φίλοι και φίλες, εννοείται, του Γιώργου Βραχνού. Μη γελάς, Γιώργο. Στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό, ακούτε ακούραστο Πέτρο Κυρκυλή από νωρίς. Από νωρίς. Ανοίγει τα ρολά. Έρχεται ο Πέτρος, μπαίνει στον Sky. Με το που μπαίνει στον Sky μου λέει καλημέρα, λέω εγώ την καλημέρα και αρχίζει και πιάνει δουλειά, έτσι ώστε να σας απλώσει όλη την ατζέντα από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι τις 8, για να έρθει μετά ο Σπύρος Μάλης, για να έρθω μετά εγώ τώρα, να ακολουθήσει Γιώργος Μουρούτης, Μάνος Βουλαρίνος, αγαπημένο ραντεβού, δεν το χάνεις, 12 με 1. Χριστίνα Βίδου αμέσως μετά, επίσης με επικαιρότητα και με όλα τα άλλα θέματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, για να επανέλθει ο Σπύρος Μάλης στις 2 το μεσημέρι με το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Αυτό είναι ούτως ή άλλως το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Από την επόμενη εννοείται ότι επανερχόμαστε σε κανονική ροή, σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά και με νέες προσθήκες στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Ένα δυνατό πρόγραμμα και για τη φετινή σε με εκπομπές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με όλες τις θεματικές και για όλα τα γούστα. Στο τηλεφωνικό κέντρο να σας πω ότι είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, όπου μαθαίνετε τα νέα της Ζαχάρος, μαθαίνετε τα θέματα και τι απασχολεί την Ηλία. Μου δείχνει τώρα ο Πέτρος και φανταστική φωτογραφία από την παραλία, όπου εκεί πάει με την οικογένειά του και έχει φανταστικό ηλιοβασίλεμα. Όλη η ακτογραμμή της Ηλίας έχει αυτό το προνόμιο, να έχει ένα σούπερ, σούπερ ηλιοβασίλεμα, και αξίζει τον κόπο να το δει κάποιος και να το ζήσει. Αυτό δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, είναι και η Ηλία. Εντάξει, άλλα μεγέθη, άλλες καταστάσεις, αλλά εννοείται ότι βάζουμε

0: Musk, αλλά κατά τα άλλα Facebook και Instagram είναι η ίδια εταιρεία. Είναι Meta, η οποία Meta την έχουν σύρει στα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες έχουν στραφεί κατά του αυτού του παγκόσμιου κολοσσού, εννοείται με αμερικανικής προέλευσης, όσον αφορά το διαδίκτυο, τους εθισμούς που προκαλεί και κυρίως στα νέα παιδιά, στις νεότερες ηλικίες. Και εφόσον καταλήξει αυτή η δίκη, θα πρέπει να περιμένουμε ένα δίμηνο, είναι από 6 ως 8 εβδομάδες μαθαίνουμε θα διαρκέσει η συγκεκριμένη δίκη, όπου θα παραστεί και ο Ζάκερμπεργκ προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αλλά αυτό που κρατάω περισσότερο είναι το εύρος του προστίμου που μπορεί να επιβληθεί στην Meta, στην εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, που κυμαίνεται από τα 200 εκατομμύρια δολάρια έως, κρατηθείτε, το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόστιμα. Αντιλαμβάνεστε όλοι τα ασύλληπτα μεγέθη που ενδεχομένως θα επιβληθούν, αλλά και τις αλλαγές που εικάζουν πολύ ότι θα έρθουν για πάντα στα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλαγές, μία από αυτές που μπορεί να χαρακτηριστεί και δομική αλλαγή, είναι το like, για παράδειγμα. Είναι η ροή όπως σου εμφανίζεται στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, όπου μπαίνεις στα συγκεκριμένα δίκτυα. Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, ρε Ανδρίτσο, πρωί-πρωί έχεις τόσα ζητήματα που τρέχουν και εσύ επιλέγεις να μου πεις για τα like και το Meta. Λοιπόν, αν σκεφτούμε το ρόλο πλέον που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα στις ζωές μας, όπου έχει αυξηθεί εκθετικά, ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες, ποια είναι τα ωφέλη από τη μία, γιατί υπάρχουν και ωφέλη όπως και να το κάνεις, τα αρνητικά και τα θετικά και τα βάλεις σε μία ζυγαριά, αλλά κυρίως να δεις πώς όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας, εμείς που είμαστε σε μία γενιά, οι πενιντάριδες και κάτι, όπου ζήσαμε τον κόσμο εντελώς αναλογικό. Και τώρα έχεις γενιές, νέες γενιές που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι από τις υποθέσεις που έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον. Εννοείται βεβαίως ότι και όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο με την κλιμάκωση των παραβιάσεων καθημερινά και την δραστηριότητα των γειτόνων στον αέρα, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε να πηγαίνουν, στον αέρα με τις παραβιάσεις και στη θάλασσα με τα πάρκα εκεί, τα εντελώς αυθαίρετα σε διεθνή ύδατα που δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, τα υπέγραψε και τα κατοχύρωσε τουλάχιστον ως το εσωτερικό του, γιατί διεθνώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί ποτέ να επικυρωθεί εφόσον βασίζεται σε μία αυθαιρεσία από το α μέχρι το ω. Αλλά είμαι σίγουρος πως ακούσατε και νωρίτερα στον Σπύρο αναλύσεις, θα ακούσετε και αργότερα στο Γιώργο Μουρούτη και στις άλλες εκπομπές του σταθμού. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή και να βάλουμε έτσι λίγο στο μικροσκόπιο, να ρίξουμε τον προβολέα πάνω στο ζήτημα του εμπορικού κόσμου, πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις, τι ταμείο κάνουν στα καταστήματα εν μέσω θερινών εκπτώσεων, αλλά και τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ, αν και κατά πόσον έχει επηρεάσει την κίνηση στις πλατφόρμες, αν έχει στείλει πάλι κόσμο στα φυσικά καταστήματα ή αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και αντί να είναι μικρότερη η παραγγελία στην πλατφόρμα να είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας διαμοιρασμός του κόστους. Είναι όλα αυτά τα θέματα που θα βάλουμε στο τραπέζι. Είναι μαζί μας και είναι χαρά μου τον φιλοξενό πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ανδρίτσο, δική μου η χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα ότι, μάλλον να σας συγχαρώ για τα άμεσα αντανακλαστικά που έχετε ως επιμελητήριο, διότι χθες εκδώσατε ένα αναλυτικότατο πίνακα με μια πρώτη αποτίμηση των θερινών εκπτώσεων που φτάνει μέχρι τη χθεσινή ημέρα, μέχρι 18 Οκτώου, και έχετε την εικόνα της αγοράς και στα αστικά κέντρα κύριε Κορκίδη, αλλά και στους τουριστικούς προορισμούς. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, πώς κινήθηκε η αγορά?
1: Ναι, παρακολουθούμε από την αρχή, από την έναρξη των εκπτώσεων, γενικά την κίνηση στο λιανικό εμπόριο φέτος, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο είπατε, τα μικροδέματα από την Κίνα μετά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ.

0: προαναείδος, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει το ένα το άλλο. Μια και το λιανικό εμπόριο είναι σε συμπληγάδες, δεν θα σας το κρύψω, από τη μία είναι η ακρίβεια που περιορίζει πολλούς κλάδους του λιανικού εμπορίου και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της καταναλωτικής δύναμης πάει στην σύντηση, στα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη βεβαίως έχουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από την Ασία, που είναι το 24% της κατανάλωσης στη χώρα μας. Και βεβαίως και κατά αντίστοιχο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε...
1: Αυτό που μας λέτε, συγγνώμη κύριε Πιλκίδη, είναι πολύ σημαντικό. Το 1/4 των αγορών που κάνουμε είναι από πλατφόρμες, αυτό
0: μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
1: Μέσω διαδικτύου, μάλιστα.
0: Και οι περισσότερες είναι ασιατικές, δυστυχώς δεν είναι ελληνικές. Mm-hmm. Μάλιστα το 93% των αγορών από τρίτες χώρες σε μικροδέματα στη χώρα μας προέρχεται από την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε είναι τα στοιχεία τα περσινά. Είχαμε 5,9 δισεκατομμύρια δέματα μέσα σε ένα χρόνο και περιμένουμε να δούμε μετά την επιβολή, μετά την 1η Ιουλίου ουσιαστικά, ποια θα είναι τα στοιχεία το πρώτο δίμηνο και βεβαίως πιο έγκυρα, θα είναι τα στοιχεία του εξαμήνου που θα έχουμε, Ιούλιος-Δεκέμβριος. Ναι. Εκεί προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς. Τώρα για το θέμα των εκτόσεων, των θερινών εκτόσεων, κύριε Ανδρίτσο, θα σας πω, δεν είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών. Λογικό. Το επίδομα αδείας στον ιδιωτικό τομέα ήταν πολύ λίγο για να μπορέσει να καλύψει και αγορές και ολιγοήμερες διακοπές για την οικογένεια, για τα παιδιά και κάποια μπάνια στη θάλασσα, έστω τα Σαββατοκύριακα. Οπότε η προτίμηση του καταναλωτή ήταν να κάνει λιγοήμερες διακοπές από τις αγορές.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κορκίδη, εσείς που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το χώρο της αγοράς. Το γεγονός ότι πλέον στις εκπτώσεις, γιατί αυτό μας το λέτε οι έμποροι σε κάθε εκπτωτική περίοδο, ότι δεν έχετε την ανάλογη ανταπόκριση όπως το παρελθόν. Μήπως τελικά αυτό οφείλεται, είναι πολλοί οι λόγοι, εννοείται, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μήπως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε τις προσφορές που έρχονται και επανέρχονται. Οπότε λέει ο καταναλωτής, εντάξει, και τις εκπτώσεις να χάσω, κάνουν συνέχεια προσφορές. Οπότε είναι σαν να είναι εκπτώσεις.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα, αν θέλετε, το οποίο πάντα εξεταζόταν και πάντα λέγαμε ότι πλέον οι εκπτώσεις είναι μια άλλη προωθητική ενέργεια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για τον καταναλωτή. Ίσως να μην είναι κάτι ιδιαίτερο και για το κατάστημα. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει χάσει την πραγματική της έννοια. Όπως λέτε, προσφορές, εκπτώσεις, Black Fridays, Cyber Mondays κτλ. Τις μισές μέρες του χρόνου έχουμε προσφορές και εκπτώσεις. Οπότε τι διαφορά θα κάνει αυτό το δίμηνο των τακτικών εκπτώσεων, είτε είναι θερινές είτε είναι χειμερινές. Απλώς θεωρώ ότι τουλάχιστον δίνουν τη δυνατότητα για κάποιες έξυπνες αγορές. Δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου που θα διαρκέσουν οι τακτικές εκπτώσεις, ενδεχομένως να μπορούν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά να πάρουν κάποια σχολικά είδη. Δηλαδή μπορούν να το εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ένδυση και η υπόδηση ξέρουμε ότι έχουν μια μείωση. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου πέρσι έκανε ένα τζίρο κοντά στα 7,2 με 7,4 δις. Φέτος αναθεωρούμε αυτόν τον τζίρο όχι στο σύνολό του, στην κατανομή του. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κατανάλωση αυτή είναι και τα καύσιμα, είναι τα τρόφιμα και είναι και τα αυτοκίνητα που είναι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, αν θέλετε, του λιανικού εμπορίου. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι έχουμε οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δηλώνουν μείωση του τζίρου τους, των πωλήσεών τους και όγκου και αξίας. Οι 3 στις 10 είναι στα ίδια επίπεδα και μόλις 1 στις 10 δηλώνει μια μικρή αύξηση. Εκεί θα σας πω ότι έχουμε μια μετατόπιση στο μερίδιο της αγοράς κατά 7% άλλη μια φορά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό γιατί τα εμπορικά κέντρα έχουν κλιματισμό, με τις μέρες του καύσωνα να προσελκύουν τον καταναλωτή. Είναι λογικό δηλαδή να συμβαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε να αλλάζει ο χάρτης στο λιανικό εμπόριο. Mm-hmm. Και πρέπει να είχαμε προετοιμαστεί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το το 10% του ετήσιου τζίρου στο λιανικό εμπόριο, που είναι 60 δις, το έκανε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ. 6 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα σούπερ μάρκετ πουλάνε σχεδόν το σύνολο των ειδών των προϊόντων του λιανικού εμπορίου. Επενδύουν στο έτοιμο φαγητό, το οποίο θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 70%. Αλλάζει ο χάρτης του λιανικού εμπορίου, ας το συνειδητοποιήσουμε.
1: Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μια προσαρμογή. Βέβαια, ναι, είναι και ένα θέμα μεγέθους, έτσι δεν είναι? Διότι ένας μικρομεσαίος πώς μπορεί να ανταγωνιστεί και πώς μπορεί να πετύχει την τιμή που μπορεί να πετύχει κάποιος ο οποίος αγοράζει πολλαπλάσια προϊόντα, οπότε έχει άλλο κύκλο εργασιών και το καθεξής.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το παρακολουθούμε με το θέμα των εργοδοτών, των αυταπασχολουμένων και των εργαζομένων. Ξαναφτάσαμε, αν θέλετε, το 25 στα επίπεδα των 540.000 εργαζομένων στο λιανικό εμπόριο, αλλά με μείον 90.000 αυταπασχολούμενους και με μείον 58.000 εργοδότες. Άρα πολλοί αυταπασχολούμενοι και εργοδότες έγιναν εργαζόμενοι στο λιανικό εμπόριο, σε μεγαλύτερες αλυσίδες, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή σε πολυεθνικές.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, ότι υπάρχει ένας μετασχηματισμός όσον αφορά αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε την ράχοκοκαλιά, έτσι, τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εδώ αλλάζουν τα δεδομένα και μπαίνουν άλλα δεδομένα, αλλά ως προς τις πλατφόρμες, αυτό που βλέπεις...
0: Να γυρίσουμε στις πλατφόρμες, να σας δώσω κάποια στοιχεία.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί... Ξέρετε τι θέλω να, στο οποίο θέλω να σταθούμε, ότι ακόμα και όταν βλέπεις μία μικρή διαφορά που να προκύπτει, ένα προϊόν, λέω εγώ τώρα τυχαία μία τιμή, το βρίσκεις 6 στην πλατφόρμα και το έχεις 9 στο φυσικό κατάστημα. Ας έχουμε κατά νου ότι το φυσικό κατάστημα απασχολεί κόσμο στη χώρα, έτσι, μπράβο.
0: Πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει φόρους,
1: κρατάει
0: πληρώνει λογαριασμούς,
1: κρατάει τη γειτονιά ζωντανή. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί το βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, ή στα προάστια. Με το που κλείνουν τα καταστήματα, ερημώνει η γειτονιά, είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο. Είναι αλλιώς. Και η ερήμωση μπορεί να φέρει εγκληματικότητα μετά και.
0: Σας ευχαριστώ που το λέτε εσείς και πραγματικά που το εντοπίζετε, γιατί χρειάζεται η μικρή εμπορική επιχείρηση. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλές μικρές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Μόνο την νησιωτικότητά μας να βάλουμε στο κάδρο. Τις παραμεθόριες περιοχές. Μία μικρή εμπορική επιχείρηση κρατάει ένα χωριό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας εκεί. Και γι' αυτό, ξέρετε τι ζητήσαμε. Η μεταβίβαση, η διαδοχή μιας μικρής ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης είναι η ελληνική startup ουσιαστικά. Να τους δοθούν τα ίδια κίνητρα που δίνουμε σε μια επιχείρηση που ξεκινάει να δραστηριοποιείται, που για μια πενταετία έχει φορολογικές ελαφρύνσεις, να τα δώσουμε και σε μια επιχείρηση η οποία συνεχίζει με τη νέα γενιά.
1: Μάλιστα.
0: Τους δώσουμε τα ίδια κίνητρα, να τη θεωρήσουμε ότι είναι η ελληνική startup.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Έχουν καταθέσει τις προτάσεις στη ΛΕΘ. Πάντως αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε για
1: και
0: τα μικροδέματα
1: και για αυτό.
0: Βεβαίως, να σας πω ότι πολύ σωστά εντοπίσατε ότι μπορεί να έχουμε λιγότερα δέματα κατά 17%. Έχουμε όμως δέματα μεγαλύτερης αξίας κατά 28% και έχουμε και περισσότερα κινέζικα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αλλάζει η οικονομική γεωγραφία του κινέζικου e-commerce στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις απευθείας αποστολές των μικροδεμάτων μέσω ευρωπαϊκής πύλης, συγκεκριμένες 6 χώρες είναι και οι πύλες εισόδου.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και το στόκ σε αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στη μία λύση που πάμε εμείς να περιορίσουμε, υπάρχουν άλλες δύο για τις κινέζικες πλατφόρμες.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να βάλουμε βέβαια στα συμφραζόμενα το πολύ σωστό που μου έστειλε ο Ιάκωβος πριν από λίγο, ότι το θέμα είναι και η εγχώρια παραγωγή και τι γίνεται με την εγχώρια παραγωγή, γιατί είτε αγοράζεις από κινέζικη πλατφόρμα είτε από ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, το να αγοράζεις ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα για παράδειγμα και πάλι συνιστά απώλεια. Έτσι. Το ζήτημα είναι και η εγχώρια παραγωγή. Πάρα πολύ ωραία
0: και πτυχή, η εγχώρια και η ευρωπαϊκή, κύριε Ανδρίτσο. Η ευρωπαϊκή και η εμπόρια βεβαίως πρέπει να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο κ. Κορκίδης, ήταν μαζί μας. Πάμε αμέσως σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένα ένας καναπές που ξέρει πολλά. Γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική.
3: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Οι δράστες κάλεσαν τηλεφωνικά γυναίκα 91 ετών και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν αν δεν τους έδινε χρήματα και τη μαλφή. Στη συνέχεια άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα. Η ηλικιωμένη πίστηκε και άφησε έξω από το σπίτι τη σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τη μαλφή αξίας 20.000, τα οποία άρπαξαν οι δράστες. Ευρεία σύσκεψη θα διεξαχθεί σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αλλογής και αποκατάστασης μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάριστο έγιναν χθες για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση στην περιοχή Γενεσίου. Φέρεται να συνδέεται με δύο ακόμα φωτιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το Ιράν εξετάζει η εξαγωγή της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν σε εκμετάλλευση και να επιτραπεί η κατασκευή δρόμων σε αυτά, σύμφωνα με τροπολογία σε κείμενο νόμου που εισηγήθηκε χθες η κυβέρνηση Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Sky 100,3, αυτό το πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά όσοι συντονιστήκατε τώρα, να σας καλημερίσουμε, να σας υποδεχθούμε εδώ. Στη συχνότητα είμαστε μαζί με το Γιώργο Βραχνού απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης και η Αργύρο Γεμελιάρη είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να απαντήσουν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αναρωτιέται η Μαρία στο ακροατήριο που μου γράφει το μήνυμα, ανταποδίδω καλημέρα. Πρώτη είδηση λέει η απάτη στην 90χρονη. Κάτι ενδιαφέρον από το εξωτερικό π.χ. Αγαπητή Μαρία, θα συμφωνήσω. Ναι, όντως είναι μία απάτη και θα μου πεις ναι, είναι και πολλές άλλες απάτες που έχουν σημειωθεί και τις ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. 90χρονοι, 70χρονοι, 50χρονοι, 40χρονοι, αφορά όλες τις ηλικίες. Ο λόγος για τον οποίο δίνουμε συμπληρωματική έμφαση, διότι παρά το γεγονός ότι ακούγονται σαν σενάρια κάθε φορά αυτά που επινοούν οι απατεώνες για να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, όσο και αν ακούγονται τραβηγμένα σαν σενάρια, δυστυχώς τα καταφέρνουν. Οπότε και εμείς σαν μέσα ενημέρωσης πρέπει να αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο, να φτάσει ακόμα και στον τελευταίο το γεγονός ότι όταν σε παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, όταν σου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό, όταν σου στέλνει ένα mail ή δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο επιχειρεί να σε εξαπατήσει ή ακόμα χτυπώντας και το θηροτηλέφωνο και να σου λέει ναι γεια σας είμαστε από τον ΔΔΕ, δεν ξέρω από ποιον, από την ΑΔΑΕ, δεν ξέρω τι, πρέπει να μας υποψιάζει, γιατί χάνονται πολλά χρήματα, μπαίνει κόσμος σε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας αυτών των καταστάσεων και είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύονται πολλές φορές την άγνοια, τον ευνηδιασμό, τη μοναξιά που μπορεί να έχει κάποιος και να ακούει ότι είναι η ΑΔΕ, οπότε σου λέει «Α, δεν γίνεται, πρέπει να υπακούσω». Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να τα μεταδίδουμε όλα αυτά έτσι ώστε όσο το δυνατόν να φτάσει πιο πλατιά το μήνυμα αυτό ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ως προς αυτό. Την καλημέρα μου κατά τα άλλα Μαρία και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Ανταποδίδω στον Ιάκωβο επίσης καλημέρες και τον ευχαριστώ πολύ και για τα διαδοχικά μηνύματα που έστειλε και νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα αναφορικά με τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Meta που αφορά το Facebook και το Instagram και τα προσωπικά δεδομένα και τον αλγόριθμο και το πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες που δημιουργούν εθισμό ευρύτερα στους ενήλικες, στους υπερήλικες αλλά κυρίως στα παιδιά, διότι ξεκινούν από εκεί, από αυτές τις ηλικίες έτσι ώστε να εξασφαλίζουν και δεδομένα από πάρα πολύ νωρίς και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσουν οι αμερικανικές αρχές και σχολίασε ο Ιάκωβος πριν, αργήσαμε τρομακτικά να βάλουμε φρένο στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα και αργήσαμε τρομερά να πάρουμε πίσω την εξουσία από τις υπερβολικά μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και δεν είναι πολιτική δήλωση αυτό, μου ξεκαθαρίζει ο Ιάκωβος. Αγαπητέ Ιάκωβε, μην ξεχνάμε ένα πράγμα και οι υπόλοιποι, ότι όταν ένα προϊόν είναι δωρεάν, το προϊόν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η χρήση που κάνουμε, τα δεδομένα που παράγουμε, που αυτά στη συνέχεια γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αγοραπολισίας και όλα αυτά στο τέλος καταλήγουν σε έναν αλγόριθμο που θα σου παρουσιάσει το τάδε προϊόν επειδή είσαι φίλος με τον άλλον και επειδή όλοι μαζί βλέπετε αυτό το περιεχόμενο και επειδή αυτό και επειδή εκείνο, όλα αυτά συνδυάζονται σαν πηγές και σαν πληροφορίες που τροφοδοτούν τον αλγόριθμο έτσι ώστε στη συνέχεια αυτά να καταλήγουν και σε ελκυστικά διαφημιστικά πακέτα για κάποιον που θέλει να προωθήσει το προϊόν του. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι αυτή η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Πριν πάω στον καλεσμένο μου, έχω να σας πω, πάμε και το ηχητικό. Έχω να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι στις 14 Σεπτεμβρίου ακυρώστε ό,τι άλλο έχετε, να το πω έτσι σχηματικά, και βάλτε στην ατζέντα σας τη μεγάλη, την ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Μαρίνα Σάτι, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Να το ξέρετε αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της φετινής συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι εκεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Κύριος Δημήτρης Μάντζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το Μεάρχης Εξωτερικών. Κύριε Μάντζος, σας παρακαλώ πολύ, 14 Σεπτεμβρίου δώστε και εσείς το παρόν, θα είναι για καλό σκοπό.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση, κύριε Ανδρίτσο. Με μεγάλη μου χαρά, εάν το επιτρέπουν τότε οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις, φυσικά. Με μεγάλη μου χαρά και καλή επιτυχία εύχομαι από τώρα.
0: Θα σας περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ακούσατε, θα είναι εκεί η Αφρόκρεμα.
1: Αφρόκρεμα, έτσι. Πράγματι. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για την επιλογή των καλλιτεχνών.
0: Για τον μοναδικό, τον ένα και μοναδικό, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Οπότε...
1: Σπουδαία προσωπικότητα, σπουδαία καλλιτεχνική και η πολιτιστική συμβολή του Μάνου Λοΐζου, συμβολή στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Και πραγματικά νομίζω είναι αυτό που του πρέπει μια τέτοια συναυλία, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπως πάντα κάθε φορά γίνεται σε αντίστοιχες συναυλίες που διοργανώνονται στο Καλλιμάρμαρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Καλή επιτυχία και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση.
0: Και εφόσον τα καταφέρετε, θα χαρούμε πολύ να είστε.
1: Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά, κύριε Ανδρίτσο, να σας δω εκεί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους. Δεν τα έχουμε πει μετά το 15 Αύγουστο, για τη μεγάλη γιορτή. Και τους εορτάζοντες, αλλά και τη χώρα μας ολόκληρη, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου και του χρόνου.
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε και ως προς αυτό. Και τώρα εγώ θα το συνδυάσω, θα μου επιτρέψετε, γιατί ανήμερα του 15 Αυγούστου υπέγραψε ο Ταγί Περντογάν αυτά τα προεδρικά διατάγματα για το εντελώς αυθαίρετο, εγχείρημά του να κάνει θαλάσσια πάρκα και στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και στο Νότιο Αιγαίο. Ουσιαστικά να απομονώσει μέσω των θαλάσσιων αυτών πάρκων το Καστελόριζο από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, και βλέπω στο ΠΑΣΟΚ με ψύχρεμους τόνους, οφείλω αυτό να το παρατηρήσω, πλην όμως εγκαλείται την κυβέρνηση και την εγκαλείται ως προς το... Ναι, κύριος Μάντζος. Τα έχει αυτά, η κινητή τηλεφωνία, πατήθηκε το λάθος κουμπί, τη λάθος στιγμή.
1: Τώρα με ακούτε, τώρα μην πω.
0: Μας βάλατε σε αναμονή για λίγο.
1: Χίλια συγγνώμη, έγινε μια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Άκουσα την ερώτησή σας.
0: Ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση λοιπόν να αναζητήσει με τη σειρά της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, κύριε Μάντζο.
1: Ναι, είναι καταρχάς, ξεκινώ και εγώ από τον χρονισμό. Νομίζω η επιλογή του χρόνου 15 Αυγούστου από την τουρκική κυβέρνηση τα λέει όλα. Είναι μια προκλητική ενέργεια η οποία ακριβώς κατατείνει το να πληγούν ή να αμφισβητηθούν εμπράκτως τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και η εθνική κυριαρχία, διότι τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση, βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Είπατε πολύ σωστά ότι αποκόπτει τα ελληνικά νησιά, μάλιστα το Καστελόριζο πλήρως από την υπόλοιπη επικράτεια, αλλά και μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί πολύ, πολύ προβληματική κατάσταση εντός χωρικών υδάτων, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι καταφανώς παράνομο, διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αρνείται την επίρρεια των ελληνικών νησιών, οποιαδήποτε επίρρεια όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα, αλλά προσβάλλει και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολλαπλώς παράνομο σκηνικό, μια πολλαπλώς παράνομη συμπεριφορά. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε πέρυσι τον Ιούνιο του 25 κάποιους χάρτες ωκεανεογραφικούς, τους οποίους είχε τότε καταχωρήσει την UNESCO, προσπάθησε να καταχωρήσει τότε η Τουρκία. Πάντοτε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το επόμενο διάστημα. Υπάρχει το τουρκοειδικό μνημόνιο, το παράνομο και ανυπόστατο, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί να το εφαρμόσει. Υπάρχει η μόνιμη και επίμονη παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα είναι ένα πολλαπλό μοτίβο, διαρκώς επαναλαμβανόμενο, με το οποίο δείχνει η Τουρκία ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά έπρεπε να είναι συνθήκη ειλικρίνειας, ειρήνης και συνεργασίας. Κάθε άλλο παρά αυτό σημαίνει. Δυστυχώς η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και προκάλεμα για να καλύπτει τον αναθεωρητισμό της. Άρα εμείς τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στα ευρωπαϊκά φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεθνή κοινότητα, για να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε στο προκολυμπικό μνημόνιο, ό,τι πάθαμε στο καλώδιο και ό,τι πάθαμε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Να επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Το ζήτησε και η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, με την κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελληνική Βουλή. Το ζήτησε και η ευρωπαϊκή μας, η ευρωβουλευτική μας ομάδα από την πρώτη μέρα προς την κυρία Κάλλας, με έγγραφη ερώτηση των 4 ευρωβουλευτών μας για το πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, διότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι απλώς περιβαλλοντικά, για τα οποία ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση, γιατί τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος ορολογικός σχεδιασμός πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση από το 2021 και όχι από το 2025, που μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάσαμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αμυγός περιβαλλοντικά, είναι και γεωπολιτικά, και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση και συνολική από την Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, όσον αφορά το καλώδιο, βλέπουμε να υπάρχει μια επίσπευση των διαδικασιών και των πραγμάτων μετά και την είσοδο του γαλλικού κολοσσού της Meridiam, και μάλιστα με το πλειοψηφικό πακέτο στο συγκεκριμένο έργο, στο GSI, την διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος, και ταυτόχρονα μια ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, έτσι, από τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα είχαμε και επαφές τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμμανουέλ Μακρόν και του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οπότε βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο να αναπτύσσεται μια νέα κινητικότητα, και την ίδια ώρα από την κυβέρνηση να λένε ότι θα διεθνοποιήσουν αυτή την αυθαιρεσία, αυτή την παραβατικότητα την τουρκική σε όλα τα φόρα.
1: Έτσι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Η διεθνοποίηση και η ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας και για τον GSI ήταν κάτι το οποίο ζητά το ΠΑΣΟΚ επίμονα τα τελευταία χρόνια, μαζί με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ανταυτού παίρναμε μόνο αόριστες και ασαφείς απαντήσεις, ακόμα και επιθέσεις από την κυβέρνηση, ότι ασκούμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και χωρίς ουσία. Όταν εμείς εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τότε που αναπτύχθηκε η τουρκική προκλητικότητα 24 στην Κάσο και οδήγησε ουσιαστικά στην αναστολή υλοποίησης του κρίσιμου αυτού έργου, το μόνο που ζητούμε είναι ακριβώς να ενεργοποιήσει η Ελλάδα τις διεθνείς της συμμαχίες και να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες, ώστε ένα ευρωπαϊκό έργο, επαναλαμβάνω, ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο το οποίο, ηρίστο εν παρόδο, δεν είναι ένα απλό ενεργειακό έργο. Δεν είναι ένα έργο απλώς που θα βγάλει Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή ενεργειακά. Αλλά ένα έργο με κρίσιμη γεωπολιτική σημασία, είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη χώρα μας. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η πόντιση καλωδίων δεν παρεμποδίζεται από τρίτα κράτη, ούτε ζητά άδεια ή άλλος πώς έγκριση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και μπορεί να ποντιστεί ελευθέρως. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι κάτι κρίσιμο να προχωρήσει, δεν μπορεί η Τουρκία να το παρεμποδίσει, και παρά τις εξελίξεις έχουμε προφανώς όχι την επιφυλακτικότητα, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και υπομονετικοί και να περιμένουμε από την κυβέρνηση ένα νέο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Και εδώ έχει υπάρξει καθυστέρηση, κύριε Ανδρίτσο, διότι να θυμίσουμε ότι από το 2011, 12-13 αυτό το έργο είχε σχεδιαστεί, είχε χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση. Είναι έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και από τις κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου και από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, να πάμε στο θέμα αυτό που επίσης είδα ότι έχει προκαλέσει μια αντιπαράθεση λιγότερο έντονη από το ΠΑΣΟΚ, γιατί βγαίνεται με άλλη γραμμή σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Είδα χθες και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ότι αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% με ορίζοντα το 2031, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είσαστε μεταξύ αυτών που λένε γιατί αποπληρώνεις χρέος που είχες δανειστεί με μικρότερο επιτόκιο και το αποπληρώνεις με χρήματα που δανείζεσαι με υψηλότερο επιτόκιο? Δεν το λέει αυτό το ΠΑΣΟΚ, αλλά εσείς καλείτε για μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το διαβάζω έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Ναι. Αλλά τι εννοείται πίσω από αυτό? Δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το χρέος, να αφήνουμε να χρονίζει χρέος πίσω για να βάζουμε χρήματα σε άλλες πολιτικές, όπως λέει Φερρυπίνο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς?
1: Εμείς λέμε να πούμε την αλήθεια και να την πούμε στο προσκήνιο, δηλαδή στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, ώστε και ο Υπουργός Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι επιτελείς να αναφέρουν το τι ακριβώς ισχύει και γιατί έχει επιλεγεί αυτή η πολιτική της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων. Εμείς τι κατανοούμε? Το όφελος το οποίο δημιουργείται το κατανοούμε, δεν το αμφισβητούμε ούτε το ισοπεδώνουμε, όμως κύριε Ανδρίτσο, για μας το όφελος αυτό είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση, πρώτα και κύρια διότι παράλληλα έχουν υπάρξει και νέα δάνεια, νέος δανεισμός, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αποπληρωμή οδηγεί σε μείωση του χρέους ανάλογη αυτής που λέει ο Πρωθυπουργός. Και επίσης...
0: Ναι, αλλά ξέρετε, αν επιτρέπετε αυτή την παρένθεση, απλά για να μου το απαντήσετε και αυτό. Αυτό που εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή το χρέος της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ θα φτάσει το 137% και από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα πάμε στη δεύτερη θέση, γιατί πλέον θα κρατάει τα σκύπτρα η Ιταλία με 138%. Αυτό δεν σημαίνει κάτι και για τις αγορές και για το brand της χώρας, το προφίλ, το χρηματοδοτικό της χώρας?
1: Σωστά. Πιστοληπτικά φυσικά έχει τη δική του επίδραση. Αλλά πρέπει να δούμε πίσω από τις γραμμές και πίσω από τους αριθμούς την πραγματικότητα και το πώς δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Για παράδειγμα, για μας το όφελος από την πρόωρη διαγραφή, την πρόωρη αποπληρωμή, συγγνώμη, των χρεών, είναι πιο συγκεκριμένο και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, άρα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο προβάλλει στο μέλλον η κυβέρνηση. Αφενός και αφετέρου, το πιο ουσιώδες είναι το πώς βρισκόμαστε στη θέση να πληρώσουμε προώρος τα χρέη μας, διότι για μας, με την ανάγνωση που κάνουμε εμείς των δημοσίων οικονομικών, το περιθώριο το οποίο έχουμε ώστε να προωρούμε σε προώρες αποπληρωμές δημιουργείται μέσα από την έμεση φορολογία και την υπεραπόδοση αυτής και μέσα από τον πληθωρισμό, δηλαδή μέσα από την ακρίβεια η οποία έχει επιβληθεί και έχει διαμορφωθεί και έχει συντηρηθεί σε πολλές κρίσιμες υπηρεσίες και προϊόντα βασικά στην αγορά. Το κράτος ουσιαστικά αποκερδένει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχει προϋπολογίσει και δημιουργείται το περιθώριο ώστε να κάνει τις πρόωρες αποπληρωμές. Άρα πρέπει να δούμε και πίσω από την πρόωρη αποπληρωμή αν τελικά και πώς τελικά το κράτος μας βρίσκεται στη θέση να το κάνει αυτό. Αν δηλαδή πληρώνει πολίτες περισσότερους έμεσους φόρους για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη, αυτός είναι ενδεχομένως ένας μικρός φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν είναι τόσο αισιόδοξος και τόσο παραγωγικός όσο θέλει να μας εμφανίζει η κυβέρνηση. Αλλά επειδή αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά, είναι τεχνικά, οικονομικά και δεν είναι για μας τουλάχιστον πρόχειρης αντιπολίτευσης, γι' αυτό προτείνουμε υπεύθυνα θεωρώ και συνετά στην κυβέρνηση να οργανώσει μια συζήτηση στη Βουλή ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να τοποθετηθούν από την ίδια προφανώς την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση με όρους ευθύνης.
0: Κύριε Μάντζο, στα τρία λεπτά που μας απομένουν να μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 2 Σεπτεμβρίου μάλιστα, πριν από όλους, θα προηγηθεί όλων των πολιτικών αρχηγών για να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά όχι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά Ελλάς, έτσι. Θα επανέλθει στις 9 Σεπτεμβρίου, αφού θα έχει ακουστεί ο Πρωθυπουργός και οι προτάσεις της κυβέρνησής του, και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έρθει τελευταίος, να το πω έτσι, στις 12 Σεπτεμβρίου, για να πει το δικό σας πρόγραμμα και τις δικές σας προτάσεις. Και εδώ είναι και η μεγάλη μάχη που δίνετε και εσείς, προκειμένου να αναστρέψετε και αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που διαπιστώνουμε μέχρι τώρα, που σας φέρνουν πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακολουθεί το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο Σάββατο της Διεθνούς Εκθέσεως. Και μάλιστα για μας υπάρχει και η 3η του Σεπτέμβρη, η οποία είναι για μας ένα κρίσιμο ραντεβού κάθε χρόνο, όχι απλώς συναισθηματικό, αλλά βαθιά ιδεολογικό. Είναι μια διαβεβαίωση και μια επιβεβαίωση της θέσης μας, της ιδεολογίας μας και της προγραμματικής μας αρτιότητας. Και η 3η του Σεπτέμβρη και η ΔΕΘ για μας είναι μια σπάνια ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσουμε τις θέσεις μας στο πρόγραμμά μας, να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμά μας απαντά στα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών και όχι στις, αν θέλετε, επαρξιακές ανάγκες και ανησυχίες των κομμάτων. Τα κόμματα δεν είναι εδώ για να λένε για τους εαυτούς τους, αλλά για να λένε για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε διαδραματίσει έναν κομβικό ρόλο στο να απαντήσουμε, αν θέλετε, στα πραγματικά προβλήματα. Ναι. Τι θέλω να πω, δεν είναι το κόμμα μας ένα ιδιωτικής χρήσεως κόμμα, δεν είναι ένα κόμμα προσωπικό στοίχημα, είναι ένα κόμμα προγραμματικό, ένα κόμμα το οποίο έχει εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης πάρα πολλά κρίσιμα θέματα, όπως η στεγαστική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, τα εθνικά θέματα, και ένα κόμμα το οποίο, στα μάτια τα δικά μου, ναι, έχει τρία σπάνια προτερήματα. Πρόγραμμα, προσωπικό, πολιτικό και ηθική, πολιτική και ανεξαρτησία από συμφέροντα, ώστε μπορεί να μιλά ελεύθερα και να λέει αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν καλό στους συμπολίτες μας, όχι αυτά που αρέσουν απλώς τα αυτιά.
0: Ναι, ωστόσο κύριε Μάντζο, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Το κόμμα σας παράγει πρόγραμμα, αλλά δεν παράγει γεγονότα. Βλέπω εδώ στο SkyGR στην είδηση η γέννηση της Ελλάς σε τρία ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από μία εβδομάδα είχαμε πάλι τον Αλέξη Τσίπρα να βάζει καθημερινά ατζέντα και να απαντά το Πασόκ όταν έδωσε τη συνέντευξη στους συναδέλφους μου, και αυτή μεταδόθηκε σε 2-3 κομμάτια, τέλος πάντων, διαφορετικά. Είναι μια δύσκολη άσκηση η αντιπαράθεση με τέτοιους όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, αλλά ξέρετε, εμείς προτιμούμε από την επικοινωνία χωρίς περιεχόμενο να κοιτάζουμε πρώτα το περιεχόμενο και την πολιτική και μετά το πώς θα επικοινωνηθεί αυτή. Τι θέλω να πω, υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων προφανώς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα επικοινωνήσουν κάτι, ακόμα και όταν αυτό το κάτι δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν προτάσεις, δεν έχει αποκρισταλωθεί ιδεολογικά το τι ακριβώς θέλει ένα κόμμα, για παράδειγμα, στα ζητήματα τα εθνικά, στα ζητήματα τα γεωπολιτικά, στα ζητήματα τα κοινωνικά, στο θέμα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, που υπάρχουν εξελίξεις ακόμα και με τον πρόσφατο νόμο Πιερακάκη. Δεν έχει καταλάβει κανείς ο κ. Τσίπρας τι θέλει, αν θέλει την αναθεώρηση συντάγματος, το άρθρο 16, δεν θέλει το 16, δεν θέλει παράλληλα και το νόμο Πιερακάκη. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία νομίζω ότι κρύβουν μία έλλειψη πολιτικών θέσεων. Παράλληλα δε όμως, υπάρχει μια υπερεπένδυση στην επικοινωνία η οποία δεν είναι ωφέλιμη. Εγώ θεωρώ.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Να ξεκινήσουμε έτσι νομίζω.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι, ναι. Θα εκφράσουμε πάλι με δυσάρεστα νέα ξεκινάμε. Αλλά τι να κάνεις, αυτά έχει ζωή. Ενός υπέροχου φίλου και πρώην συνεργάτη, ο γιος, ναι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 16 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Βαρύ το πλήγμα, γιατί το φίλο τον Όθωνα, και βαρύ το πλήγμα και για το Λιξούρι. Λοιπόν, ο δήμαρχος του Λιξουρίου έχει βγάλει και ένα μήνυμα, συλληπιτήριο. Κωστής Κουταβάς έφυγε στα 16 του χρόνια, έπειτα από 2 χρόνια γενναίας μάχης. Με βαθιά οδύνη και ανίποτη θλίψη, αποχαιρετούμε τον 16χρονο Κωστή Κουταβά. Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον πόνο για την απώλεια ενός παιδιού. Δεν υπάρχει λέξη αρκετά μεγάλη για να χωρέσει τη σιωπή, το κενό και τη θλίψη που αφήνει πίσω του ένα παιδί που έφυγε τόσο νωρίς. Ο Κωστής όμως μας δίδαξε κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ηλικία του. Για 2 ολόκληρα χρόνια πάλεψε με το θηρίο, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του την οικογένειά του που στάθηκε δίπλα του με αγάπη, δύναμη και αφοσίωση. Έδωσε τη δική του μάχη με αξιοπρέπεια, θάρρος και κουράγιο, υπενθυμίζοντάς μας πως η δύναμη της ψυχής δεν μετριέται με τα χρόνια. Ίσως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μπροστά σε μια μεγάλη απώλεια είναι να προσπαθήσουμε να δούμε για λίγο τον κόσμο μέσα από τη δική του ματιά, με περισσότερο θάρρος, με περισσότερη υπομονή, με δύναμη για την κάθε καινούργια μέρα και πάνω απ' όλα με την ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε τις μικρές χαρές που η ζωή μας χαρίζει. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια όμορφη στιγμή, την παρουσία των ανθρώπων που αγαπάμε. Αυτή είναι ίσως η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει ο Κωστής σε όλους μας. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Ευχόμαστε η αγάπη που μοιράστηκαν μαζί του, οι αναμνήσεις και όλα έζησαν κοντά του, να γίνουν με το χρόνο δύναμη για να συνεχίσουν. Κωστή, καλό σου ταξίδι. Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στις καρδιές όλων εκείνοι που σε γνώρισαν και σε αγάπησαν. Αυτά.
1: Αυτό είναι το μήνυμα από το Δήμο Λιξουρίου. Υπάρχουν όμως και άλλα μηνύματα.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Από τον Νεόλ και την Λαϊκή Συσπήρωση. Ο Νεόλ αναφέρει: το Διοικητικό Συμβούλιο και η οικογένεια του Νεόλ εκφράζουν τα πιο θερμά και ειλικρινή συλληπιτήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους του Κωστή Κουταβά. Ένα νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα από κοντά μας, δίνοντας για χρόνια μια παλικαρίσια αλλά άνηση μάχη με την ασθένειά του. Μπροστά σε ένα τέτοιο χαμό, τα λόγια μοιάζουν φτωχά και αδύναμα να περιγράψουν τον πόνο. Η απώλεια ενός τόσο νέου παιδιού με όνειρα και όλη τη ζωή μπροστά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Καλό ταξίδι, Κωστή. Θα μείνεις για πάντα στη μνήμη και στις καρδιές μας. Και υπάρχει ακόμα μία συλληπιτήρια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Η Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Λιξούρου εκφράζει την βαθιά οδύνη της για τον αδόκητο θάνατο του νεαρού συμπολίτη μας Κωστή Κουταβά. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές συμπαραστεκόμαστε και συμμετέχουμε στο βαρύ πένθος της οικογένειάς του. Αν βλέπω και από τον Παλιξουριακό, συγγνώμη, έχω και από τον Παλιξουριακό. Με βαθιά θλίψη και ανίποτο πόνο αποχαιρετούμε τον Κωστή Κουταβά, ένα παιδί μόλις 17 ετών που έφυγε τόσο προώρα από τη ζωή. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο μπροστά σε μια τόσο μεγάλη απώλεια. Η οικογένεια του Παλιξουριακού εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς και στους φίλους του Κωστή. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στεκόμαστε με σεβασμό και σιωπή δίπλα στους ανθρώπους του. Καλό ταξίδι, Κωστή, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ενώνουμε και εμείς μαζί με όλους τη θλίψη μας, τα συλληπιτήριά μας στο φίλο. Εγώ έχω την ανάμνηση ότι σε κάποιες εκδηλώσεις, όταν ο Όθωνας είχε αναλάβει την κάλυψη την ηχητική, ο Κωστής ήταν εκεί δίπλα του και τον καμάρωνα δίπλα στον πατέρα του να τον βοηθήσει. Όμως η ζωή τα έχει αυτά. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Να πάμε λοιπόν στο 1923, όπου σαν σήμερα η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1960, σαν σήμερα, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου, γιατί είχε φύγει, είχε αποχωρήσει κάποια χρόνια νωρίτερα, αλλά ξαναμπήκε. Το 1991, σαν σήμερα, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Και το 2016, σαν σήμερα, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχει ένα ιστορικό σε αυτό στο 2016. Αν θυμάστε, το 2014 είχε γίνει η εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία. Ναι. Από τότε είχαν αποβάλει την Ρωσία από μεγάλες διοργανώσεις, όπως ήταν βεβαίως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, στο επικοντό, αυτή που λέγανε η τσαρίνα των εθέρων ήταν η Γελένα η Σιμπάγεβα.
0: Μπράβο,
1: η οποία,
0: ναι,
1: ήταν Ρωσίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν τελικά είχε γίνει ο αγώνας και η Κατερίνα Στεφανίδη είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο, τότε βγήκε και είπε η Ρωσίδα ότι ήταν πάρα πολύ άδικος ο αποκλεισμός της Ρωσίας και ότι αν ήταν η ίδια δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πάρει μετάλλιο χρυσό, τουλάχιστον η Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Υπέρμετρος εγωισμός, βέβαια.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι,
1: θα το έπαιρνε το χρυσό αν έρχονταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι, εντάξει, δεν αμφιβάλλω. Αλλά τη στιγμή ποτέ δεν ξέρεις. Βλέπεις τον Μανόλο που έχει βάλει ένα στόχο, ας πούμε, σε κάποιο ύψος και ξαφνικά το υπερπηδά και είναι ακόμα και 40 πόντια από πάνω, αλλά όταν πάει να κάνει ρεκόρ, πέφτει ο πήχης.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν. Είναι μέσα σε αυτό το άθλημα, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Λίγες φορές έχεις δει τον Μανόλο να είναι πάνω από το στόχο 50 πόντους και 40, λίγες φορές.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν έχει βάλει αυτό το στόχο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν τον είχε βάλει.
1: Εδώ όμως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Μανόλο με την Ισυμπάγεβα. Την Ισυμπάγεβα θα την συγκρίνουμε με τον Ντουμπλάτης, που ό,τι στόχο βάζει τον περνάει.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι. Λέω ότι αυτό το άθλημα ειδικά.
1: Ναι, είναι τεχνικό, είναι, έχει δυσκολίες, όμως παραμένει το ρεκόρ σε αυτήν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν αλλάζει αυτό.
0: Να τη χαίρε τη Ρωσία.
1: Λοιπόν, το 1883, σαν σήμερα, γεννιέται η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Και το 1968, σαν σήμερα, γεννιέται και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, ο Έλληνος Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας.
0: Για το Κοκό Σανέλ να σου πω ένα... υπάρχει μια τραγουδίστρια,
1: ναι,
0: η οποία είναι εν ζωή.
1: Ναι.
0: Η οποία επί 40 χρόνια φοράει το ίδιο άρωμα τη Κοκό Σανέλ το 5.
1: Α, το 5.
0: Μεγάλη τραγουδίστρια. Πολύ μεγάλη, λαϊκή βέβαια, λαϊκιά. Αλλά θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει δηλαδή μαζί. Τώρα τα 40 χρόνια θα έχουν γίνει 50.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Το ίδιο άρωμα, δεν το αλλάζει με τίποτα. Η Χαρούλα, η Λαμπράκη.
1: Α,
0: δεν θα το κρύψουμε άλλωστε. Δεν την ξέρεις εσύ, ε?
1: Όχι.
0: Δεν την πρόλαβες. Μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Ζει.
0: Λαϊκιά.
1: Ζει ακόμα.
0: Αμέ, η Χαρούλα, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 14 φεύγει από τη ζωή ο Οκταβιανός Αύγουστος. Ήταν ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ήταν υιοθετημένος γιος του Ιουλίου 4. Εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Και το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Χριστόφορος Θεοφίλου. Και τι μας λέει ο Χριστόφορος Θεοφίλου, τίποτα απολύτως, έτσι. Ναι, γιατί δεν έγινε ποτέ γνωστός έτσι. Γνωστός ήταν ως Τζιμ Λόντος. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι, στο Κάτς συγκεκριμένα, από το 1930 έως το 1946. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη θερμοκρασία, η οποία, όπως έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, θα υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην αισθητή και στο θερμομέτρου την θερμοκρασία. Η πιο μεγάλη διαφορά μας έρχεται το Σάββατο συγκεκριμένα. Α, όχι, και την Κυριακή. Θα περάσουμε καλά την Κυριακή. Θα περάσουμε
0: 50.
1: Πολύ καλά. Εντάξει, όχι και 50. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση θα είναι στους 37-38, παρακαλώ. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Λοιπόν, αυτό που κάνει τις νύχτες μας αφόρητες είναι το ότι από τις 9-10 η ώρα και μετά δεν κουνιέται φύλλο.
0: Έλατε.
1: Και έχει και τρομερή υγρασία. Φανταστείτε ότι σήμερα το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα θα είναι στο 99%.
0: Πόβο,
1: δηλαδή, δεν πάει παραπέρα. Δηλαδή θα είναι όλα μουσκεμα.
0: Με μια πετσέτα πρέπει να είμαστε στη συνέχεια.
1: Και τη βρεγμένη με κρύο κιόλας. Δηλαδή από την κατάψυξη να την έχουμε βγάλει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση να είναι στους 32, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Παυλάτου Καλλιόπη, Λάζαρη Σοφία, Λάζαρης Νικόλαος για το Αργοστόλι, του Μάς Άγγελος για το Λιξούρτα, εφημερεύονται φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Έχουμε μια διακοπή υδροδότησης σήμερα, τώρα προσωρινή, λόγω αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης στον οικισμό Αγριλιάς Ερήσου.
0: Όχι, στην Έριζο.
1: Ναι, Αγριλιάς, εκεί στον οικισμό Αγριλιάς. Η υδροδότηση θα αποκαθίσταται σταδιακά. Σας ευχαριστεί ο κύριος Γαβριλάτος για την κατανόησή σας εκ των προτέρων.
0: Μάλιστα. Και να πούμε, από το πρωί σήμερα είναι στα Ομαλά ο αγροτικός γιατρός, για όσους έχουν υπόψη.
1: Α, ναι. Από τις 10 η ώρα.
0: Από τις 10 η ώρα το πρωί είναι στα Ομαλά, στο αγροτικό ιατρείο.
1: Ναι, βέβαια, μιας και το πιάσαμε αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο το διαβάζαμε χθες και πραγματικά εμένα, δηλαδή, τι να πω, λέω, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, όμως συμβαίνουν. Λοιπόν, υπήρχε χθες μία ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου, μάλλον άνευ προηγουμένου, στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, συγκεκριμένα στα, ναι, εκεί, στα επίγοντα. Λοιπόν, υπάρχει ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει ότι χθες ειδικά το μεσημέρι οι διάδρομοι εκεί στα τακτικά εξωτερικά ιατρία ήταν τίγκα με ανθρώπους, προσέξτε, 2,5 ώρα, έτσι.

0: Μάλιστα.
1: Ντροπή σας λέει που γκρινιάζετε. Ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν είχαν τα νοσοκομεία. Αυτά λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα θα μου πείτε, Άδωνης είναι αυτός?
2: Αυτό
1: θέλει,
2: το
1: λέει.
2: Έχω ακούσει από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά για τα νοσοκομεία της Αθήνας, όχι για τα νοσοκομεία της περιφέρειας.
1: Εγώ έχω ακούσει για
2: την Αθήνα, το έχω ακούσει.
1: Είπε στην Ελλάδα, λέει. Άδωνης είναι, ό,τι θέλει, λέει.
2: Καλά, γενικότερα για καμία κυβέρνηση το Ιόνιο δεν πιάνεται ως Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως ναι. Προσυπογράφω απόλυτα αυτό που λες.
2: Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι άλλο. Είχαμε μία, τέλος πάντων, επακούμβηση, όπως λένε,
1: ναι,
2: μεταξύ των επιβατηγών τουριστικών πλοίων Ευπλία και Άρτεμις στη θαλάσσια περιοχή Ξή. Λοιπόν, το Ευπλία είχε ένα ναυτικό και 24 επιβάτες, ενώ στο Άρτεμις επέβαιναν 3 μέλη πληρώματος και 54 επιβάτες. Βεβαίως, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Μετά το συμβάν, το λιμεναρχείο απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο πλοίων μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να διεπιστωθεί η αξιοπλοεία τους. Την ώρα της επακούμβησης στην περιοχή έπνεαν δυτική άνεμη έντασης 4 μποφόρ. Τίποτα δηλαδή.
1: Ναι. Ολοκληρώσες σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ έχω συνέχεια σε αυτό.
2: Ναι.
1: Έχω. Δηλαδή στα θαλάσσινα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω μια τραγωδία στην Ιθάκη, όπου 64χρονος επιβάτης θαλαμιγού έχασε τη ζωή του στο βαθύ. Τραγικό
2: 64χρονος Έλληνας, να πούμε, ναι, ήταν επιβάτης θαλαμιγού. Ναι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λιμενική αρχή Ιθάκης ενημερώθηκε ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε θαλαμιγό με κυπριακή σημαία και βρισκόταν στο λιμάνι του Βαθέως, αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειαζόταν άμεσα ιατρική φροντίδα. Εκεί βεβαίως κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο, 64χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δυστυχώς δηλαδή, ό,τι και να κάνανε, το μόνο που διαπίστωσαν ήταν ο θάνατός του. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο άνδρας, ενώ τα ακριβή αίτια που τον οδήγησαν στο θάνατο παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτά. Έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια.
1: Μάλιστα.
2: Να συνεχίσουμε με τα τοπικά. Τα τοπικά, τα πολύ τοπικά.
1: Να συνεχίσουμε,
2: λοιπόν,
1: με τα τοπικά. Ό,τι πεις.
2: Να πάμε σε έναν 29χρονο, τον οποίο τον συνέλαβαν.
1: Τι έκανε αυτό?
2: Α, οδηγούσε μεθυσμένος.
1: Καλά του κάνανε.
2: Λοιπόν, τη Δευτέρα το απόγευμα, αυτός φαίνεται έπινε όλη την Κυριακή και τη Δευτέρα το απόγευμα δεν είχε ξεμεθύσει. Σύμφωνα με την ενημέρωση, εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Εντάξει, τίποτα. Έχει οδηγηθεί ήδη στις αγγελικές αρχές. Φαντάζομαι θα του πάρουν το δίπλωμα. Θα πρέπει να πληρώσει και ένα πρόστιμο και όλα καλά.
1: Εντάξει. Του βγήκε ξινό το μεθύσι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια, σε αρκετούς πρέπει να βγει και ξινό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 9 δηλαδή Αυγούστου μέχρι και τις 15 Αυγούστου, εδώ οι αρχές σε όλο το Ιόνιο διενήργησαν 4.561 ελέγχους. Βεβαιώθηκαν 1.730 παραβάσεις και είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι είμαστε με τις λιγότερες παραβάσεις.
1: Πάλι.
2: Λοιπόν, ναι, ναι, γιατί το λέμε, δεν χαιρόμαστε. 846 στην Κέρκυρα, 367 στη Ζάκυνθο, 360 στη Λευκάδα και 157 στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, τι έκαναν? 358 συνολικά δεν φορούσαν κράνος, 162 πατούσαν λίγο περισσότερο από ό,τι έπρεπε τον γκάζι, 40 δεν φορούσαν ζώνη, 38, εκεί τους βγήκε ξινό, οδηγούσαν υπό την επίρρεια μέθης, 32 δεν είχαν δίπλωμα, 21 σκινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, 15 δεν είχαν ασφάλεια, 12 δεν είχαν περάσει κταίο, 8 μιλούσαν στο τηλέφωνο, 7 έκαναν αντικανονικό προσπέρασμα, 5 παραβίασαν

0: σαν σηματοδότη και βεβαίως βεβαιώθηκαν και άλλες 1032 παραβάσεις.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Ωραία. Φάγανε τα πρόστιμά τους. Εντάξει.
1: Και ηρέμησα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι και την Παρασκευή, ένα δευτερό, ναι, την Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης έχει να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο, ας πούμε, που βλέπω εδώ είναι ότι θα ζητήσουν την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market και την ειδική εκδήλωση προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού των Ιωνίων Νήσων τον Νοέμβριο στη Βαρκελόνη. Είναι και αυτά. Και η κυρία Παπαναστασάτου θα κάνει εισήγηση για την τροποποίηση του προγραμματισμού των δράσεων προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων για την ανάδειξη του επιχειρηματικού τομέα της περιφέρειας. Δεν ξέρω. Αυτά νομίζω είναι τα θέματα.
2: Κόσμος 96,5. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Σαμούρη, και θα τον παρακαλέσω για λίγο την υπομονή του, γιατί θέλω να του διαβάσω ένα δημοσίευμα που υπάρχει σε τοπικό μέσο και θα ήθελα την απάντησή του. Εικόνα, ο τίτλος, εικόνα δυσοδείας και εγκατάλειψης στο Λιθόστρωτο. Δεν τα βλέπει κανείς στο Δήμο. Αυτό είναι η επικεφαλίδα. Εικόνα που μόνο τιμητική δεν είναι για το κέντρο του Αργοστολίου, καταγράφεται στο Λιθόστρωτο, στην οδό Χοϊδά, στη διασταύρωση με το Λιθόστρωτο, σύμφωνα με καταγγελία πολίτη που επικοινώνησε μαζί μας και μας έστειλε τις σχετικές φωτογραφίες. Καλαθάκια απορριμμάτων σε κακή κατάσταση. Εικόνα που παραπέμπει σε εγκατάλειψη και έντονη δυσοσμία, συνθέτουν ένα σκηνικό που κάθε άλλο παρά αρμόζει σε έναν από τους πιο πολυσύχναντους δρόμους του Αργοστολίου, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο. Η εικόνα καθαριότητα στο συγκεκριμένο σημείο προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς πρόκειται για περιοχή από την οποία καθημερινά περνούν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες.
1: Λοιπόν, αυτό που ρωτάει βέβαια
0: το
1: ερώτημα στο δημοσίο,
0: είναι πολύ απλό.
1: Ναι. Τι κάνουν οι αρμόδιοι για αυτή την εικόνα? Λοιπόν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας εδώ, ο κύριος Σπύρος Σαμούρης, καλή σας μέρα.
2: Μα ακούτε τώρα, καλημέρα, γεια Σπύρο. Μπορεί να μου πείτε ποιο μέσο τα γράψα αυτά? Μέσο, μπορεί να μου το πείτε?
1: Δεν θα σας το πούμε στον αέρα.
2: Να μου το πείτε, στον αέρα.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
2: Όχι, γιατί δεν μπορείτε?
1: Γιατί δεν μπορείτε,
2: πέστε μου ποιο μέσο είναι, το γράψτε.
0: Αφού το επιμένει, βέβαια, να το πείτε. Είναι το Κεφαλόνιαν Focus.
2: Λοιπόν, το Κεφαλόνιαν Focus, καλά θα κάνει αυτός να μάθει να ξεφορτώνει καλά τις βαλίτσες και να αφήσει τη δημοσιογραφία κάποιους άλλους. Λοιπόν, το ένα αυτό, το δεύτερο. Αν θέλω, Δημήτρη μου, εγώ, με σούσεις, μάλλον όχι, στο αποκορύφωμα του τουρισμού, της τουριστικής περιόδου, Αύγουστο μήνα, που η Κεφαλονιά έχει 250.000 κόσμο, να πάω τη νύχτα και να φωτογραφίσω ένα καλάθι, το κάνω πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, κανένα σημείο δεν έχει καταληφθεί, πόσο μάλλον ένας δρόμος σαν το Λιθόστρωτο και τη Χοϊδά, που καθαρίζεται 4 φορές την ημέρα. Η κίνηση είναι τόσο μεγάλη, που το ξέρεις πολύ καλά εσύ, που το καθαρίζεις, γιατί περνάνε και το βράδυ, περνάνε και το πρωί. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Εντάξει, λοιπόν, αν θέλεις να φωτογραφίσεις λοιπόν ένα καλαθάκι που είναι φορτωμένο, το κάνεις εύκολα 15 Αυγούστου και γράφεις ό,τι θες να γράφεις. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, εγώ θέλω να ακούω την κοινωνία, την αντικειμενική κοινωνία, τι λέει. Εντάξει, την αντικειμενική κοινωνία. Εξάλλου τα σημεία τέτοιου είδους φερεσυλλογής είναι 500, δεν είναι ένα. Για να έχω ένα υπάλληλο μόνιμο πάνω από ένα καλάθι, μήπως γεμίσει να το αδειάσει. Ωραία. Λοιπόν, σου είπα πως γίνεται όμως το Λιθόστρωτο. Γίνεται πρωί, γίνεται μεσημέρι, γίνεται απόγευμα και γίνεται και βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, θεωρώ, πάντα εγώ θέλω το καλύτερο. Δεν το κουβεντιάζω. Πάντα εκτός του καλού το καλύτερο. Ωραία. Όμως όταν έχεις 4.000 κόσμο, όλα δεν θα μπορείς να τα προλάβεις. Αλλά θεωρώ το επίπεδο της πόλης και του Δήμου και της πόλης είναι πάρα πολύ υψηλό κατά τα λεγόμενα επισκεπτών. Όχι δικά μου.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα ο κάθε τύπος που πάει και κάνει τον δημοσιογράφο και γράφει εντεταλμένα κάτι, δεν μου λέγει πολλά πράγματα. Και θεώρησε το αλαζονικό, θεώρησε το ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, για
0: σου Δημήτρη. Ναι, αλλά έχει και φωτογραφίες, κύριε.
2: Καλά κάνει. Ωραία, θες το βράδυ να πάω σου κάνω φωτογραφία εγώ. Το βράδυ, να σου πάω να σου κάνω φωτογραφία στις 11 το βράδυ, θέλεις.
0: Μάλιστα.
2: Θέλεις να πάω να σου κάνω μία και να σου στείλω. Εύκολο είναι. Αυτή η αντιπολίτευση που τους βάζουν όλους αυτούς τους περίεργους που έχουν κάνει από ένα site και γράφουνε, αυτή η αντιπολίτευση είναι της πλάκας, Δημήτρη, και δεν βοηθάει τίποτα την Κεφαλονιά. Δεν την βοηθάει. Εντάξει. Το πόσο καθαρό νησί είναι η Κεφαλονιά το λένε αυτοί που έρχονται και το βλέπουνε. Εντάξει. Και δυστυχώς αυτή η πολιτική είναι πολιτική αρνητικής εικόνας της Κεφαλονιάς, που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλη η Κεφαλονιά, εγώ μιλάω για όλη η Κεφαλονιά, όχι μόνο για το Αργοστόλι, που το Αργοστόλι είναι η πρωτεύουσα του νομού και έχει 30.000 μόνιμους κατοίκους μαζί με τα Airbnb και δέχεται κάθε μέρα άλλους, ξέρω εγώ, 10-15 που τους δέχεται, συν τα καράβια, συν. Λοιπόν, δεν θέλω να λέω μόνο για τα φτώχεια. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, πάντα, αν βοηθήσει και λίγο ο κόσμος, γιατί όπως ξέρεις τα γαλαθάκια είναι μικρά, πολλοί κάνουν, πολλοί έχουν τα σκουπίδια του σπιτιού τους μέσα στα γαλαθάκια και υπερβάλλουν αυτό οι υπάλληλοι, οι οποίοι μόνοι μάλλον σε μια διαδικασία τέτοια. Αυτά όμως, αυτό την εικόνα ας πούμε, που μας λέει ο φίλος αυτός δεν υπάρχει. Εγώ σε προκαλώ τώρα, βγες έξω στο διθρόφυλλο τώρα. Ή πες μου μια ώρα που θες να βγεις ή να βγουν μαζί και να το δούμε αυτό που λέει αυτός ο
0: τύπος. Είναι σε δύο site το δημοσίευμα.
2: Ωραία, αυτά ίδια είναι ρε Δημήτρη, τα ίδια είναι.
0: Δεν
2: αυτά
0: τα ίδια.
2: Τα ίδια συγκεκριμένα τα δοχεία είναι. Εντάξει τώρα, δεν ζούμε σε άλλη πλανήτη και σε άλλη πόλη. Εδώ ζούμε, ξέρουμε ότι γράφουν. Και για ποιο λόγο τα γράφουν αυτά. Ξέρω πολύ καλά, δεν είμαι βλάκας. Τώρα τελευταία, επειδή εγώ να σου πω και παρακάτω, επειδή τώρα τελευταία γράφουν, τέλος πάντων γράψαν κάποιοι για μένα θετικά πράγματα κλπ, προσπαθούν να με αποδομήσουν. Ποιος να με αποδομήσει εμένα, ναι. Ποιος να με αποδομήσει, ο Λεκατσάς. Είναι δυνατόν τώρα. Εγώ έχω μια παρουσία στα κοινά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με ό,τι κάνω για αυτό τον τόπο, για αυτό το μέρος που ζούμε.
0: Βλέπετε αλλά δηλαδή πέρα από μένα,
2: όχι προσωπική επίθεση και σε μένα και στη Δημοτική Αρχή, η οποία όπως βλέπεις και ξέρεις έχει επέκταση, έχει σε όλο το μήκος και το πλάτος και του Δήμου έργα και προσπάθεια εξυγχρονισμού, καθαριότητας, διάφορα πράγματα για το Δήμο μας και για την Κεφαλονιά. Αλλά δεν μπορεί να έρχεται ο τουρίστας και να σου λέει ότι είσαστε ένα πανέμορφο νησί, καθαρό νησί, και να έρχεται ο ντόπιος και να θέλει για να με αποδομήσει εμένα ή τη Δημοτική Αρχή και να γράφει αυτά που γράφουνε, που δεν ισχύουνε, γιατί αν ισχύουνε θα σε λέω, εντάξει, ισχύουνε. Δεν ισχύουνε. Δεν ισχύουνε αυτά που γράφουνε.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, προσπαθούν να δώσουν μια εικόνα, σημαίνει σε ποιον είναι. Σε αυτούς που φάρθουν στην Κεφαλονιά και να τους πούνε μην έρθετε. Είναι η καλή υπηρεσία για την Κεφαλονιά αυτό.
0: Όχι, γιατί εγώ
2: ξέρω. Δημήτρη, αυτά είναι γελιότητες.
0: Ναι.
2: Είναι γελοί όλοι αυτοί, οι τύποι είναι γελοί και το κάνω για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα για να μην πω και άλλα πράγματα και... Εντάξει, δεν θέλω να εκλέψω περισσότερο.
1: Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Εχθές μιλούσαμε με τον κύριο Κουρκουμέλ και μας είπε ότι αρκετοί που καθαρίζουν χωράφια και τα σπίτια τους τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τους έχει πει να μην τα αφήνουν έξω και να μην τα αφήνουν κοντά σε κάδους, αυτοί συνεχίζουν να το κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές που βρίσκονται, ας πούμε, Σκάλα, Πόρο, εκεί, τι μπορούν να κάνουν?
2: Αυτό γίνεται παντού, και ο Δήμος, βοηθάει πάντα. Στον Πέτρο, παρόλα αυτά, παρόλο το γεγονός ότι η υποχρέωση των ιδιοκτητών είναι να τα κόψουν και να τα πάρουν.
1: Ναι,
0: εντάξει,
2: και
0: να τα απομακρύνουν.
2: Και να τα απομακρύνουν. Να τα πάνε στο χιτά, φίλε μου αγαπητέ. Στο χιτά. Απλά υπάρχει και με τους ντόπιους, αλλά και με τους Αθηνώς που έρχονται, τους επισκέπτες, τους Κεφαλονίτες που έρχονται, οι οποίοι καθαρίζουν τα πάντα και τα πάνε στους δρόμους για να μην πληρώσουν. Αυτό είναι αυτός είναι ο λόγος. Δεν θέλουν να πληρώσουν. Αυτό είναι το. Όχι που δεν τα πάνε, δεν ξέρουν. Κι αν είναι χορτάρια, κι αν είναι χορτάρια και κλαριά, έχουμε τον τρόπο εμείς να τους πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πράγματα. Που τέλος πάντων εμείς προσπαθούμε να τα μαζέψουμε παντού και να βοηθήσουμε. Αλλά σε σχέση και με εκείνο που λέγαμε το προηγούμενο, πρέπει και ο πολίτης να βοηθάει. Δεν μπορεί να περιμένει όλα από το Δήμο. Καθαρή πόλη και καθαρός Δήμος σημαίνουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να είμαστε όλοι το ίδιο. Να, τώρα είμαι στην πλατεία. Το καραφάκι λοιπόν της πλατείας, εδώ είναι και είναι από σακούλες που έχουν πάρει πράγματα και τα έχουν ρίξει μέσα.
1: Ναι.
2: Πώς να μην γεμίσει από το καραφάκι λοιπόν. Εντάξει, πώς να μην γεμίσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς κάνουμε μια τρομερή προσπάθεια. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε και καθαρός Δήμος και καθαρό νησί. Ότι αυτά όλα δεν βοηθούν σε κάτι την Κεφαλονιά, το αντίστροφο. Θεωρώ ότι η Κεφαλονιά έχει μεγάλη ανάπτυξη τουρισμού και ειδικά φέτος, δηλαδή πρέπει να είναι από τις πρώτες πρωτόγνωρες χρονιές τουριστικές για την Κεφαλονιά, και αυτό πολλοί δεν μιλάνε και ψάχνουν να βρουν άλλους τρόπους να τα πούνε. Η Κεφαλονιά γνωρίζει τρομερό τουρισμό φέτος. Τρομερό. Έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Από την κρουαζιέρα, από το γιότινγκ, από τους επισκέπτες, από τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operators, παντού. Έτσι. Και τώρα δεν θέλω να μεταφέρω εγώ γιατί ήμουν εδώ και λίγο καιρό στην Κερκίνα, δεν θέλω να μεταφέρω, γιατί θα λένε πάλι άλλα τραγούδια. Λοιπόν, η προσπάθεια είναι τεράστια και γίνεται πάντα. Και θέλουμε λίγο τη βοήθεια των και των επισκεπτών βέβαια, αλλά και των ντόπιων και κυρίως των επαγγελματιών. Οι επαγγελματίες πρέπει να βοηθάνε περισσότερο την πόλη. Αυτό.
0: Εσείς σαν Δήμος, ναι, τι μπορείτε να κάνετε στα οικόπεδα τα οποία...
2: Εμείς στα οικόπεδα, καταρχήν πρέπει να ξέρουμε...
0: Από φανερά
2: ορφανό δεν είναι τίποτα, Δημήτρη, γιατί αν ήταν ορφανό δεν θα υπήρχε ιδιοκτήτης στο σωματολόγιο.
0: Ωραία, δεν κάνει αυτός κάτι. Τι κάνετε εσείς?
2: Πάει πυροσβεστική. Πάει πυροσβεστική, γίνεται καταγγελία στον ΚΟΒ, τρώει τα πρόστιμά του και αν δεν κτλ. Τότε θα πάει ο Δήμος και τέλος πάντων υπάρχει ένα ευτελές προσόν που χρεώνεται για να τα καθαρίσει ο Δήμος. Ναι. Προφανώς όμως ο Δήμος, γιατί είναι εύκολα αυτά η κεντρική εξουσία να τα μολάρει σε ένα μεγάλο κουβά όπως είναι ο Δήμος και λέει καθαρίσει ο Δήμος. Ο Δήμος σε καμία περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, βοηθάει όπως είπα νωρίτερα μεν, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να καθαρίσει τα χιλιάδες οικόπεδα που είναι στο Δήμο Αργοστολίου. Δεν μιλάω για την υπόλοιπη χρονιά που ισχύει το ίδιο. Σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι, πώς το λένε, νομοθετήματα της κεντρικής εξουσίας για να απαλλαγούν τον ευθύνο και να τα ρίξουν σε κάποιον άλλον. Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Και με τους ισχύοντες νόμους και τον τρόπο που έχουν εγγραφεί νόμοι. Ένα πράγμα που μπορεί να γίνει είναι κατευθείαν. Δεν το καθάρισες. Πυροσβεστική. Όχι ο Δήμος. Πυροσβεστική. Δεν το καθάρισες, φίλε μου. Φάει φέτος 2.000 πρόστιμο και του χρόνου θα γίνει 4.
0: Πριν από μόνο λίγο έτσι καιρό είχαμε την καταγγελία μιας...
2: Σήμερα, ας πούμε που το λες, ένα μικρό οικόπεδο 4 σωλίου, το καθαρίζει ο Δήμος.
0: Ναι, αλλά εντάξει, πριν από λίγες
2: όπου μέρες... μπορούμε να βοηθήσουμε το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε σε αυτό το μέγεθος που κάποιοι λένε ή ο νόμος λέει, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε.
0: Σε προηγούμενη μας συνομιλία μεταξύ μας, σας είχα αναφέρει ότι υπήρξε ακροάτριά μας η οποία ήταν στα υπαλληλικά, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, και απάντησα.
0: Ναι,
2: και απάντησα.
0: Και απαντήσατε.
2: Και απάντησα.
0: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι τι θα πρέπει να καούνε αφού δεν βρίσκουν
2: τον δίκο τους. Γιατί δεν πάνε στο Ταϊπέδ που είναι διοκτησία τους να κάνουν αυτό που πρέπει. Και ναι, πρέπει να πάει ο Δήμος και σε αυτό. Γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Ναι,
2: γιατί να απαιτεί το κράτος από τον κάθε πολίτη να πάει να καθαρίσει τα οικόπεδά του και το κράτος να είναι, ασυνεπής στη δική του περιουσία. Γιατί?
0: Ναι, αλλά ο πολίτης τι φταίει σε αυτό, κύριε Βαγγέλη?
2: Ωραία, να απευθυνθεί στον αρμόδιο ιδιοκτήτη της κάθε περιουσίας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν βρίσκει άκρη.
2: Πώς έβρισκε, δεν προσέφηκε κανένας, βρίσκει άκρη, αλλά δεν προσέφηκε κανένας. Κανένας δεν κάνει, κανένας δεν το κάνει, Δημήτρη. Κανένας. Απλά το λένε σε εμάς γιατί ξέρουν ότι εμείς είμαστε πιο κοντινοί και εμείς πίσω ίσως μπορούμε να αποτελέσουμε κάτι. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε, όλα αυτά τα υπαλληλικά που λες εσύ, ένας τέτοιος χώρος, πόσα συναργεία πρέπει να πάνε για να καθαριστεί αυτός ο χώρος. Γίνεται αυτό, μπορώ να το κάνω εγώ? Μπορώ? Νομίζω πως δεν μπορώ, ρε Δημήτρη.
0: Τότε ας αφήσουμε τους ανθρώπους να καούν.
2: Όχι, να μην τα αφήσουμε τους ανθρώπους να καούν, να λάβει το κάθε υποχρέωσή του να πάνε να καθαρίσει. Ή αλλιώς ας τα εκποιήσει. Ή αλλιώς αν δεν μπορεί να τα έχει, να τα χτυπήσει, Δημήτρη μου. Απλό είναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Εντάξει, να τα χτυπήσει. Γιατί να ζητάει από σένα να καθαρίσει το κόμπεδό σου, αλλιώς θα σου επιβάλλει πρόστιμα και αυτό δεν θα αφήσει μια όμορφη γυναίκα. Λοιπόν, και αυτό να είναι ασυνεπές στη δική του περιουσία. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λένε ουσιαστικά και οι πολίτες. Ότι γιατί εγώ να το καθαρίζω και το κράτος να το αφήνει έτσι.
2: Μα το λέω κι εγώ. Το λέω κι εγώ. Και εγώ προχθές είχα μια τυχαία συνάντηση με κάποιο κύριο που δεν το είχε ξανά κεφαλονίσει, αλλά δεν επισκέπτης. Ήταν μόνο στο iPad. Και του είπα αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Αυτό το πράγμα. Τώρα δεν μπορείτε, πουλήστε τα. Μου λέει και αυτές τις διαδικασίες. Ωραία, βρείτε τις διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να είναι έτσι. Μες στην πόλη να είναι, να έχουν γίνει ζούγκλα, να είναι φίδια, ποντίκια, πράγματα και να είναι το αλλού το σπίτι του δίπλα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι, κοίταξε, οι δυνάμεις του Δήμου δεν είναι ατέλειωτες. Δεν είναι ατέλειωτες.
0: Ναι, αλλά
2: αυτό το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι ατέλειωτες.
0: Ξέρεις ότι ο πολίτης ζητάει την προστασία του Δήμου.
2: Μα, την προστασία στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού την έχει. την έχει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα όμως. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τώρα κάτι, γιατί τι να σου λέω, ας πούμε. Σήμερα είναι σήμερα. Και κάθε μέρα είναι εκτός από τα δύο φορτηγά. Είναι και ένα μικρό ή ένα μεσαίο μεγέθος με την τζάμπα και μαζεύουν παντού. Από όλο το Δήμο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το ιδεολογήσω και δηλαδή σε ποια κατηγορία να το κατατάξω και πώς γίνεται, ας πούμε, στην πολιτισμένη Ευρώπη και εδώ πέρα συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει σε εμάς που είναι, ας πούμε, τώρα 20 Αυγούστου 19 και ακόμα μαζεύουμε τέτοια πράγματα. Σήμερα είναι φαρακλάτα, ραζάτα, η τσάπα με τον πορτηγό.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Πάμε στη ΒΠΕ, ξέρεις πολύ καλά, το κλείσαμε, το περιφράξαμε. Πετάξαμε ένα πορτηγό προχθές κάτω από συγκεκριμένη επιχείρηση που οι ασυνεπείς πολίτες μας τα πετάνε εκεί και τώρα είναι ακόμα μισό εκεί. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τα ογκώδη και τα λοιπά είναι τεράστια, Δημήτρη. Τεράστια. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό.
0: Όχι, εγώ αν ρωτάς εμένα να το καταλαβαίνω. Γιατί το βλέπω τακτικότατα. Το βλέπω κάθε μέρα στη σπίτια.
2: Να έχω το, ακριβώς. Εγώ να ξέρεις κάθε μέρα φτάνω παντού με το αυτοκίνητο, το πρώτο και γυρίζω όλο το μηχανάκι και μετά πρώτο αυτοκίνητο και πάω παντού. Εντάξει. Για να μην υπάρχουν όλα αυτά.
0: Αφού λέω στον κόσμο.
2: Αλλά τα σημεία δεν είναι 2, 3, 5. Οπότε μπορούμε να τα μαζέψουμε 2-3-5. Δεν είναι 200 σημεία, 250 σημεία. Ναι. Γίνεται αυτό, ναι. Να έχουμε κάθε μέρα, ας πούμε, από ένα πρωτικό σε συγκεκριμένο μέρος για να τα μαζεύουμε. Δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ και πάλι, επαναλαμβάνω, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Σε πάρα πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Σε σχέση με αυτά που βλέπω και ξέρω από τουριστικές περιοχές, καμία σχέση, καμία σύγκριση.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε τελειώσει.
2: Και εγώ αυτά τα λέω πιο πολύ, όχι μόνο για μένα, γιατί εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάλληλοι που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, την καθαριότητα και είναι όλοι μέρα μες στον ήλιο. Έτσι δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να τις μειώνει τη δουλειά που κάνουν.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι ελαφρά την καρδία επειδή θέλει, νομίζει, να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη από ένα δημοσίευμα της πλάκας. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως ισχύει η πρότασή μου, αν θέλεις, επειδή είσαι τόσα χρόνια στα κοινά, έλα να πάμε μαζί, να μου δείξεις όλα αυτά που λέει ο φίλος μας και να μου πεις αν είναι έτσι. Αλλά ό,τι και να γίνει, δεν θα το πάρει πίσω, γιατί δεν είναι ο σκοπός του αυτός. Ο σκοπός του είναι να ψέξει κάποιους ανθρώπους. Να δημιουργήσει την εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο. Και ας δεις κάτι. Ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Έχει μάτια και βλέπει. Εντάξει, έχει μάτια και βλέπει. Εχθές ήμουνα σε ένα μέρος, σε ένα εστιατόριο, σε χωριό δικό μας, εδώ το Δήμο Αρδολίου. Εντάξει, ο οποίος δεν μας σύζησε κιόλα, για να σου πω και αυτό. Χθες το βράδυ. Και λέει, παιδιά, αυτή η συνδέμονο, τι δρόμος έχει γίνει. Βάλτε και τα υπόλοιπα δέντρα, λέω, θα βάλουμε τον Οκτώβριο. Λέει, τι δρόμος έχει γίνει, πολυτελεία δρόμος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος που μένει στην Κεφαλονιά, που δεν θα ψηφίζει και μου λέει και αυτά. Τι λέω, αυτή είναι η φίλη η πραγματικότητα και χαίρομαι ότι λέω που ήταν και με δώσεις δολές. Γιατί δηλαδή να προσπαθούμε κάποιοι να κάνουν να δημιουργήσουν ένα ανάποδο. Έχει νόημα αυτό για 20 και 50 ευρώ τώρα. Δεν το καταλαβαίνω εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, κύριε Σαμούρη.
2: Εμείς εντείνουμε και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε όλα τα μέτωπα και δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, όλα καλά θα πάνε.
0: Ωραία.
2: Η Κεφαλονιά γνωρίζει πιένες, τουριστικές πιένες.
0: Ωραία, αυτό θέλουμε όλοι. Το ξέρω και αυτό γιατί ψάχνω να βρω.
2: Τώρα δεν βλέπω να βγαίνουν, ας πούμε, η αύξηση τουρισμού τον Ιούλιο ήταν 11%. Ναι. Τον Ιούνιο ήταν 7%. Αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Αυτό φαίνεται, δεν είναι κάτι που κρύβεται, είναι κάτι που φαίνεται. Εντάξει.
0: Το ξέρω.
2: Να βρουν τρόπους να μας κάνουν την πολιτική. Μα είναι λογικό αυτό τώρα, είναι τρόπος αυτός τώρα. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αν και έχω συνηθίσει εγώ μετά από 7 χρόνια όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται, εγώ πάντα προσπαθούσα και τα χρόνια που ήμουν αντιπολίτευση να βοηθάω απευθείας και χωρίς να βγαίνω στα ΜΜΕ να γράφω, γιατί τα θεωρώ γελία αυτά. Αν θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου, με παίρνει τηλέφωνο κάποιος ή παίρνει τηλέφωνο στην υπηρεσία που έχουμε και την πλατφόρμα και ένα τηλέφωνο να αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός και έτσι βοηθάει. Τότε να βγαίνεις και να γράφεις τα τραγούδια στα κλέφτικα, νομίζω πως είναι ανηγυρικό και για τη Διαχρονιά.
0: Ναι, αλλά οι φωτογραφίες που λέει αδιάψευστος.
2: Ωραία, ωραία, πάμε, πάμε. Εγώ το βράδυ θα σου δείξω φωτογραφίες να βγάλω. Θες να βγάλω το βράδυ. Θέλεις να σου βγάλω. Τώρα, να σου βγάλω μία τώρα εδώ. Εδώ στην πλατεία είμαι. Να σου βγάλω μία.
0: Και τι να το κάνω.
2: Μα βλέπεις λοιπόν, γίνεται να είναι ένας υπάλληλος πάνω από κάθε καλαμάκι, γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ τι λες, γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Μα λοιπόν.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Κόσμος
3: 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Κόντρα. Το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές, πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Με δεύτερο θέμα, το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση, απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση εάν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία και αυξάνονται οι οφειλέτες. 52 δις ευρώ τα χρέη των μη μισθωτών στον ΕΦΚΑ. Η εφημερίδα Τα Νέα, λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν στο δημόσιο, τι κερδίζουν οι μεικτοί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών και τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια για να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Άλλο θέμα, συντάξεις, νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Και δήλως το κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Απογευματινή, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62, τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026, ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη ή μειωμένη μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Επίσης, η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, κύριες αγορές, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ισραήλ και εσχάτως Ινδία. Ποιοι προτιμούν την Αθηναϊκή Ριβιέρα, ποιοι Κυκλάδες και ποιοι Ιόνιο. Επίσης, ο Τραμπ χαρακτηρίζει τα στενά του Ορμούζ ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Truth Social το έκανε αυτό. Είναι η πλατφόρμα που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και η Ρένα πήρε το όπλο της, διέγραψε Κασιμάτι και ζητάει την έδρα από τη Γεροβασίλη. Τα δεδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να τεθούν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και οι δύο. Η εφημερίδα Καθημερινή, ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Επίσης, περίπατος 6 ωρών στο διάστημα, έχουμε και αυτό. Επόμενο crash test, το καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη και προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενοι. Διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία και υπάρχει αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης και ποια τα πλεονεκτήματα. Επίσης, τουρισμός για όλους έως την Παρασκευή οι αιτήσεις και σως εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Οι καύσονες καίνε τις σοδιές προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Έχουμε και αυτό. Και εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα των συντακτών, ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Οι υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια και παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές.
1: Έβλεπα, συγγνώμη σε αυτό, έβλεπα σήμερα το πρωί ένα ρεπορτάζ από το 2017. Διαμέρισμα που είχε 180 ευρώ στην Καλλιθέα, στην Αθήνα. Σήμερα πόσο έχει πάει, ξέρεις?
0: 300.
1: Πόσο?
0: 300.
1: 600.
0: 600.
1: 600.
0: Τα 180 ευρώ, τι του έχουν κάνει, ρακτηφιέ ολόκληρο?
1: Τίποτα.
0: Τι μπορεί να μην είναι ίδιο.
1: Το άλλο που είχε 250 έχει πάει στα 800. Άντε να πάει ο φοιτητής τώρα, σκέψου τι επιβάρηση για τους γονείς.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, κυβέρνηση στο Ντούκου, και έχει ένα S μπροστά στο Σντούκου. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από την δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπος Δούκου, που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί de facto τα τετελεσμένα. Επίσης, προκλητικός χάρτης της Χουριέτ που θυμίζει την περίοδο των ημείων, η Άγκυρα ιδρύει ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στην Σμύρνη με το βλέμμα στο Αιγαίο. Έχει και ένα ακόμα θέμα, είναι μια επιβεβαίωση όπως λέει της εφημερίδας Δημοκρατία, λέει διεθνής διαπόμπευση για το σκάνδαλο Brain Regain. Ακόμη ένα φιάσκο για τον επαναπατρισμό 500.000 Ελλήνων, ενώ χάθηκαν και δεκάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εφημερίδα Εστία ειδικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος του GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη έξω η Ελλάδα από τον υπεραλιστικό πόλεμο, σφαγείο, στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Επίσης, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση σπρώχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Η εφημερίδα One Voice: αφού γκραζόμαστε την κοινωνία, πού είναι η Ιθάκη, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Μητσοτάκη? Η εφημερίδα Πολίτικα, αλλά αντιτρομοκρατική υπηρεσία, τα αόρατα όπλα της ελληνικής αστυνομίας, πώς ενισχύεται η επιχειρηματική δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων βίας με λογισμικά τελευταίες τεχνολογίες που διαβάζουν ηλεκτρονικά ίχνη και αποκάλυψη, ορμητήριο και κόμβος logistic τρομοκρατών, η Τουρκία. Η εφημερίδα Ο Λόγος σπάει τα δεσμά του χρέους με πρόωρες αποπληρωμές 36 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 19-25 και άλλα 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Υπάρχει και άλλο πιο υπερχρεωμένο, είναι η Ιταλία, έτσι. Λοιπόν, επίσης, Σοφία Ζαχαράκη, χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλέστερο και σύγχρονο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επτός ελικοπτέρου στη Σύφνο στο μικροσκόπιο τα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει «Κουτσί πάπια» και έχει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νίκος Ανδρουλάκης, η κλεψίδρα γύρισε. Χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης, χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Το κεντρό ακροατήριο δεν πείθεται από τον ηγέτη της, αποσπώντα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης, συνήγορος πολίτη, ανακοίνωση για την άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Εδέησε να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή. Κουβέντε για το αριστερό και ακροαριστερό μπούλινγκ κατά τουριστών από το Ισραήλ. Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματικές ποινές. Η εφημερίδα Εσπρέσο: πριμαντόνα με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα. Γενέθλια με νεκρές ζώνες, λέει. Κάτοικοι του χωριού Κουραμάδες στην Κέρκυρα έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί. Γιατί η ντίβα έστησε τον ιερέα του χωριού? Όλα αυτά βεβαίως για την Μαντόνα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά για την Εσπρέσο. Η εφημερίδα Star λέει Χάρος στο μήνα του μέλητος. Ποιο ήταν το μοιραίο ζευγάρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο ελικόπτερο? Γιατί η κατάσταση των σωρών δεν επέτρεπε την αναγνώριση των θυμάτων και κρίσος αντιπρόεδρος παγκόσμιας επενδυτικής εταιρείας ο 31χρονος. Επίσης, τα φτωχικά χρόνια της Τούνη μίλησε πρώτη φορά για την παιδική της ηλικία. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε, να πάμε λοιπόν τώρα σε κάποια άλλα θέματα ελληνικού, επί ελληνικού εδάφους. Λοιπόν, και θέλω να πω, γιατί τα είδα, στο κομμάτι της Σύρου, αυτό της Σύρου το περίεργο που ναι, δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα παραμένει ανεξιχνίαστο.
1: Ακόμα.
0: Και εξελίσσεται, όπως λένε, σε πραγματικό θρίλερ αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, το βούλευμα τώρα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, με το οποίο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση του 41χρονου, αναδεικνύει τις αντιφάσεις που εντόπισαν οι δικαστές στην εκδοχή του, αλλά και τα ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση. Το ένα, γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο σπίτι? Γιατί φορούσε χειρουργικά γάντια και είχε μαζί της μαχαίρι? Και κυρίως, υπήρχε κάτι που συνέδεε την ίδια με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στην οικία? Απαντήσεις σε αυτά δεν δίνει το βούλευμα, όμως αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα από τα κινητά τους, γιατί εξετάζονται τα κινητά και αν υπήρχε ή οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον που θέλω να σας πω είναι ένα χωριό που αντιστέκεται στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Είναι σε αυτό που χτίζουν όλοι μαζί?
0: Όχι, είναι η δημοτική ενότητα Χρυσομιλιάς
1: για...
0: του Δήμου Μετεώρων.
1: Ναι.
0: Και εκεί τι γίνεται? Το 70% των ζευγαριών στο χωριό είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα.
1: Μπράβο.
0: Και μάλιστα αναφέρουν ότι υπάρχουν νέα ζευγάρια τα οποία προτιμούν να μείνουν στο χωριό τους και να δημιουργήσουν οικογένεια παρά το να πάνε σε οποιοδήποτε άλλο μεγάλο αστικό κέντρο ή ακόμα και στο εξωτερικό. Ο πληθυσμός βέβαια του χωριού είναι 500 κάτοικοι, αλλά το γεγονός ότι γεννιούνται και τρία ή και παραπάνω παιδιά...
1: Βέβαια, είναι κάτι.
0: Είναι, ναι.
1: Είδα και κάτι άλλο το οποίο εγώ το θεώρησα συγκινητικό. Σε κάποιο χωριό του Εύρου,
0: ναι,
1: έχει πάει ένα ζευγάρι, επειδή ήταν ερημωμένο το χωριό, αλλά επειδή δεν είχανε που να μείνουνε, ο Δήμος παραχώρησε ένα οικόπεδο και όλοι οι κάτοικοι που είναι εκεί βοηθάνε να κτιστεί ένα σπίτι προκειμένου να στεγαστεί αυτό το ζευγάρι.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δεν είναι συγκινητικό?
0: Είναι.
1: Να βλέπεις όλους τους συγχωριανούς, ο ένας να κουβαλάει με το καρότσι το τσιμέντο, ο άλλος να χτίζει τα τούβλα, ο άλλος να προετοιμάζει τη σκεπή. Ήτανε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ βλέποντάς το αυτό στον Εύρο.
0: Είναι ωραίο. Να βλέπεις ότι υπάρχει ακόμα αλληλεγγύη
1: μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί το ζευγάρι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να χτίσει το σπίτι.
0: Λοιπόν, και θα σας πάω και στη Γαλλία, όπου δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία έρχονται όλο περίεργες υποθέσεις. Ο ένας έδινε υπνοτικά χάπια στη γυναίκα του, τέλος πάντων, να μην πω τώρα ότι θυμάστε την υπόθεση, ναι, της Ζιζέλ Πελικό.
1: Με τους 50, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σχεδόν 250 γυναίκες καταγγέλουν δημόσιο υπάλληλο στο Υπουργείο, σε Γαλλικό Υπουργείο, ότι τις νάρκωνε με διουρητικές ουσίες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας μεταξύ του 2009 και του 2018.
1: Πώς τις νάρκωνε?
0: Τους έδινε να πιούνε ένα νεράκι και είχε μέσα ένα διουρητικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, λοιπόν, τις νάρκωνε και στη συνέχεια τις οδηγούσε σε δημόσιους χώρους, περιμένοντας μέχρι να μην μπορούν πλέον να ελέγξουν την ανάγκη τους για να ουρήσουν.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Οι καταγγελίες σε βάρος του Κριστιάν Νέγκρ αφορούν περιστατικά σε αυτή την δεκαετία που σας είπα. Ο άνδρας σήμερα είναι άνω των 60 ετών, βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν χορήγηση ουσιών, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και σεξουαλική επίθεση, και αναμένει να δικαστεί. Από τις δύο από τις γυναίκες που καταγγέλουν, περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Ήταν Ιούλιος, λέει, του 11, όταν η μία, τότε 27 ετών, πέρασε την πόρτα του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού στο Παρίσι για συνέντευξη εργασίας. Ο άνθρωπος που της πήρε τη συνέντευξη ήταν ο Κριστιάν Νέγκρ, υψηλόβαθμος υπάλληλος. Της προσέφερε καφέ. Η ίδια δεν συνήθιζε να πίνει, αλλά δέχτηκε από ευγένεια, καθώς τον έφτιαξε ο ίδιος. Είχε άσχημη γεύση, λέει, οπότε ήπια περίπου το μισό, είπε η ίδια. Λοιπόν, η συνέντευξη άρχισε στο γραφείο, αλλά λίγα λεπτά αργότερα ο συγκεκριμένος άνθρωπος της πρότεινε να συνεχίσουν κάνοντας ένα περίπατο έξω. Καθώς περπατούσαν στους δρόμους του Παρισιού, οι συγκεκριμένοι άρχισαν να αισθάνονται κάτι ανεξήγητο. Ήμουν πραγματικά αδύναμη. Δεν ένιωθα καν τα πόδια μου. Φοβόμουν, δεν ήξερα τι συνέβαινε. Ταυτόχρονα ένιωθε μια ξαφνική και ανεξέλεγκτη ανάγκη η γυναίκα να πάει στην τουαλέτα να κάνει την ανάγκη της. Του είπε ότι έπρεπε επιγόντως να βρει τουαλέτα. Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, λέει, και μου είπε: «Α, θέλεις να κάνεις την ανάγκη σου?» Η συμπεριφορά του την έκανε να αισθανθεί ακόμα πιο άβολα. Ένιωσα σαν παιδί, λέει, θεώρησα πολύ περίεργο τον τρόπο που με κοιτούσε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο υπάλληλος την οδήγησε προς την πόρτα ενός αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη γέφυρα του Σικουάνα. «Μπορείς να τα κάνεις εδώ αν θέλει». Η ίδια πανικοβλήθηκε, μου ερχόταν στο μυαλό εικόνες ότι με έσπρωχνε μέσα σε ένα δωμάτιο και έκλεινε την πόρτα πίσω μου. Εντάξει, η γυναίκα βεβαίως αρνήθηκε να συνεχίσουν, κατευθύνθηκαν προς το Λούβρο για να χρησιμοποιήσει τις τουαλέτες, αλλά η είσοδος κόστιζε 1 ευρώ και εκείνη είχε αφήσει το πορτοφόλι της στο Υπουργείο. Και εκείνος της είπε ότι ούτε αυτός έχει χρήματα.
1: Τι ανομαλίες υπάρχουν, ρε παιδί μου, στον κόσμο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτή. Φανταστείτε, γιατί σας είπα τον αριθμό, σχεδόν 250 γυναίκες έχουν καταγγείλει το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό, και για το τέλος σας άφησα και το Λευτέρη Πετρούνια, όπου περιμένουμε να συνεχίσει το σερί του για να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Γίνεται στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ συγκεκριμένα, και περιμένουμε να δούμε. Ήδη έχει κατακτήσει 8 ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά 10 στην καριέρα του. Θα τον δούμε σήμερα 19 και στις 7 παρατέταρτο μάλιστα. Και κοιτάξτε, 7 παρατέταρτο, κατά πάσα πιθανότητα, εάν αγωνίζεται και από τους πρώτους, στις 7 η ώρα θα έχει τελειώσει, γιατί κρατάει λίγο, μία προσπάθεια έχουν. Να πούμε ότι μπορείτε να τη δείτε βεβαίως, στις 21 Αυγούστου, την Παρασκευή δηλαδή, είναι και ο τελικός. Αυτά.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία,
5: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: σε ένα μήνυμα από τον πατέρα Ξενοφώντα Ζαρκάδα και αφορά το μήνυμά του τις θέσεις αμαία παρκαρίσματος για το πάρκιν. Ας κάνουμε, λέει, τον κόσμο μας καλύτερο. Με ένα απλό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα θέλησε ο πατέρας Ξενοφών Ζαρκάδας να ευαισθητοποιήσει οδηγούς σχετικά με το σεβασμό των θέσεων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, σε αυτοκίνητα που βρίσκονται σε θέσεις με τη σχετική σήμανση, τοποθετήθηκε στο παρμπρίζ, ο ίδιος δηλαδή τοποθέτησε ένα χαρτί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Αν είσαι ανάπηρος, σου εύχομαι καλή υπομονή. Αν δεν είσαι, σου εύχομαι ποτέ να μην γίνεις και κάποιος ανέσυτος σου πάρει τη θέση στάθμευσης.
1: Ωραίος.
0: Να γιάσει το χέρι σου.
1: Ωραίος.
0: Και το στόμα σου, πάτερ μου. Ο πατέρας Ξενοφών Ζαρκάδας συνόδευσε τις εικόνες με τη δική του χαρακτηριστική αναφορά. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο από όποιο μετερίζει μπορεί ο καθένας. Εγώ προσπαθώ με το δικό μου λιθαράκι. Μια παρέμβαση που επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι οι θέσεις στάθμευσης αμαία δεν αποτελούν προνόμιο ή μια απλή διευκόλυνση, αλλά αναγκαία πρόβλεψη προσβασιμότητος για ανθρώπους που τη χρειάζονται στην καθημερινότητά τους. Τι ωραίο μήνυμα, ε!
1: Καταπληκτικός, ε!
0: Ήθελα να ξέρω.
1: Καταπληκτικός, δεν το συζητώ.
0: Πώς θα νιώσει αυτός που δεν είναι ανάπηρος και θα το διαβάσει? Θα το ξανακάνει?
1: Καλά, μπορεί και να το ξανακάνει. Αλλά
0: άμα είναι όνος.
1: Εντάξει, ναι, μπορεί και να το ξανακάνει από τη στιγμή που το έκανε μία φορά, βλέποντας ότι εκεί είναι θέση για άτομα με αναπηρία. Φαντάζομαι ότι δεν θα το, μάλλον θα το ξανακάνει, αλλά καλά έκανε.
0: Αλλά μπορεί να προβληματιστεί όμως που του λέει
1: μπορεί.
0: Εύχομαι να μην φτάσει στη θέση του ανάπηρου.
1: Ενός ατόμου που ναι, μπορεί να έχει κάποια μορφή αναπηρίας.
0: Και εκεί να προβληματιστεί λίγο και να πει ρε τι κάνω. Μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Έστω και ένας θα έχει κάνει το χρέος του, πάτερ. Πάτερ, συγχαρητήρια.
1: Ήταν ωραίο για το μήνυμα σου. Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα της μονάδας εκεί στην Παλιοσταφίδα, της ξενοδοχειακής μονάδας,
1: της καινούργιας που χτίζεται τώρα,
0: ναι, που ξερίζωσε εκεί τα δέντρα και όλα τα σχετικά και έχει γίνει ένα γήπεδο, μια καταπράσινη περιοχή, η Λαϊκή Συσπήρωση ζητά όλο το φάκελο της επένδυσης. Στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρει: η υπόθεση της μεγάλης ξενοδοχειακής επένδυσης στην Παλιοσταφίδα της Λάσης περνά σε νέα φάση, καθώς τα ερωτήματα για τις αδειοδοτήσεις, τις παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο και τους ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών φτάνουν πλέον και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Με αναλυτικό αίτημα της η Λαϊκή Συσπήρωση ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα ο πλήρης διοικητικός και περιβαλλοντικός φάκελος της επένδυσης, καταγράφοντας 11 συγκεκριμένα αιτήματα. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αναφορά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ήδη από τις 10 Ιουλίου του 2026 ζητήσει στοιχεία από την περιφέρεια μετά την κοινοβουλευτική παρέμβαση των βουλευτών του ΚΚΕ Παλιοσταφίδα Λάσης. Η περιφέρεια, λοιπόν, η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να δώσει όλα τα στοιχεία για την ξενοδοχειακή επένδυση.

0: ποιο είναι το αίτημα της λαϊκής εισπύρωσης. Μετά λέει τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και την πρόσφατη ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με γενικόλογες αναφορές περί ανάπτυξης και επενδύσεων. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας παρέμβαση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή για την οποία έχουν διατυπωθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έκταση των επεμβάσεων στο φυσικό τοπίο, τις αποψηλώσεις και εξκαφές, αλλά και για το σύνολο της αδειοδοτικής και ελεκτικής διαδικασίας. Η ίδια η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων έχει δημοσιοποιήσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανέργεια ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων αρχικής δυναμικότητας 292 κλινών σε έκταση περίπου 31.000 τετραγωνικών μέτρων.
1: Wow.
0: Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, έχει υπάρξει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας με τη δυναμικότητα να εμφανίζεται πλέον στις 284 κλίνες και με τροποποιήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων υπόγειους χώρους, κλιματοστάσια, όψεις, φυτεμένα δώματα, περιβάλλοντα χώρο και κολυμβητικές δεξαμενές. Την ίδια στιγμή δημοσιεύματα και καταγγελίες κατοίκων έχουν θέσει σοβαρά ερωτήματα για την έκταση των εργασιών και την αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή. Ζητάει λοιπόν από την Περιφέρεια η Λαϊκή Συσπήρωση να ενημερώσει πλήρες το Περιφερειακό Συμβούλιο και το λαό της Κεφαλονιάς. Ζητάμε να μας χορηγηθούν άμεσα και να δοθούν στη δημοσιότητα πρώτον όλες οι γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων που αφορούν τη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επένδυση. Δεύτερο, το σύνολο του φακέλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει υποβληθεί και διαβιβαστεί στις υπηρεσίες της περιφέρειας, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, συμπλήρωση ή επικαιροποίησή της. Όλες τις αποφάσεις έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν το έργο, εφόσον έχουν περιέλθει ή αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Όλες τις νομοδοτήσεις της περιφέρειας επί των περιβαλλοντικών όρων με σαφή αναφορά στις υπηρεσίες που τις εξέδωσαν και στις παρατηρήσεις ή προϋποθέσεις που τέθηκαν. Όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία της περιφέρειας με το Δήμο Αργοστολίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τη Δασική Υπηρεσία, την Πολεοδομία, το Υπουργείο Τουρισμού και κάθε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία σχετικά με το έργο. Έκτον, να μας γνωστοποιηθεί αν έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες ή έλεγχοι από υπηρεσίες της περιφέρειας ή κλιμάκια περιβαλλοντικού ελέγχου στην περιοχή της Παλιοσταφίδας. Έβδομον, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι ή αυτοψίες, να δοθούν τα πλήρη πλακτικά, οι εκθέσεις αυτοψίας, τα πορίσματα και τυχόν εντολές ή μέτρα που ακολούθησαν. Όγδον, να μας γνωστοποιηθεί εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν διαπιστώσει αποκλίσεις μεταξύ των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πεδίο και των εγκεκριμένων μελετών, περιβαλλοντικών όρων και λοιπόν εγκρίσεων. Ένατον, να δοθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τυχόν καταγγελίες πολιτών ή φορέων που έχουν κατατεθεί στην περιφέρεια για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και οι απαντήσεις και ενέργειες των υπηρεσιών. Δέκατον, να γνωστοποιηθεί αν η περιφέρεια έχει λάβει γνώση της νεότερης αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και αν οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει έχουν αξιολογηθεί ως προς τις συμβατότητά τους με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και τις εγκεκριμένες μελέτες. Η περίπτωση, λέει, της Παλαιοσταφίδας είναι χαρακτηριστική. Η ανάπτυξη που έχει ως κριτήριο την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δεν ταυτίζεται με την προστασία του φυσικού πλούτου ούτε με τις ανάγκες των κατοίκων. Και πολλά άλλα, λέει, γιατί η περιοχή είναι από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς και κάθε μεγάλη, λέει, παρέμβαση
1: δεν είναι.
0: Πρέπει να ελέγχεται με απόλυτη διαφάνεια, αυστηρότητα και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στο δικαίωμα των κατοίκων στην ελεύθερη πρόσβαση και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου.
1: Μάλιστα.
0: Και του ζητάει να τα παραδώσουν όλα αυτά τα έγγραφα χωρίς καθυστέρηση. Και βεβαίως προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση για την πλήρη αποκάλυψη όλων των στοιχείων. Ο φυσικός πλούτος της Κεφαλονιάς δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Εδώ βλέπω για τους προσκόπους ξεκινάνε οι πρόσκοποι. Έχουν την συγκέντρωσή τους και σας λένε και τον τρόπο λειτουργίας. Αν θέλετε να γράψετε τα παιδάκια σας στους προσκόπους. Τι ωραία. Έτσι πηγαίνουν όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε, οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 5.30 με 7.30 το τμήμα της Αγέλης Λυκόπουλων και 6 με 8 το τμήμα της ομάδας προσκόπων. Το τμήμα της κοινότητας ανιχνευτών λειτουργεί αυτόνομα από τα άλλα δύο. Το κάθε τμήμα πραγματοποιεί δικό του ξεχωριστό τμήματα, δηλαδή έχουμε το τμήμα των Λυκόπουλων, είναι η Αγέλη που είναι από παιδιά πρώτης δημοτικού. Η ομάδα των προσκόπων είναι παιδιά από 5ης δημοτικού, η κοινότητα ανιχνευτών από 3η γυμνασίου. Η έναρξη των τμήματων θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου για όλα τα τμήματα. Μπορείτε όμως να κάνετε τις εγγραφές σας. Γίνεται στην αρχή της χρονιάς και ισχύει για ένα χρόνο. Α, τι ωραία να πηγαίνουν τα παιδάκια. Κάνουν και ωραία πράγματα οι πρόσκοποι, έτσι.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε, γιατί υπάρχουν και άτομα, δηλαδή, που είναι στους προσκόπους, είναι οι αρχηγοί των τμήματων, οι υπεύθυνοι υπάρχουν εδώ, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνά τους. Καλή προσκοπική χρονιά να πούμε.
0: Αμήν, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Εγώ τα καμαρώνω στις παρελάσεις.
1: Ναι, όταν πηγαίνουν, είναι πολύ γλυκούλια. Λοιπόν, και οι μεγάλοι βέβαια, έτσι.
0: Οι μεγάλοι έχουν προσωπικότητα.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα θα σας πάω. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια περνάει και δεν αγγίζει, που λένε, η Παγκόσμια ημέρα των φάρων.
0: Των φάρων,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι που κάθε περιοχή που μπορεί να διαθέτει ένα φάρο είναι επισκέψιμος προς το κοινό, να τον γνωρίσουν, να τον δουν κτλ. Λοιπόν, και τι λέω, τα τελευταία χρόνια περνάει και δεν αγγίζει. Γιατί δεν υπάρχει κανένας φάρος επισκέψιμος στην Κεφαλονιά. Για κάποιο λόγο. Δεν μπαίνουν μέσα στη λίστα των φάρων που είναι επισκέψιμοι για εκείνη τη μέρα.
0: Ο φάρος που υπάρχει στο Λιξούρι, αυτός ο μεγάλος, πώς το λένε?
1: Λοιπόν, μέχρι το 2023,
0: ναι,
1: ο Γέρο Γόμπος άνοιγε.
0: Μπράβο.
1: Από το 2023, δηλαδή 24, 25, 26, no.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν είχαν φτιάξει το δρόμο? Ο κ. Κατσιβέλης δεν μας είπε ότι θα φτιάξει το δρόμο?
1: Ένα λεπτό, όχι, δεν έχει να κάνει ο δρόμος, γιατί αυτό έχει να κάνει. Καταρχάς να πούμε ότι η Φάρη είναι ιδιοκτησίας του πολεμικού ναυτικού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο το πολεμικό το ίδιο το πολεμικό ναυτικό έχει ανακοινώσει ότι ούτε ο εμβληματικός Γερογόμπος στην Πελική, ούτε οι Αγίοι Θεόδωροι στο Αργοστόλι βρίσκονται στον επίσημο κατάλογο που βγάζουν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το 2022 ο Γερογόμπος ήταν ένας από τους 28 φάρους που μπορούσε ο κόσμος να τους επισκεφθεί και ήταν ανοιχτός μάλιστα για 10 ώρες. Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και το 2023, όταν τότε ήταν 29 φάροι που είχαν σε όλη την Ελλάδα που είχαν ανοίξει για το κοινό. Λοιπόν, από το 24 τίποτα, 25 τίποτα και στο 26 επίσης τίποτα. Και εντωμεταξύ, το θέμα είναι ότι σε αυτήν την παγκόσμια ημέρα που υπάρχει αυτός ο κατάλογος, εν πάση περιπτώσει, των φάρων που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί, τίποτα, δεν υπάρχει και καμία εξήγηση. Δεν λένε για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Πάντως, στην επίσημη ιστοσελίδα για τον Γέρο Γόμπο αναφέρεται ότι ο φάρος λειτουργούσε το 1906. Πρωτολειτουργήσε το 1906, ηλεκτροδοτήθηκε το 1979 και το 1990 απέκτησε νέα αυτόματα φωτιστικά μηχανήματα, τα οποία λένε ότι λειτουργούν μέχρι σήμερα. Είναι, να ξέρετε, κάτι πραγματικά το πάρα πολύ ωραίο Γερογόμπος, δηλαδή.
0: Τον έφτιαξαν τον δρόμο.
1: Ο δρόμος, ναι, νομίζω ότι έχει φτιαχτεί, γιατί έχουν γίνει και κάποιες συναυλίες κατά το παρελθόν εκεί και δεν μπορούσε να πηγαίνει ο κόσμος μέσα στα κατσάβραχα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γιατί ήταν κατσάβραχα στην κυριολεξία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον ανοίγουν και δεν τον έχουν επισκέψιμο. Στο καλό, μια φορά το χρόνο 10 ώρες, ρε παιδιά.
0: Λένε εκεί ότι το τοπίο είναι εκπληκτικό.
1: Δεν θυμίζει βασικά καθόλου Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι
0: Σκοτία.
1: Θυμίζει κάτι τέτοιο. Είναι, γιατί είναι όπως εκείνα που βλέπουμε με τους βράχους απότομα κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όλο θάλασσα. Ναι, γιατί δεν βλέπεις τίποτα, βλέπεις μόνο θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να στείλουμε και τα χαιρετίσματα σε μια εκλεκτή ακροάτρια, η οποία μας στέλνει τις καλημέρες της. Την ευχαριστούμε, να τη στείλουμε την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας που επικοινώνησε μαζί μας.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Μαρκέτος.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
9: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
8: προς
9: το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Πήγες η Μπερατζάδα χτες, δεν πήγες?
0: Όχι, δεν πήγα. Είχα δουλειά στο σπίτι, δυστυχώς.
1: Μου είπανε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, άκουσα και εγώ ότι είχε πολύ κόσμο. Ήτανε αυτές οι, από αυτές τις βαρκαρόλες. Ήτανε μια μαγευτική παραδοσιακή. Τη διοργάνωσε ο Δήμος με την επιμέλεια του Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα πολιτισμού, τον κύριο Βίκτορα Ρουχωτά, και μεταμόρφωσε την περιοχή σε ένα ονειρικό σκηνικό.
1: Ήταν, λέει, απάνω στο καράβι ο Ρουχωτάς και
0: τραγουδούσε. Εκεί που να είναι.
1: Τραγουδούσε μαζί με τους άλλους.
0: Βεβαίως, και καλά έκανε. Στο στολισμένο ξύλινο σκάφος Queen Bee. Ήταν η ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου. Ήταν ο μαέστρος ο Άγγελος Μορελάτος και με τη συνοδεία του Γρηγόρου Βλαχούλη στο ακορντεόν. Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε η παρουσία του καταξιωμένου συνθέτη και μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη, που πλαισίωσε το μουσικό σχήμα.
1: Έλα καλέ, ήταν εδώ?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είχαν και τους κανταδόρους. Ναι. Δεν είναι ότι έχεις τον μαέστρο και έναν άνθρωπο να παίζει ακορντεόν. Είναι όλοι αυτοί που τραγουδάνε τις καντάδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έγινε και φέτος. Τώρα τι να σας πω, καλά να είμαστε του χρόνου.
1: Κόσμο που βλέπω στις φωτογραφίες, ε.
0: Ναι, ναι, και έχει γίνει και πολύ ωραίο εκείνο το κομμάτι. Έτσι όπως έχει φτιαχτεί, είναι έτσι ωραίο. Ο κόσμος παρακολούθησε τη βαρκαρόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως από εδώ και πέρα τι μπορεί να παρακολουθεί. Να πάμε στην σημερινή ημέρα, όπου έχουμε, πόσο έχουμε, 19 Αυγούστου. Σήμερα στο Θαλασσόμηλο στις 8.30 έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς». Είναι της Όλγας Λασκαράτου, είναι αυτό που παρουσιάστηκε εχθές στο Λιξούρι. Παρουσία βεβαίως των συντελεστών Όλγας Λασκαράτου, που είναι σενάριο, έρευνα και σκηνοθεσία, και του Χρήστου Τόλη, σκηνοθεσία, μοντάζ, φωτογραφία. Μετά την προβολή, εντωμεταξύ, θα ακολουθήσει και συζήτηση με επίτιμους καλεσμένους και η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το φεστιβάλ Κύματα, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών δράσεών του. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ναι, γιατί τα Κύματα ξεκινάνε την Παρασκευή. Και θα διαρκέσουν βεβαίως μέχρι και 30 Αυγούστου, έτσι δεν είναι για μια μέρα. Λοιπόν, επίσης σήμερα στο θεατράκι της Καλλιθέας Λακύθρας στις 8 η ώρα, η χοροδία Λιβαθούς και το παιδικό νεανικό χοροδιακό εργαστήριο Λιβαθούς υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Καλόγερα, καθώς και της γυναικείας χοροδίας του Δήμου Αργοστολίου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Σταυρούλας Πολάτου, θα παρουσιάσουν μια όμορφη χοροδιακή βραδιά με Ιόνιες αρμονίες. Στη μουσική συνάντηση θα συμμετάσχει και το τότε νεανικό σχήμα Λιβαθούς σε ένα reunion έπειτα από 20 χρόνια. Λοιπόν, να πάμε στο Λιξούρι, να δούμε και εκεί τι έχουμε σήμερα, 19 του μηνός, και βλέπω τον Αύλιο Χώρο. Λοιπόν, ακούστε το, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αύλιος Χώρος Μουσικού Γυμνασίου σε 9 η ώρα. Υπάρχει μια τιμητική εκδήλωση εφιέρωμα στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους της Ένωσης Ατόμων με Αναπηρία Υπερίων, Μαρίας Λαδά. Η Μαρία, άτομο με αναπηρία, έφυγε άδικα από τη ζωή, αφήνοντας από το αποτύπωμα της προσφοράς της σε όλους. Σας περιμένουν λοιπόν όλους για να μοιραστείτε αναμνήσεις αγάπης από τη ζωή της, το έργο και την αγωνιστική της δράση.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν μια είδηση πέρυσι, μπορούμε να πούμε, που μας συγκλώνησε, γιατί ήταν πραγματικά κάτι το προσδόκητο και όταν το μάθαμε μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης στις 9 η ώρα σήμερα το βράδυ στα Χαβδάτα, σε ένα από τα πιο αγαπημένα από το κοινό σημεία, επιστρέφει το Θερνό Σινεμά του Δήμου Λιξουρίου. Σας περιμένουν σε άλλη μια κινηματογραφική προβολή στην πλατεία των Χαβδάτων. Η ταινία προτείνεται για κοινό άνω των 18 ετών και όπως πάντα η είσοδος είναι ελεύθερη. Να πάω και στην Σάμη, όπου για σήμερα έχουμε στην πλατεία της Σάμης, όπως σας είχα πει από χθες, συναυλία με τους Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο και Ελευθέρη Ελευθερίου. Μία θεότρελη μίξη χιούμορ, συγκίνηση, νοσταλγία, ροκ, λαϊκό, ρέγγε, πρόζα και μουσική. Λοιπόν, πριν πάω στο διάλειμμα για να, γιατί θα επιστρέψουμε τα αθλητικά μας, θέλω να πω ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση βιβλίου την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι του Γεράσιμου Μεταξά, «Τα σημαδεμένα χρόνια, ο διπορικό μνήμης στην Κεφαλονιά 1940-1953». Είναι 13 χρόνια δηλαδή, είναι ένα έργο που περιλαμβάνει και τα χρόνια της κατοχής, αλλά και τα χρόνια των σεισμών.
1: Θα είναι πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Έτσι, έχει κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω, ναι, το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση με εκλεκτούς ομιλητές, αλλά θα σας τα ξαναπώ την Παρασκευή. Σας λέμε όμως, βάλτε το στο πρόγραμμά σας, 8 η ώρα στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη.
1: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

0: Επιστρέψαμε για το τέλος της εκπομπής και θα σας πάω στους αγώνες. Γιατί έχουμε αγώνες σήμερα. Καλά, όχι, αύριο έχουμε αγώνες. Χθες είχαμε όμως αγώνα.
1: Δύο λεπτά. Το χθεσινό αγώνα δεν τον διαφημίζει κάποιο κανάλι ότι θα τον δείξει?
0: Όχι, διαφήμιζε ότι θα δείξει τη Ρεβάν στην επόμενη Τετάρτη.
1: Α, και εγώ έψαχνα και είχα τρελαθεί και έλεγα πού είναι ο αγώνας και πού είναι ο αγώνας και ο αγώνας δεν ήταν πουθενά. Ήρθε και 0-0.
0: Λοιπόν, 0-0, φάνηκε όμως ότι η ΑΕΚ το έχει κάπως περισσότερο.
1: Ναι,
0: δεν
1: τώρα
0: μπορεί να το κάνει δηλαδή.
1: Και στο γήπεδό της.
0: Η Ρεβάνς βέβαια, εντάξει, 0-0, ναι, τώρα επιστρέφει στην All Win Arena. All Win δεν είναι, ναι, η Arena.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πώς λέγεται το γήπεδο της ΑΕΚ? Νομίζω έτσι λέγεται, ήταν ο Πάπα Arena. Ναι, All Win Arena βεβαίως. Επιστρέφουν την επόμενη εβδομάδα με ανοιχτούς λογαριασμούς. Νομίζω όμως ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει την πρόκληση.
1: Να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ που άκουγα το πρωί.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεσηκωθεί όλοι και θέτουν θέμα διοίκησης του ΠΑΟΚ.
0: Διοίκησης.
1: Ναι. Και λένε ότι τα οικονομικά του ΠΑΟΚ δεν είναι σε τέτοια κατάσταση καλή και ότι γι' αυτό πούλησαν τον Κωνσταντέλια προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Έτσι λέει η διοίκηση. Και τουλάχιστον λέει να περιμένανε λίγο γιατί θα παίρνανε περισσότερα λεφτά και γι' αυτό ζητούν εξηγήσεις από τη διοίκηση μέχρι και που να τη ρίξουνε. Η οπαδή του ΠΑΟΚ.
0: Και πώς θα γίνει μετά? Ποιος θα είναι πρόεδρος?
1: Εγώ ξέρω ότι ο Σαββίδης έχει δώσει το είναι του εκεί πέρα. Ξαφνικά δεν έχει δώσει τόσα λεφτά. Υπήρξε άλλος που είχε δώσει τόσα πολλά λεφτά όσο ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ? Εγώ δεν νομίζω.
0: Το θέμα είναι όχι τι ρίχνεις, το θέμα είναι τι παίρνεις. Δεν ρίχνουν ποτέ μία διοίκηση επειδή έχει βάλει λεφτά. Το θέμα είναι τι λεφτά έχει πάρει η διοίκηση. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Ναι. Θα μπορούσε, λέει, να πάρει και 45 εκατομμύρια.
0: Δεν μιλάμε για τη μία μεταγραφή.
1: Ναι, από τη...
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο
1: τα έχουν
0: ΠΑΟΚ...
1: βάλει πάντως με τη διοίκηση.
0: Ο πολύ... ΠΑΟΚ αύριο καλείται στο γήπεδο της Τούμπας να κερδίσει την Μπραν. Γιατί έτσι εκεί θα είναι το Europa League, εκεί παίζεται, έτσι, νορβηγική ομάδα. Για να βρεθεί Europa, το Conference, συγγνώμη, Conference League είναι για τον ΠΑΟΚ σε 9 παρατέταρτο αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο.
1: 9 παρατέταρτο.
0: 9 παρατέταρτο.
1: Ποιος το δείχνει?
0: Επίσης αύριο, δεν ξέρω.
1: Α, open.
0: Επίσης αύριο, Europa Conference League, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. Είναι αυτή η Ουγγρική, νομίζω είπαμε ότι είναι.
1: Ναι, είναι Ρεβάνς.
0: Όχι, είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Ναι.
0: Για όλες είναι ο πρώτος αγώνας. Λοιπόν, παίζει στο γήπεδό του. Ενώ ο ΟΦΗ επίσης στις 9, αλλά για το Europa League, άλλη διοργάνωση, παίζει με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Αν κερδίσει θα του βγάλω το καπέλο.
0: Του ΟΦΗ.
1: Του ΟΦΗ, ναι. Μα έχει καλή ομάδα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Εν τω μεταξύ, την άλλη εβδομάδα, νομίζω στο τέλος της άλλης εβδομάδας, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί 28, νομίζω 28 του μηνός, κανονικά πρέπει να υπάρχει κλήρωση για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Είναι η κλήρωση, εκείνη τη μέρα θα γίνει, για να ξέρουν όλες με ποιες θα παίξουν. Λοιπόν, ο μόνος που δεν παίζει σε αυτή τη φάση είναι ο Ολυμπιακός, γιατί έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Europa League.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω για εσάς, πηγαίνετε που πηγαίνετε στη θάλασσα, κάντε και την προπόνησή σας και την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 10 η ώρα το πρωί πηγαίνετε στην αρχή της γέφυρας Δεβοσέτου, εδώ στο Αργοστόλι, υπάρχει αγώνας του ναυτικού ομίλου Αργοστολίου είναι ο 5ος κολυμβητικός αγώνας θάλασσας Γέφυρα Δεβοσέτου. Έτσι λέγεται. Ο αγώνας απευθύνεται σε παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 10 ετών και άνω και σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες. Απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση και μαγιό και πετσετούλα. Αυτά χρειάζονται δηλαδή. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, χθες το αμέλησα και έκανα και κακά. Δεν είπα τη θερμοκρασία φεύγοντας.
1: Την είπες.
0: Δεν την είπα χθες. Ήταν η μέρα που δεν την είπα. Λοιπόν, 32,5 βαθμοί στο θερμόμετρο, 35 στην αίσθηση. Καλά και καλά μου φαίνεται τα 35.
1: Μια χαρά.
0: Καλά είναι.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας, η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
1: Στόχων, παραλέει Τεχεράνη, φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο σαμποτάζ με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτό θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας. Ευρεία σύσκεψη διεξάγεται σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδου. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από κατοικία στο Φαλιράκι της Ρόδου τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο φέρονται να αναχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος με χειριστή 60χρονο στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Στην Πορτογαλία απαγορεύτηκε με νόμο να κυκλοφορεί κάποιος σε δημόσιους χώρους με κρυμμένο πρόσωπο. Ο λεγόμενος νόμος της Μπούρκας είχε υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, ανέφερε σε δήλωσή του ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό από το άθλημα, αφού του βρέθηκε θετικός έλεγχο για κοκαίνη. Υπέβαλε δείγμα κατά τη διάρκεια του Μαγιόρκα Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο αργότερα βρέθηκε να περιέχει κοκαίνη. Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κύργιος παραδέχθηκε ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέγοντας ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Για την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος σήμερα παίζουν Καλαμάτα Πανετολικός. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 5 και 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 33 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε κάποιες ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4, ίσως στο Νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πλέον βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Λίγο ακόμα θα ανέβει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία είναι η ώρα, εντάξει. 9 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 όπως κάνουμε αυτά τα καλοκαιρινά μεσημέρια, με όλα όσα συμβαίνουν, όσα μας απασχολούν και όλα όσα συναντούμε κυριολεκτικά στο δρόμο μας. Προετοιμαστείτε, γιατί έχω μικρή γκρινίτσα σήμερα. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας και σιγά σιγά θα ανεβαίνει, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η μεγάλη επιστροφή των αδιούχων. Και ξέρεις, τώρα θα έχει λίγη κίνηση παραπάνω. Όχι πάρα πολύ. Ο χαμός θα ξεκινήσει και θα αρχίσει αυτός ο εγκλωβισμός πραγματικά όταν πια θα ανοίξουν και τα σχολεία. Και τότε φοβάμαι ότι η καθημερινότητα θα είναι πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη. Και δεν μιλάω μόνο για το μποτιλιάρισμα. Δεν μιλάω μόνο για την επικίνδυνη οδήγηση. Είδαμε περιστατικά χθες, υπάρχουν και βίντεο ντοκουμέντα, που συμβαίνουν τρέλες. Η μία τρέλα είναι να είναι καλά η γυναίκα, 82 ετών, να είναι καλά πάνω απ' όλα. Και ευτυχώς που εντοπίστηκε από έναν αυτοκινητιστή, οδηγούσε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο αντίθετο ρεύμα. Στην Εθνική. Ευτυχώς που ήταν τέτοια εποχή. Ευτυχώς που δεν είχε πολύ κόσμο. Και ευτυχώς που ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν θα είχα τα αντανακλαστικά, είχε την αντίληψη, το αυτοκίνητο που έβλεπε μπροστά του σε απόσταση, ότι δεν μειωνόταν η απόσταση επειδή αυτός πήγαινε προς τα εκεί, αλλά επειδή αυτό ερχότανε προς την πλευρά του. 82 ετών, είχε λήξει το δίπλωμα της γυναίκας εδώ και κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου την άνοιξη, Μάιο, Μάρτιο. Και λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει και μάλιστα ουσιώδη ότι κυκλοφορούσε στους δρόμους. Κυκλοφορούσε στους δρόμους και δυστυχώς είναι επικίνδυνο αυτό. Είδαμε επίσης θες, το ένα έγινε και στα νότια προάστια κοντά σε μένα, ότι έγινε μια αναστροφή από έναν οδηγό. Σιγά, γιατί μπορεί. Έκανε αναστροφή, πήρε έναν αμπάριζα, έναν μοτοσυκλετιστή. Δεν τον είδε. Γιατί αυτό θα πει, όντως δεν τον είδε. Δεν θα σας πω ότι λέει ψέματα, δεν τον είδε. Ναι, αλλά σίγουρα είδες ότι εδώ απαγορεύεται. Σίγουρα υπάρχει μια σήμανση να με το συμπάθειο. Το έκανε, το έκανε. Ο άνθρωπος τώρα είναι τραυματίας, είναι τραυματίας. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Θα σας πω όμως και το άλλο, το οποίο έχει από πάνω τον τίτλο «Κάνω ό,τι θέλω, αρκεί να βολεύομαι εγώ». Χωρίς να υπολογίζω, παίζω τον άνθρωπο με αναπηρία, τον ηλικιωμένο, τη μητέρα με το καρότσι, το διπλανό μου. Ερχόμενοι εδώ, περπατούσα γιατί παρκάρω δύο στενά πιο κάτω, έχει ένα πάρκινγκ. Ένα βαν μπροστά στο Μετροπόλιτα, αν ακούει ο οδηγός, του ζητώ συγγνώμη, δεν θα πω τίποτα περισσότερο, δεν θα δώσω στοιχεία. Ένα λευκό βαν, έτσι όπως περπατάω και πάω να περάσω το στενό, σταματάει μπροστά μου και παρκάρει στη γωνία, μεγάλο βαν. Φυσικά αποκλείει τη ράμπα τον αμαία. Φυσικά για να χωρέσει κολλάει στο πίσω αυτοκίνητο, άρα δεν μπορούσες από εκεί να προχωρήσεις. Και φυσικά δεν δίνει καμία σημασία. Σταματάω, τον κοιτάζω, γιατί η μοναδική διέξοδος που είχα είναι να πάω από μπροστά του, αλλά επειδή ήταν μεγάλο βαν, να βγω στο δρόμο. Μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν θα με πατήσει κανένα αυτοκίνητο, δεν διέτρεχα όντως. Γιατί να το κάνω? Γιατί να ρισκάρω εγώ έτσι? Γιατί ρισκάρεις? Γιατί, βρε άνθρωπε, είμαστε στον Αύγουστο, θέσεις υπάρχουν, κάνε μια στροφή λίγο να δεις. Απλά επειδή προφανώς ήθελε κάτι να δώσει, ξέρω εγώ, κάπου εκεί κοντά, παρκάρεις απλά γιατί βρήκες εκεί μια θέση που δεν είναι θέση. Γιατί εκεί σε βόλεψε. Γιατί μπορείς. Και είμαι σίγουρη ότι και επειδή έκατσα μπροστά του και δεν έκανα βήμα, απλά τον κοίταζα, σηκώθηκε και έφυγε. Και μαντέψτε, φεύγει χωρίς να κοιτάξει το δρόμο και ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Κόρναρε και τίποτα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω ακούσει ό,τι γαλλικό υπάρχει. Γενικά πολλές γλώσσες πρέπει να έχουν πάνω από το κεφάλι μου να υπάρχουν. Και είναι όμως. Δεν είναι απλώς θέμα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι θέμα συμπεριφοράς. Είναι αυτή η πεποίθηση ότι δημόσιος χώρος μας ανήκει. Το χρησιμοποιούμε εμείς, εγώ, εσύ, αλλά μόνο εγώ, μόνο εσύ. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Τα δύο λεπτά που θα μπορούσε κάποιος έτσι να αξιοποιήσει, λίγο για να βρει έναν καλύτερο χώρο, για να μπορέσει να βοηθήσει και τον συνάνθρωπό του, δεν υπάρχουν. Όταν κλείνεις μια ράμπα μέα, δεν παρκάρεις απλώς παράνομα. Μπορεί να αποκλείσει έναν άνθρωπο από τη μοναδική ασφαλή πρόσβαση που έχει. Όταν αναγκάζεσαι ένα πεζό να κατέβεις στο δρόμο για να περάσει, μεταφέρεις σε εκείνον τον κίνδυνο που δημιούργησες εσύ για να εξυπηρετηθείς.
Έτσι λοιπόν, αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας με αυτή τη σκέψη. Τετάρτη σήμερα, 19 του μηνός. Δεν συνηθίζω να γκρινιάζω, αλλά πραγματικά σήμερα αυτό με έπνιξε. Έχετε νιώσει ποτέ ότι πνίγεστε για κάτι τόσο απλό? Τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε παιδεία και σε πολλά άλλα πράγματα. Θα ήθελα λίγο και τις δικές σας απόψεις. Ξέρω ότι θα έχετε αντίστοιχα παραδείγματα να πείτε, να περιγράψετε. Και ήδη βλέπω, τι συμβαίνει. Ο Άγγελος μου λέει: ζωή, εμείς που είμαστε μηχανόβοι, δεν ξέρετε, λέει, τι βλέπουμε κάθε μέρα και γλιτώνουμε. Η αναστροφή είναι ίσως, λέει, το χειρότερο, βέβαια, με τον νέο κώδικα οδικής κληροφορίας. Όλα αυτά τα περίεργα έγιναν πολύ χειρότερα. Θα τα συζητήσουμε, ίσως και αύριο το κάνω θέμα πραγματικά, αλλά σήμερα αυτό ένιωθα να με πνίγει. Δεν θα σταθούμε εδώ, θα ανοίξουμε λίγο την εικόνα τη μεγάλη και θα δούμε τι γίνεται με τις κινήσεις του Ερντογάν. Θέλω να δω πραγματικά να διαμορφώνεται μια ευρύτερη επαναφορά της τουρκικής πίεσης στο Αιγαίο. Έχει ανακοινωθεί

0: Άρα θέλω να μου πεις ποια είναι η εκτίμησή σου. Αρχίζει πλέον και ανοίγει εντελώς την ομπρέλα και ξεκαθαρίζει ακριβώς τι θέλει ο Ερντογάν?
1: Είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να υπενθυμίσει και να επιβεβαιώσει και να υπογραμμίσει την άποψη που έχει για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι υπόλοιπες χώρες, πώς θα πρέπει να λειτουργεί η ναυσιπλοεία, πώς θα πρέπει να γίνονται οι δραστηριότητες, είτε μιλάμε για το βυθό είτε μιλάμε για την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή από πόντιση ή έρευνα για καλώδια και για αγωγούς, μέχρι την αλιεία, μέχρι τα αιωλικά πάρκα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δράσεις, Χριστίνα, στην θάλασσα του Αιγαίου και της Μεσογείου, η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία την έχει εκφράσει με χάρτες, την έχει εκφράσει στέλνοντας διαβήματα στην ελληνική πλευρά, κάνοντας διαβήματα, την έχει εκφράσει με επιστολές τις οποίες έχει αποστείλει προς τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Mm. Είναι απολύτως σαφές ότι το δόγμα, γιατί δεν μιλάμε για θεώρημα, δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο, αλλά για κάτι πολύ συγκεκριμένο, το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς θα πρέπει να γίνονται τα πάντα σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, εκεί που η Τουρκία προβάλλει τις παράλογες και παράνομες, κατά την άποψή μου, διεκδικήσεις.
0: Κωνσταντίνε, θεωρείς ότι αυτό θα το έκανε ούτως ή άλλως η Τουρκία? Απλώς τώρα έχουμε μια επίσπευση της κατάστασης λόγω των κινήσεων που κάνει η Ελλάδα.
1: Είναι πολύ λογή. Έχεις δίκιο στο ερώτημα που θέτεις. Ασφαλώς οι κινήσεις της Ελλάδας δεν θα μπορούσαν να μείνουν αναπάντητες από την Τουρκία. Τουρκία νιώθει εγκλωβισμένη, νιώθει την ανάγκη να απαντήσει και μάλιστα πριν από λίγο μου έστειλε ο Μανώλης Κωστίδης το σημερινό πρωτοσέλιδο. Νομίζω ότι είναι Τσκουριέτ. Mm. Μπορώ να το τσεκάρω σήμερα, μιλάμε για να σου το πω. Το οποίο λέει το εξής. Δώσε μου μόνο
0: δευτερόλεπτα.
1: Ναι, πράγματι είναι Τσκουριέτ και λέει η κίνηση της Άγκυρας που έσχισε το χάρτη της Σεβίλης. Η Τουρκία θεώρησε ότι η Ελλάδα με το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην πραγματικότητα πρόβαλε τον περίφημο χάρτη της Σεβίλης. Ο χάρτης της Σεβίλης τι είναι, για να πούμε για τους ακροατές μας, είναι μια προβολή των απότατων δυνητικών ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ξεκαθαρίζω εδώ ότι η υφαλοκρηπίδα η οποία ενυπάρχει, έτσι ψοφάκτο και αμπινήσιο λέμε, δηλαδή βρίσκεται στο βυθό, καθορίζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας οριοθέτησης αποκλειστής οικονομικής ζώνης μεταξύ των όμορων κρατών. Αυτό που λέγαμε χθες δηλαδή για τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Παρότι λοιπόν υπάρχει η υφαλοκρηπίδα, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερώς όπως η Τουρκία ενδεχομένως προτίθεται να κάνει, ειδικότερα δε σε κλειστές θάλασσες όπως είναι αυτές της Μεσογείου και του Αιγαίου. Επομένως απαιτείται συμφωνία με τα όμορα κράτη. Η Τουρκία βλέπει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει, έχει λοιπόν μια δική της αντίληψη και οπωσδήποτε όταν η Ελλάδα υποχρεούμενη έτσι κι αλλιώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει στη δημοσιότητα και ουσιαστικά καθιστά νόμο τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της, ο οποίος ξαναλέω δείχνει τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, αυτό ήταν δεδομένο θα προκαλούσε την αντίδραση της Τουρκίας. Επίσης, έχουμε θεσπίσει δύο θαλάσσια πάρκα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Το δεύτερο πιάνει δύο περιοχές, δύο νησιά, τα οποία κατά την Τουρκία αποτελούν γκρίζες ζώνες, άρα και σε αυτό θα έπρεπε η Τουρκία να αντιδράσει. Είχαμε και αυτό το νέο σχέδιο για τον τουρισμό, το οποίο υπεγράφει νομίζω στις 7 Αυγούστου, ναι, που με τη σειρά του θα προκαλούσε την αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά πέραν αυτού, Χριστίνα, έχουμε και κάποια άλλα δεδομένα. Το ένα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ενισχυμένο ρόλο, κακά τα ψέματα, στο διεθνές γίγνεσθε και το περιφερειακό πολύ περισσότερο, άρα έχει και αυξημένη αυτοπεποίθηση. Και το δεύτερο είναι, η τρίτο μάλλον, ότι και η Τουρκία έχει μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Οπότε ο Ερντογάν είναι τροποντινά υποχρεωμένος και αυτός να κάνει ενέργειες για να δείχνει τον πατριωτισμό του, γιατί θυμίζω ότι η αντιπολίτευση τον ανακαλεί πολλές φορές στην τάξη, γιατί δήθεν είναι υποχρεωτικός απέναντι στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, ο Ερντογάν από όλους τους ηγέτες που αυτή τη στιγμή έχουν μπροστά τους εκλογές, βλέπε Νετανιάχου και βλέπε και Τραμπ, είναι ο μοναδικός που νομίζω έχει θεσπίσει έτσι τους νόμους του, που οποιοδήποτε είτε είναι στην αντιπολίτευση, ο μόνος δρόμος και διέξοδος είναι η φυλακή. Αλλά αυτό το
1: επιλέγει, Χριστίνα, να το πω πιο απλά έτσι όπως το θέτεις, επιλέγει τον αντίπαλό του. Mm-hmm. Είναι σε θέση να επιλέγει τον αντίπαλό του.
0: Σωστό, πάντα έχεις δίκιο. Μιλώντας τώρα για τον Ερντογάν, έχει και έναν σύμμαχο. Ο Τραμπ χειροκρότησε

0: επικρότησε το σύμφωνο της Μέκκας. Το συζητούσαμε και χθες. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτήν την πολλάκις εκδηλωμένη από την πλευρά του Τραμπ φιλία, θαυμασμό στο πρόσωπο του Ερντογάν, πόσο θα πρέπει να μας θορυβήσει όλο αυτό?
1: Προφανώς και θα πρέπει να μας απασχολεί. Δεν λέω τώρα να μας θορυβήσει, δεν λέω ότι θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας, αλλά οπωσδήποτε, αν δούμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα και πώς είχε μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Biden όταν εξελέγει το 2020 περίπου 4 μήνες από το 2021 όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, μέχρι τον Απρίλιο του 2021, δεν είχε τηλεφωνήσει τον Ερντογάν. Του τηλεφώνησε για πρώτη φορά αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Είχε μια πολύ προβληματική σχέση με τον Ερντογάν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάστηκαν οι Αμερικανοτουρκικές σχέσεις καταλυτικά, αλλά οι σχέσεις των Προέδρων πάντα παίζουν τον ρόλο τους. Δεν τον κάλεσε ούτε μία φορά στο Λευκό Οίκο. Μία φορά που φέρετε να τον κάλεσε τελικά ο Ερντογάν δεν πήγε. Και είχε συχνές επικοινωνίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ούτω καθεξής. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τη στιγμή που εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει ακόμα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ούτε μία φορά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχει επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με τον Τούρκο ομολογό του. Έχουν μία σχέση, αν μη τι άλλο, λειτουργική. Και μια σχέση η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να κινείται με μια άνεση σε κάποια πεδία. Και μόνο το γεγονός ότι χθες το Ισραήλ, που είναι μακράν του Δευτέρου, το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, ο καλύτερος φίλος, ούτε καν σύμμαχος των Αμερικανών στην περιοχή, για να μην πω στον κόσμο, ο πρεσβευτής των Αμερικανών στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπάρακ, κατήγγειλε το Ισραήλ για επιθέσεις το οποίο αυτό έκανε εντός Συριακής επικράτειας εναντίον τουρκικών στόχων, τουρκικών στρατιωτικών βάσεων, δείχνει αν μη τι άλλο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο, ή μάλλον να το πω καλύτερα, έχει έναν λόγο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ. Και επειδή τα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ, αντιθέτως με το παρελθόν, Χριστίνα, δεν εξαρτώνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, δηλαδή από το Υπουργείο Άμυνας, από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, από το Κογκρέσο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία μάλλον κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο, δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρα, όσο πιο κοντά είναι κάποιος ο Τραμπ, τόσο το καλύτερο. Δεν είναι πάντα τόσο το καλύτερο, γιατί μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον τόσο το χειρότερο. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί, αν μη τι άλλο, να τον επηρεάζει. Είναι χαρακτηριστικό και το διάβαζα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου και με τους ακροατές μας. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πήγα να
0: κάνω. Εννοείται.
1: Ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, έχει κάνει τα λιγότερα ταξίδια από κάθε άλλο Αμερικανό υπουργό εξωτερικών σε όσο καιρό βρίσκεται στη θέση αυτή, δηλαδή για σχεδόν 2 χρόνια. Γιατί είναι, λέει, υποχρεωμένος να μένει πίσω και μάλιστα στο Λευκό Οίκο με το καπέλο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, για να μπορεί να προλαβαίνει όσα ο Τραμπ θέλει να κάνει ή όσα ο Τραμπ θέλει να τουιτάρει.
0: Να προλαβαίνει να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται.
1: Να προλαβαίνει να σώσει τα άσωστα. Γιατί όταν, τώρα να είμαστε λίγο έτσι, να τα δούμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, όχι ένα περιθωριακό στοιχείο στο διαδίκτυο ανώνυμο ή επώνυμο, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτά χάρτη του Ορμούζ και γράφει πάνω Αμερικανική επικράτεια, μπορούμε να κατανοήσουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Ναι, γενικά ζούμε κάτι που δεν έχει ζήσει η ανθρωπότητα, η σύγχρονη τουλάχιστον, εκτός πλαισίου, ένα παιχνίδι με δικούς του κανόνες, το οποίο εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Εσείς υποθέτω ότι μπορείτε απλώς να κωδικοποιήσετε ή αποκωδικοποιήσετε κάποια πράγματα. Ό,τι ως τώρα ξέραμε politically correct δεν υπάρχει με τον Τραμπ. Αλήθεια, του βγαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, Κωνσταντίνε?
1: Όχι. Εντάξει, τώρα με ρωτάς κάτι το οποίο είναι περισσότερο, συγγνώμη που το λέω, ερώτημα ρητορικό, εσύ καλά κάνεις και το θέτεις, υπό την έννοια ότι η απάντηση είναι τόσο προφανής. Για την ώρα όχι. Απλώς αυτό που θέλω να πω, Χριστίνα, για μία ακόμα φορά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός μοιάζει να μην έχει τελειωμό. Και ακόμα και όταν κηρυχθεί η λήξη του, πάλι θα παραμένουν εστίες έντασης, άρα θα έχουμε περισσότερο μία ψυχρή ειρήνη παρά ένα τερματισμό του πολέμου. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζει τις τιμές ενέργειας, ακόμα και αν δεν δούμε να πηγαίνουν στα 150 δολάρια, θα είναι ενδεχομένως υψηλές και πάντως υψηλότερες από εκεί που ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος αυτός. Και είναι και ένας πόλεμος χωρίς νικητές. Αν μιλάμε για τα τρία εμπλεκόμενα μέρη, το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, αν μιλάμε για τη Ρωσία, την Κίνα και κάποιους άλλους, πιθανό να μπορούμε να βρούμε νικητές. Και το Ιράν παίρνει ένα ρίσκο, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, διότι τραβάει το σκηνή. Βλέπει ότι έχει ένα Τραμπ που βρίσκεται μπροστά σε ένα αδιέξοδο, άρα θέλει να του στρίψει έτσι το μαχαίρι στην πληγή. Πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι πολύ πιο εξασθενημένος διότι έχει τις εκλογές, αλλά αν το Ιράν, κατά την άποψή μου, κάνει το λάθος να μην βρει μια συμφωνία λειτουργική με τον Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, κατόπιν των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί κάλλιστα να είναι στόχος μιας προσπάθειας του Τραμπ, αν θέλεις και για λόγους αντεκδίκησης, να το συντρίψει το Ιράν. Και τη δυνατότητα αυτή την έχει. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει γιατί επίκειται οι εκλογές. Μετά τις εκλογές θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του για να το πράξει, αν τελικά το επιθυμεί.
0: Μια και τον πήγαμε τη συζήτηση σε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να διακόψω για τίτλους και διαφημίσεις. Μία ερώτηση για μετά μπορώ να εξασφαλίσω την απάντηση από εσένα. Πόσο σοβαρά πρέπει να. Την θέτω τώρα την ερώτηση για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Πόσο σοβαρά πρέπει να πάρουμε τις απειλές του Ιράν, ότι αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως ο Τραμπ πάει να τα εξελίξει και δεν τα βρουν, το λέω πάρα πολύ απλά, τότε η Ευρώπη γίνεται στόχος.
1: Να το απαντήσω μετά.
0: Μετά. Έχεις την καλοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Κόσμος 96,5.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
14: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία.
7: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
17: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
0: Από τους καλύτερους που έχουμε εδώ, τελεία. Τιμή μου να συνεργάζεται σε αυτή την εκπομπή, τελεία. Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου μιώρου συνομιλούσαμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος παραμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Κωνσταντίνε, η είδηση λοιπόν είναι και η πρώτη του δελτίου μας, ότι απειλές από το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, υποθέτω δηλαδή στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ. Ερώτηση είναι εδώ, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Γι' αυτό και το ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ της χώρας μας, αν η Βουλγαρία, γιατί δείχνει Βουλγαρία το Ιράν, επειδή έδωσε την άδεια για ανεφοδιασμό των Αμερικανικών δυνάμεων, ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του ενέργου χώρου της με Patriot, είναι κάτι που θα εξετάσει το ΚΙΣΕΑ. Εδώ τώρα το πράγμα λίγο μπλέκεται, αλλά θέλω να πεις αν μπορούμε αυτό να το πάρουμε όλο σοβαρά, τις απειλές της Τεχεράνης εννοώ.
1: Πρέπει να πάρουμε, Χριστίνα, πιο σοβαρά τις απειλές της Τεχεράνης από ότι τις απειλές που αποδεικνύονται κενές περιεχομένου του Αμερικανού Πρόεδρου, τουλάχιστον για την ώρα. Οπωσδήποτε, αν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μία απειλή η οποία θα λάβει σάρκα και οστά σε περίπτωση που έχουμε κλιμάκωση από πλευράς Αμερικανών. Δεν πιστεύω ότι οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή είναι σε θέση ή είναι διατεθειμένοι να φτάσουν σε ένα σημείο να χτυπούν αμερικανικές βάσεις εκτός της Μέσης Ανατολής. Ήδη αυτό τους έχει κοστίσει σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Έχει κοστίσει προφανώς και στις υπόλοιπες χώρες, ενώ τις χώρες περιοχής, αλλά έχει κοστίσει και στις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες περιοχής. Επομένως, το να δούμε το Ιράν χωρίς να έχει προκληθεί, το τι θεωρεί το Ιράν πρόκληση για το ίδιο είναι βέβαια πολύ σχετικό, να επιτίθεται ή να στρέφεται εναντίον κρατών όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, στην παρούσα φάση δεν μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Καλά έκανες και ανέφερες την Κύπρο, γιατί και για την Κύπρο υπάρχουν αναφορές, δηλαδή την έχει στη σκέψη της η Τεχεράνη.
1: Η Κύπρος είναι εκτεθειμένη στα μάτια των Ιρανών, αλλά δεν είναι μόνο οι Ιρανοί, Χριστίνα. Να θυμίσω για τους σωστούς ακροατές μας ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου και την επίθεση, η πρώτη χώρα η οποία δέχτηκε μία επίθεση με ντρόουν ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία από τη Χεσμολάχ. Άρα λοιπόν υπάρχουν και πληρεξούσοι του Ιράν, οι οποίοι θα μπορούσαν είτε αυτόνομα είτε σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές να επιτεθούν ή να διεξαγάγουν τέλος πάντων κάποια επίθεση σε βάρος μιας τρίτης χώρας. Η Χεσμολάχ έχει το αρνητικό για αυτήν, θετικό για εμάς, ότι είναι αποδυναμωμένη, αλλά το θετικό για αυτήν και αρνητικό για εμάς ότι δεν είναι τόσο αποδυναμωμένη, άρα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν είτε αυτόνομα η ηγεσία της Χεσμολάχ είτε σε συνεργασία με το Ιράν να κάνει κάποιο είδους επίθεση απέναντι στην Κύπρο, Το πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστίνα, είναι ότι είναι τόσο δεμένη με το Ισραήλ. Υπάρχει όντως παρουσία πολλών Ισραηλινών και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο σε σχέση με την Κύπρο. Έχει η Κύπρος στο μυαλό αρκετών ταυτιστεί με το Ισραήλ. Επομένως αυτό την καθιστά έναν από τους στόχους του Ιράν και των πληρεξούσιών του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στην παρούσα φάση δεν έχει το Ιράν την επιθυμία ή δεν φαίνεται να την έχει να στραφεί σε βάρος κρατών πέραν της Μέσης Ανατολής. Θέλω όμως να κρατήσουμε το εξής. Επειδή οι φρουροί της Επανάστασης δίνουν μία μάχη επιβίωσης και επειδή αυτή τη στιγμή ο οικονομικός στραγγαλισμός που τους έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί τους έχει φέρει σε θέση να μην μπορούν να πληρώσουν τους μισθούς, ας πούμε, των δημοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτών, των αστυνομικών και ούτω καθεξής, όλων αυτών δηλαδή οι οποίοι έχουν μάθει να τροφοδοτούνται από αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Και επειδή στο άμεσο μέλλον μπορεί να προκύψουν ζητήματα με τρόφιμα, με φάρμακα, αν βρεθούν σε μια θέση τόσο ωριακή και πρέπει να κάνουν κάτι για να στρέψουν και την προσοχή κάπου αλλού, τότε προφανώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Σε μια μάχη επιβίωσης, όπως είδαμε και με το στενό του Ορμούζ, όπως είδαμε και με τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, έστω και αν ήταν εναντίον Αμερικανικών στόχων, για το Ρότσεστρ είναι προφανώς εναντίον Αμερικανικών ή και Ισραηλινών στόχων, το αφήνουμε και αυτό εκτός, μπορεί να κινηθούν, τότε ναι. Όλα τα, δηλαδή το σενάριο αυτό δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Κωνσταντίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων εδώ, συνεργάτης μας, αναλυτής του Sky και 100,3 και Sky τηλεόραση, για όλα αυτά τα σοβαρά που συμβαίνουν, τα πολλά σοβαρά, τα πολλά τελευταία χρόνια.

0: Ένα από τα σοβαρότατα επίσης ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να καταλάβουμε γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτή η δίκη, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη, με μια αποζημίωση μαμούθ την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο κύριος Ζούκεμπεργκ, η Μέτα δηλαδή, μέσα από Instagram νομίζω και Facebook, αλλά θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Είναι μια δίκη για το πόσο τελικά γνώριζαν, φτιάχνοντας τους αλγόριθμους στα social media, ότι κάνουν κακό. Το λέω τόσο απλά όσο ακούγεται. Σε μια διαδικασία δηλαδή βάζουν τους χρήστες των social media που στην ουσία ξέρανε ότι μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία. Όχι μόνο των ανηλίκων, γιατί σε αυτούς, για αυτούς αυτή τη στιγμή είναι η δίκη, αλλά πιστεύω και για τους ενήλικες. Γιατί υπήρχαν κίνδυνοι τους οποίους είχαν καταλάβει, αλλά τους απέκρυψαν. Γιατί καταλάβαιναν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κέρδος. Μία δίκη που τώρα έχει αρχίσει στο Όκλαντ, 29 αμερικανικές πολιτείες έχουν στραφεί κατά της Μέτα, και από ό,τι φαίνεται θα επηρεάσει, και θα δούμε πώς μπορεί, το Instagram και το Facebook. Γνώριζαν πως οι πλατφόρμες μπορούν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι συνάδελφος τεχνολογίας, ξέρει πάρα πολύ καλά από όλα, πολλές φορές έχουμε ζητήσει την άποψή του. Γεια σου Τίμο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαι καλά Τίμο, εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Πήγες διακοπές ή ήσουν ακολλημένη στο...
0: Σε λίγο φεύγω. Μετράω λίγο, μετράω. Είπες πολύ σωστή κουβέντα, γιατί είμαι κολλημένη στα social. Δηλαδή δεν βάζω καθόλου την ουρά μου απ' έξω, και πολλές φορές όταν πάω να πω κάτι στην κόρη μου, έλα, που είναι εφηβεία, με κοιτάζει χωρίς καν να μου πει κάτι, γιατί κατάω και είναι το κινητό στο χέρι και επίσης σκρολάρω. Άρα κάτσε, κάτσε, μη μιλάς μάνα, γιατί εσύ δίνεις το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είμαστε όλοι μέσα, γι' αυτό λέω δεν είναι μόνο για τους ανηλίκους, αλλά είμαστε και εμείς μέσα. Να σε ρωτήσω κάτι Τίμο, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο αλγόριθμος των social media?
1: Ο αλγόριθμος των social media είναι ο κρυφός κακός που υπάρχει από την πλευρά των δημιουργών. Είναι αυτό το πράγμα που προσπαθούν όλοι να καταλάβουν, έτσι ώστε να βγουν πάνω-πάνω και να τους δει ο κόσμος, και από την πλευρά των χρηστών που τους βλέπει, είναι το τι ενδιαφέρει τον κάθε χρήστη. Πού κάνει like, πόση ώρα πέρασε, ακόμα και σκρολάροντας εκεί που σκρολάρεις, πόσα δευτερόλεπτα ή κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να σταμάτησες λίγο παραπάνω να δεις μια εικόνα. Αυτό λοιπόν καταγράφει τα πάντα, έτσι ώστε να σου προσφέρει προσωποποιημένο περιεχόμενο κάθε φορά.
0: Άρα μας μαθαίνει πολύ γρήγορα.
1: Σε μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα, και φαντάσου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου και social media, αλλά όχι τις Meta, που αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ή όχι, αν και η Meta δεν το χρησιμοποιεί, όπου χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα του τηλεφώνου σου. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιούν μικρόφωνα, μπορεί να χρησιμοποιούν κάμερα. Με την κάμερα την προστινή μπορούν να βλέπουν ακριβώς πού είναι το μάτι σου, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς.
0: Περίμενε, περίμενε. Τώρα δηλαδή επιβεβαιώνεις αυτό που λέμε, το κινητό μας ακούει και το κινητό μας βλέπει.
1: Αυτό υπάρχει σίγουρα σε δίκτυα και πλατφόρμες που το έχουν δει και το έχουν απαγορεύσει. Η Meta δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε έχει αρνηθεί κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορείς να το επιβεβαιώσεις σίγουρα. Αλλά πλατφόρμες παρόμοιες, παλιότερα social media πλατφόρμες που υπήρχαν, χρησιμοποιούσαν τέτοιες τακτικές, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς που χτυπά, και γι' αυτό το λόγο τις κόψανε ή βελτιωθήκανε στην πορεία.
0: Ξεκίνησε, έχω μία απορία, είναι πολύ λεπτή η διαφορά. Ο στόχος του αλγόριθμου είναι να μας δείξει αυτό που μας ενδιαφέρει, να μας κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στην εφαρμογή.
1: Ο στόχος του αλγόριθμου αρχικά ήταν να μάθει ποιοι είναι οι φίλοι σου. Όταν φτιάχτηκαν τα social media, όταν φτιάχτηκε πρώτη φορά το Facebook, αν θυμάσαι τις αρχές, σου λέγε πες μου ποιοι είναι οι φίλοι σου, έτσι ώστε να καταλάβει περίπου με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά που έχετε τι μπορεί να ενδιαφέρει και σένα. Πλέον δεν σε ρωτάει ποιοι είναι οι φίλοι σου, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ποιους ακολουθάς ή ποιοι σε ακολουθάνε. Τον ενδιαφέρει τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι σου αρέσει, πες μου τι σου αρέσει. Αυτό, που κάνεις like, αυτό άρα θα σου αρέσει. Τι βλέπεις, αυτό θα σου αρέσει. Αν το προσέξεις κιόλας, πολλές φορές άμα δεις ένα βίντεο με σκυλάκια, σε κάποια φάση το Instagram σου πετάει όλη την ώρα σκυλάκια. Και αυτό γίνεται και σε μεγαλύτερο βαθμό στο TikTok.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι καθαρά αυτό που σε ενδιαφέρει, καταλάβανε ότι εκεί πέρα θα δώσει μεγαλύτερο χρόνο, άρα αυτό θα χτυπήσουμε. Άρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον αλγόριθμο να σε ενδιαφέρει, να σου παρουσιάζει περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει περισσότερο, έτσι ώστε να ξοδεύεις περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα.
0: Άρα πόσο συνειδητά είναι σχεδιασμένες οι πλατφόρμες ώστε να δυσκολευόμαστε να αφήσουμε το κινητό? Συνειδητά σχεδιασμένες.
1: Συνειδητά, με τη βοήθεια ψυχολόγων, με τη βοήθεια στην αρχή, φαντάζομαι, είχαν βρεθεί και έρευνες ότι το κομμάτι του like και όλο αυτό είναι σαν να παίζεις κουλοχέρι κάθε φορά. Μόλις κάνεις refresh, σου εκρήγνει την ίδια ορμόνη που εκρήγνει σε έναν τρογαδόρο όταν παίζει κουλοχέρι. Αυτό το πράγμα. Τι θα μου φέρει τώρα, τι θα μου φέρει τώρα, πόσα like θα πάρω, τι έγινε, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε σου προκαλεί έναν εθισμό με αυτή τη λογική, όπως ακριβώς τα τυχερά παιχνίδια.
0: Κρατάω το like για μετά, για τη συνέχεια της συζήτησής μας, γιατί είναι κάτι που ενδεχομένως μπει στο τραπέζι ως ένα μέτρο που πρέπει να ληφθεί, να απαγορεύονται τα like, αλλά να μην ξέρεις ούτε εσύ, ούτε οποιοδήποτε, ότι η Χριστίνα, ο Τίμος, η Δήμητρα έχουν πάρει τόσα like για μια ανάρτηση. Κράτησε το εκεί, γιατί εδώ βλέπω ότι το like όντως τι κάνει, ενισχύει το εγώ σου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια παιδική ασθένεια, βέβαια, όταν μετά από κάποια ηλικία το ξεπερνάς και μετά από κάποια ηλικία χρήσης, ενώ όχι εσύ πια, σε ποια ηλικία είσαι, μετά από πόσα χρόνια κάνεις χρήση των κινητών. Θέλω να σταθούμε όμως λίγο και στους ενήλικες. Είμαστε πράγματι πιο προστατευμένοι ή απλώς πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα αυτό που μας συμβαίνει?
1: Το πιστεύουμε, πραγματικά. Απλά δεν μπορούμε, νομίζω. Είναι έτσι στημένα τα πράγματα που άμα δεν βάλεις έναν εξωτερικό παράγοντα να στο σταματήσει, κάθε λίγο και λιγάκι, αν κοιτάξεις το κινητό σου, σου λέει πόσες φορές ακούμπησες το κινητό σου και άνοιξες την οθόνη μέσα σε μία μέρα. Από εκεί πέρα μπορείς να δεις πόσες ώρες έχεις ξοδέψει στις διάφορες πλατφόρμες και μπορείς να καταλάβεις κατά πόσο ή όχι είσαι εξαρτημένος από το κινητό, άρα και είσαι εθισμένος στις πλατφόρμες με αυτή τη λογική. Και μάλιστα έχουν φτιαχτεί και ειδικές συσκευές, νομίζω το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, που μπορεί στην ουσία απλά κουμπώντας αυτή τη συσκευή το κινητό σου να κλειδώσει τα πάντα. Να σου κλειδώσει όλες τις εφαρμογές, έτσι ώστε να σε αναγκάσει να μην το χρησιμοποιείς.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καταλαβαίνω πολύ αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ο εθισμός εδώ που τουλάχιστον βλέπω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κάποιοι εξημών να εγκλωβιστούμε σε μια φούσκα. Τι εννοώ τώρα? Αρχίζουμε να παρακολουθούμε συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Σου σκάει κάτι μπροστά σου, έτσι. Είναι συνωμοσίες, είναι διάφορα τρελά. Το βρίσκεις αστείο στην αρχή. Ωραία. Α, κοίτα να δεις τι περίεργο είναι, γιατί πολλές φορές μένουμε ακόμα και σε αυτό που μας, όχι που μας ευχαριστεί, αλλά που μας θυμώνει. Είναι το συνέστημα που έλεγες. Και αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά και σου πετάει και άλλα τέτοια. Σου πετάει και άλλα βιντεάκι με τέτοιου είδους πολιτικές απόψεις, καθόλου αθώα πια, ακραίες, με προβληματικό περιεχόμενο. Άρα αρχίζει και επηρεάζει όχι μόνο τι αγοράζεις, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα. Και εδώ έρχεται μια χειραγώγηση. Εδώ.
1: Και εδώ πέρα είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία του αλγόριθμου, ώστε να σου δημιουργήσει ή να δημιουργήσει εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου έναν δικό σου κόσμο για το από πού ενημερώνεσαι, από πού διασκεδάζεις, για το τι κάνεις, με ποιους μιλάς, αν έχεις γνωρίσει αυτούς που μιλάς, το οτιδήποτε. Είναι ακριβώς το ίδιο με τη λογική του
0: shopping, του καταναλωτικού. Ναι, γιατί έχουμε γίνει υπερκαταναλωτικά. Μπορούμε ακριβώς να εκπαιδεύσουμε εμείς το δικό μας αλγόριθμο, ή τώρα είπα ανόητη ερώτηση έκανα? Δηλαδή να σταματήσω να βλέπω αυτά, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο.
1: Okay. Στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες πλέον υπάρχει επιλογή να μηδενίσεις τον αλγόριθμο, έτσι ώστε να σου πετάει τελείως τυχαία πράγματα στην αρχή προφανώς, και μετά αρχίζει και μέσα σε λίγη ώρα εκπαιδεύεται και πάλι σου πετάει αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό, οπότε και να το μηδενίσεις πάλι θα, ο ίδιος άνθρωπος θα είσαι, δεν θα αλλάξεις κάτι. Ναι. Τα ίδια πράγματα θα σου αρέσουν, άρα τα ίδια πράγματα θα μάθει ότι σου αρέσουν, άρα τα ίδια πράγματα θα σου πετάει. Ή παρόμοια, έστω. Σε αυτή τη λογική. Οπότε είναι καθαρά το κομμάτι του τι βλέπεις, τι σου αρέσει Οπότε ποντάρουμε σε αυτό για να ξοδεύσει περισσότερο χρόνο, άρα εμείς να πουλήσουμε περισσότερες διαφημίσεις.
0: Τώρα δεν θα σε έβαζα στη διαδικασία, γιατί ούτε εγώ έχω απάντηση σε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς, ακούει ένας γονιός οι πρώτες τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει, τα τρία σημάδια που δείχνουν ότι. Νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα αυτά πια. Πολύ καλά τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορεί κάποιος να βάλει στο κινητό. Τι είπες νωρίτερα, κάτι.
1: Υπάρχουν ρυθμίσεις. Όλα τα κινητά πλέον και οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες έχουν τη λειτουργία well-being, την υγεία σωστής, δεν θυμάμαι πώς το λένε στα ελληνικά, σωστής χρήσης. Όπου εδώ πέρα στην ουσία μπορείς να ορίσεις πόσο χρόνο θέλεις να είσαι στην πλατφόρμα και μετά από εκεί πέρα κλειδώνει. Βέβαια, ξέρεις τον κωδικό, τον ξεκλειδώνεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα πιο δραστικά μέσα, όπως αυτή η συσκευή, που απλά ακουμπάς το κινητό σου και άμα δεν ξανακουμπείς το κινητό σου, τα πάντα μένουν κλειδωμένα μέχρι να ξαναβρεις αυτό το κουτάκι που σου ξεκλειδώνει το κινητό. Που είναι πολύ δραστική λύση και είναι extreme, αλλά λειτουργεί. Γιατί στην ουσία βάζει το χρήστη να κάνει κάτι. Μία άλλη λειτουργία ή χρήση θα μπορούσε να είναι να αλλάζει ο χρήστης ανατακτά διαστήματα τα εικονίδια στο κινητό του. Τη σειρά των εικονιδίων να τα διαγράφει και να τα ξαναβάζει, έτσι ώστε να μην. Γιατί στην ουσία συνηθίζει το χέρι σου που πάει κατευθείαν. Ξεκλειδώνει το κινητό, είναι μία κίνηση και ξέρεις, δύο δεξιά ή δύο αριστερά. Και κάπου εκεί πέρα είναι το Instagram, κάπου εκεί είναι το Facebook, κάπου εκεί είναι το TikTok. Άμα το αλλάζεις αυτό, σπάει σιγά σιγά αυτή η συνήθεια που έχεις δημιουργήσει στον εαυτό σου. Οπότε μπορεί και να το χάσεις. Η πιο δραστική λύση είναι το διαγράφεις και όταν θες να ξαναμπείς πάλι, το εγκαθιστάς και ξανακάνεις login. Που εκεί πέρα σου σπάει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βήματα της συνήθειάς σου.
0: Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν στραφεί και ψάχνουν εν αγωνία τα παλιά καλά κινητά, μπακατέλες, όχι τα smartphone, το θυμάσαι αυτό, τα τούβλα.
1: Βεβαίως, και οι περισσότεροι από τους πετυχημένους και όλους τους τη Silicon Valley, τους μεγάλους, έχουν κυρίως τέτοια κινητά, γιατί θεωρούν χάσιμο χρόνο τα smartphones, γιατί στην ουσία χάνονται εκεί πέρα μέσα και δεν κάνουν δημιουργική δουλειά.
0: Ναι. Τίμος, ευχαριστώ. Εσύ έχεις περάσει από αυτό το στάδιο?
1: Εγώ έχω περάσει από αυτό. Ναι, πάντα. Πάντα περνάς από αυτό το στάδιο. Αλλά εγώ λειτουργώ με βάση κανόνες. Δηλαδή βάζω πάντα αντίστροφη μέτρηση πόση ώρα θα μπω στην κάθε πλατφόρμα. Όταν λήξει αυτή, τελειώνει. Δεν έχω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι χάνεις πάρα πάρα πολύ χρόνο εκεί πέρα. Κοιτάς το κινητό σου σε κάποια φάση την ώρα. Είναι τώρα 1:53 και ξαφνικά ξανακοιτάς και έχει πάει 3.
0: Ακριβώς. Ξενύχτια.
1: Χάνεσαι τελείως.
0: Με τα ίδια και τα ίδια.
1: Αυτό πάντως σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δίκη και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ήδη οι μετοχές, η αξία έπεσε την πρώτη μέρα 4% κατευθείαν του Facebook. Και αυτό. Και όχι όσο. Εδώ πέρα έχει το ενδιαφέρον ότι οι επενδυτές δεν κοιτάνε το αν θα χάσει το Facebook ή όχι τη δίκη σε αυτό το κομμάτι ή αν θα εξαφανιστούν τα like. Φοβούνται μην αλλάξει ο αλγόριθμος, μην αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η πλατφόρμα και όλο αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι ο μεγάλος φόβος.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίμο μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Τίμος Κουρεμένος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος τεχνολογίας, για αυτή τη δίκη, αφορμή μάλλον για αυτή τη συζήτηση με τα καινούργια κινητά, αφορμή και η συζήτηση, μάλλον η προσωπική εξομολόγηση που είχε Σπύρος μάλιστα στο στούντιο το πρωί που σ' άκουγα, Σπυράκο.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Πώς που έλεγες, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε.
2: Τίμος, είναι
0: ναι, ωραίος, έχει απίστευτη γνώση.
2: Τον ακούω εδώ στην εκπομπή που τον βγάζει συχνά πυκνά. Έχει εξαιρετικές γνώσεις, αλλά και έχει και έναν τρόπο που.
0: Μα τα λέει πολύ απλά.
2: Τις καταλαβαίνεις, γιατί μερικές φορές αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν λέω τώρα για τους πιτσιρικάδες, αλλά.
0: Διακριτικά έπιασες το μικρόφωνο, Σπυράκο. Δεν ακούστηκε στους ακροατές μας. Μπράβο.
2: Είδες άμα δουλεύεις στο ραδιόφωνο, ξέρεις πώς να τα χειρίζεσαι αυτά. Μπαμπούμ, όλα αυτά.
0: Μια και πες για τις εκπομπές που είναι η κυρία Μαρία Βαλσαμάκη. Δύο φορές μου έχει στείλει το ίδιο μήνυμα. Πόσο καλή είμαι. Και ψάχνα να με βρει. Οι εκπομπές δεν ανεβαίνουν μετά στο site.
2: Πώς δεν ανεβαίνουν, φυσικά ανεβαίνουν.
0: Μαρία μου, ξέρεις τι, τώρα έχεις δίκιο.
2: Θα πάει στο Sky Radio, ναι. Θα πάει στο τμήμα εκεί που γράφει παραγωγή εκπομπές και θα αναζητήσει την αντίστοιχη δική σου. Αλλά ανεβαίνουν μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή, ναι. Έτσι, όχι κάτι διάρκεια.
0: Τώρα, Μαρία μου, ελπίζω να πήρε την απάντηση σε όλα αυτά. Φίμου, εσύ έχουμε μια πάρα πολύ καλή ή καλό ακροατή. Το Φίδεξ να σου στέλνει ένα μηνύματα.
2: Με τον καλό τον λόγο.
0: Ναι, αγάπη. Μάθε πρώτα λίγο την ορθογραφία Φίμου και μετά μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν.
2: Είναι ζόρια, τραβάει κόσμος και ζόρια.
0: Ναι, εγώ το σέβομαι, γι' αυτό λέω μάθε λίγο την ορθογραφία και πάμε παρακάτω. Γέλασα πάρα πολύ, Σπύρο, το πρωί που έλεγες εγώ είμαι της γενιάς το 20 λεπτό στο, στο τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι. Το ταλιράκι στο κόκκινο τηλέφωνο του περιπτέρου, ο περιπτεράς που έλεγε «Κυρία Μαρία, κυρία Μαρία, συζητάνε». Τότε, και μιλάμε τώρα για ιδιωτικοποίηση και τα λοιπά, τότε, ειδικά στην επαρχία, στα εξοχικά, αλλά και στις πόλεις, εάν δεν είχες γνωστό στον ΟΤΕ τηλέφωνο, αργούσε, το τηλέφωνο αργούσε πολύ να έρθει. Έπρεπε να έχεις κάποιο γνωστό για να πάρεις προτεραιότητα. Δεν σου μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 90 του 2000, σου μιλάω για το 80-70. Έπρεπε να έχεις γνωστό στον ΟΤΕ για να σου φέρει το, για να πάρεις αριθμό. Λοιπόν, ναι, πρόλαβα αυτή την εποχή, αλλά και εγώ νιώθω εγκλωβισμένος.
0: Καλά,
2: σήμερα στο κινητό, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Καμιά φορά βλέπω να τελειώνει η μπαταρία, είναι στο 5%, ανάβει κόκκινο.
0: Και, λες,
2: και λέω, ρε γάμο, το λέω, τι έγινε τώρα, λέω, θα μείνω χωρίς κινητό. Πρόσεξε εγώ που ένα μεγάλο κομμάτι, τη μισή μου ζωή μέχρι τώρα, την έχω περάσει που επέστρεφα στο σπίτι και μου έλεγε η μάνα μου, ο πατέρας μου, ξέρεις, σε πήρε ο Πέτρος τηλέφωνο. Δεν υπήρχε επικοινωνία με το παιδί.
0: Μία συσκευή που δεν μπορούσαμε να τη μετακινήσουμε με καλώδιο. Ήθελες να σε πάρουν ή να πάρεις εσύ, το έχει ο αδερφός σου.
2: Πεταγόταν που και που κανένα στη μέση, την ώρα που τηλεφωνούσες. Λέει, όχι, κλείσε εσύ, όχι, κλείσε εσύ, ρε. Γιατί να κλείσω εγώ, εσύ να κλείσεις.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ωραία χρόνια. Ωραία. Και τώρα μπαίνουν στη μέση, απλά δεν τους ακούς.
0: Ναι, και τώρα σε παρακολουθούν και, σε ακούνε.
2: Και τώρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Απλά δεν είναι ότι.
0: Πολλές φορές εγώ λέω, ναι, μ' ακούτε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
2: Από τώρα αρχίζετε να γράφετε.
0: Τι πας πρώτο στο μαγαζίνο.
2: Θα μπλέξουμε ένα με. Γιατί έχει και την οικονομική του διάσταση αυτή η κατάσταση στο Ιράν. Έχει ξεφύγει από την ρητορική απειλών και αρχίζει να φαίνεται στο ταμπλό πια οι επιπτώσεις με τις βενζίνες.
0: Οικονομία.
2: Οικονομία, τις οικονομικές επιπτώσεις πιο πολύ. Και μετά θα δούμε και τα δικά μας. Το τουρκικό μπαίνει πολύ, η Τουρκία μπαίνει πολύ δυνατά πια. Και είναι προάγγελος πραγμάτων που θα βρούμε μπροστά μας, νομίζω, τους επόμενους μήνες. Πολιτικά αυτά. Έχει ένα ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας. Θα έρθει εδώ ο Ατζολέτος να μας τα πει. Πώς έφτασα στην Ελλάς, πώς έφτασα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βγάζει ένα ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη. Είναι ουσιαστικά η προετοιμασία του για να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει στις 2 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, οπότε θέλει να το συνοδεύσει με μία.
0: Όπως έγινε και με το βιβλίο, θυμάσαι με το βιβλίο που ήταν.
2: Ναι.
0: Σταδιακά διαβάζαμε τα κεφάλαια.
2: Το
0: επικοινωνιακό είναι.
2: Το ίδιο, ναι, στο
0: πλαίσιο. Να αποφασίσει και να γίνει.
2: Το rebranding είναι και αυτό, νομίζω. Και τι άλλο.
0: Αυτά μου, ωραία, ξέρει.
2: Και την απάτη, σε μια γενιά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, πρώτο θέμα ήταν η απάτη της κυρίας 90 ετών. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εμείς οι λίγο οι νεότεροι να προβληματιστούμε. Αν ποτέ.
2: Πολλοί συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Ναι, πρώτο θέμα. Ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι όταν τον καλούν και του λένε είμαι από το ΔΔΕ, είμαι από το λογιστή σου, να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ξέρεις ότι ακόμα και εμείς, μόνο αυτό γιατί σου τρώω χρόνο τώρα. Σου τρώω χρόνο.
2: Λεπτό, τρώει χρόνο από το μαγκαζίνο η κυρία.
0: Κάθε
2: αυτή
0: μέρα
2: τη στιγμή.
0: Αυτό το πράγμα κάνουμε. Ακόμα και εμείς που το κάνουμε είδηση, είναι μια μέρα συνάδελφος και μου λέει, παιδιά, σας έχει έρθει μήνυμα για πρόστιμο για την τροχέα.
2: Για την τροχέα, ναι.
0: Και μπαίνει σε μια διαδικασία, λες, όχ, μήπως έκανα παραβίαση του κώδικα παράβαση, συγγνώμη. Και...
3: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές.
3: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή συσκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά.

0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
8: Πριν γίνει η αυτοψία, πριν πάνε εκεί οι εφοριακοί, έχουν ήδη κάνει την ανάλυση τους. Επόμενο θέμα, τι λένε Τούρκοι αναλυτές για τα σχέδια της Άγκυρας σε αυτό τον χάρτη των προκλήσεων. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση.
9: Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ που έχουμε η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο έννομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας.
8: Και μερικές φορές πραγματικά η εφευρετικότητα των απαταιώνων είναι ασύλληπτη. Όπως και η ίδια από ό,τι φαίνεται. Πήρα τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα, την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν τους δώσει όσα χρήματα έχει στο σπίτι της. Η γυναίκα σε πρώτη φάση φοβήθηκε. Έκλεισε το τηλέφωνο στον απατεώνα που της τηλεφώνησε και λίγο μετά ακολούθησε ένα δεύτερο τηλεφώνημα.
11: Η ηλικιωμένη μάζεψε 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ, τα έβαλε σε μία μαύρη σακούλα και πήγε η γυναίκα και τα άφησε κάτω από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια πέρασαν οι δράστες, πήραν τη σακούλα.
8: Εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, προσέξτε αυτή τη φορά. Δηλαδή, πρώτοι ήταν οι εγκληματίες και μετά την πήραν τηλέφωνο ότι και καλά είμαστε αστυνομικοί να σε προστατεύσουμε και έτσι την έπεισαν. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέση Αμπιουλάη έχει την αρχισυνταξία. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να υπάρχει μια ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν εάν είναι ρεαλιστικές οι νέες απειλές που εκτοξεύουν οι Ιρανοί, αυτή τη φορά όχι εναντίον των Αμερικανών, όχι εναντίον των Ισραηλινών, αλλά εναντίον της Ευρώπης. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Ισακ.
12: Καλό μεσημέρι, ναι. Ένα σενάριο που ουσιαστικά φέρνει τον πόλεμο πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Και δεν ξέρουμε, Σπύρο, μπορεί να είναι ένα στρατηγικό τέχνασμα της Τεχεράνης για να πιέσει καταστάσεις, να επικοινωνήσει τι θα μπορούσε να κάνει, ή αν πραγματικά είναι ένα σχέδιο που έχει τεθεί επιτάπητος και βρίσκεται στην διαδικασία της επόμενης φάσης της σύγκρουσης.
8: Πάντως, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται στο σχεδιασμό στην παρούσα χρονική στιγμή του Ιράν, το Ιράν από την πρώτη κιόλας, από την πρώτη ώρα των εχθροπραξιών, έδειξε πως θέλει να διευρύνει το χάρτη του πολέμου. Άρχισε να χτυπάει γειτονικά του κράτη, άρχισε να εκτοξεύει ντρόνς, άρχισε να εκτοξεύει πυράβλους σε χώρους του κόλπου, δηλαδή ήθελε να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και στην Τουρκία επιτέθηκε με βαλιστικούς.
12: Αυτή ήταν η στρατηγική του, να κάνει τον πόλεμο πολύ ακριβό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του στην περιοχή. Και τώρα φαίνεται ότι θέλει να περάσει σε μία άλλη φάση. Είναι ένα δημοσίευμα λοιπόν των Financial Times, επικαλείται πηγές από το Ιράν, ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι λοιπόν αναφέρουν πως το στρατιωτικό καθεστώς στο Ιράν εξετάζει ακόμη και επιθέσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκεται η νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρεται ρητά σε αυτές τις πληροφορίες ότι στο κάνδρο βρίσκεται η Κύπρος, εκεί όπου υπάρχουν οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Το ακροτήρι, να θυμίσουμε, Σπύρο, έχει ήδη δεχθεί επίθεση με ντρόνς, έτσι να το πούμε. Τον Μάρτιο είχε γίνει αυτή η επίθεση, δείχνοντας ότι η απειλή δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικά σενάρια. Στο επίκεντρο επίσης η Βουλγαρία, εκεί όπου πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίθηκε η χρήση της αεροπορικής βάσης του Μπέσμερ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, και η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει και με επίσημα κανάλια ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκού εδάφους για επιχειρήσεις εναντίον της θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. Τώρα, η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη.
8: Συγγνώμη, το δημοσίευμα αναφέρει τις συγκεκριμένες χώρες.
12: Σωστά.
8: Στην Ελλάδα, επειδή διαθέτουμε αμερικανικές βάσεις, δεν την
12: Όχι.
8: έχει.
12: Μάλιστα. Δεν το αναφέρει ρητός, δεν αναφέρει τη χώρα μας. Αναφέρει νοτιοανατολική Ευρώπη.
8: Και μετά,
12: ότι αυτός είναι μια στοχοποίηση. Και δύο παραδείγματα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Ναι. Η δυνατότητα του Ιράν να πλήξει στόχους βαθύτερα στην Ευρώπη θεωρείται, Σπύρο, υπακτή, αλλά περιορισμένη. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον στόχων στη Νότια και Νοτανατολική Ευρώπη. Όμως αναλυτές θεωρούν πιθανότερη την αξιοποίηση συμμάχων και ενοπλών οργανώσεων στην περιοχή, δορυφόρων του Ιράν. Γιατί να ανοίξει ένα τέτοιο μέτωπο η Τεχεράνη, αν θέλεις? Αυτό προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε από τη στιγμή που βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Ο βασικός στόχος πιθανότατα θα ήταν αποτρεπτικός, να αυξήσει δραματικά αυτό το κόστος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να πιέσει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην διαθέσουν βάσεις και υποδομές για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αν όμως αυτή η στρατηγική περνούσε από τα σχέδια στην πράξη, ο πόλεμος σίγουρα θα έπαβε πλέον να περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μετατρέπονταν λοιπόν σε πιθανούς στόχους, θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο και θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο μιας πολύ ευρύτερης διεθνούς εμπλοκής.
8: Τη στιγμή που μοιάζει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς και Ιράν να είναι σε ένα επίπεδο απειλών, ρητορικής.
12: Μοιάζει ρητορικής, ο οποίος όμως βλέπουμε αυξάνεται κάθε 24ωρο που περνά. Μοιάζει εκεί η κατάσταση και δεν είναι κλισέ ότι η κατάσταση είναι πλέον σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αν μου επιτρέπεις μια παράμετρο όσον αφορά το προηγούμενο δημοσίευμα. Θέλω να θυμηθούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα, το Ιράν έχει αναβαθμίσει σε θέσεις κλειδιά την ηγεσία του. Έχει αλλάξει κορυφαία στελέχη σε πολύ κρίσιμους οργανισμούς. Έχει αλλάξει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έχει αλλάξει τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, έχει αλλάξει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, που είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας. Ουσιαστικά είναι ο επόμενος που αποφασίζει μετά τον νότατο άρχοντα. Και στη θέση του, Σπύρο, έχει βάλει πολύ πιο σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους. Ανθρώπους και που τον προηγούμενο καιρό, αλλά και τώρα, επικαλούνται την ανάγκη να κλιμακωθεί η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι να βρεθεί μια λύση. Να σου πω χαρακτηριστικά, και στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει έτσι μια πρόταση πως αν δεν μπορείτε εσείς οι Αμερικανοί να τα βρείτε με τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο να θυμίσουμε του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις διαπραγματεύσεις, τότε μην μας κάνετε τον τρελό, γιατί είμαστε πιο τρελοί από εσάς. Αναφέροντας πως ο επόμενος μετά τον Γκαλιμπάφ είναι ο Μαχμούτ Ρεζάι, που είναι πλέον ο πολύ στενός συνεργάτης του ανώτατου άρχοντα, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
8: Αναδιάταξη στην ηγεσία των Ιρανών και αναδιοργάνωση σε ό,τι αφορά και το οπλοστάσιό του. Έχουν δει πληροφορίες στο φως δημοσιότητας που λένε ότι αυτό το χρονικό διάστημα οι Ιρανοί δεν μένουν με κατεβασμένα τα χέρια. Προσπαθούν να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά τα οποία ξόδεψαν στις επιχειρήσεις.
12: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι το πιο εντυπωσιακό τους χτύπημα, σε εισαγωγικά, ήταν ένα χτύπημα που έγινε τον προηγούμενο μήνα στην Ιορδανία, σε αμερικανική στρατιωτική βάση, εκεί όπου είχαμε και τρεις Αμερικανούς νεκρούς, να θυμίσουμε, και είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμη και προστατευόμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να προκαλέσουν έτσι και θανατηφόρα πλήγματα.
8: Ναι. Τώρα, οι χάρτες που απεικονίζουν τα στενά του Ορμούζ, νέο έδαφος των ΗΠΑ, πρέπει να τους εντάξουμε σε ένα.
12: Ναι.
8: Σε μια τακτική Τραμπ που αρέσκεται.
12: Αν μου επιτρέπεις, θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως μια ακόμη υπερβολή μέσα στην ένταση του Ιράν. Το είχε ξαναζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα. Χθες το είδαμε και σε απεικόνηση, σε ένα tweet που ανέβασε στο Truth Social τη σχετική ανάρτηση, εμφανίζοντας τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Μόνο που αξίζει λίγο να παραμείνουμε στο κομμάτι. Και αν ανοίγαμε έναν χάρτη αυτή τη στιγμή, Σπύρο, θα βλέπαμε ότι από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πραγματικά δημοσιογραφικά μας χτύπησε έτσι ένα καμπανάκι να θυμηθούμε λίγο. Και αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε πρώτα τη Γρυλανδία.
8: Η Γρυλανδία,
12: έτσι, το τεράστιο αυτό νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, μεγάλη στρατηγική σημασία. Ο Τραμπ το έχει πει ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο. Τη διόργα του Παναμά. Mm-hmm. Το έχει πει σε ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες. Τον Καναδά, να σου θυμίσω, που ήθελε να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο, το έχει αναφέρει πολλές φορές να το καταλάβουμε να γίνει αμερικανικό έδαφος. Και αφήνω εκτός τη Βενεζουέλα, αφήνω εκτός την Κούβα. Είναι πολλές οι περιοχές που ο Αμερικανός
8: θέλει
12: πρόεδρος
8: να τις βάψει με την έτσι, αμερικανική σημαία. Το χάρτη να βάλει.
12: Και όχι μόνο ως διπλωματία, αλλά και ως στρατιωτική έτσι, παρουσία. Άρα νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους. Δεν δείχνει μόνο μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Δείχνει και ένα στρατηγικό σχέδιο, να μου επιτρέψει.
8: Και το πώς βλέπει τα πράγματα ο Πρόεδρος.
12: Ναι. Ο Πρόεδρος το βλέπει έτσι. Απλώς για να επανέλθουμε λιγάκι στο Ιράν, οι αγορές το βλέπουν και λίγο διαφορετικά.
8: Εκεί βλέπουμε να έχει φύγει πια, είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια.
12: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, έτσι, καθώς και εξανεμίζονται αυτές οι ελπίδες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βλέπουμε καν καμία συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και τα δύο συμβόλαια, και του Μπρεντ και του Αμερικανικού Αργού, κινούνται το πρώτο πάνω από τα 90-80, πριν προς το στούντιο εκεί βρισκόμασταν, το Αμερικανικό στα επίπεδα εκεί στο 85-70.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή με τις απειλές των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις πλέον, σε ευρωπαϊκό έδαφος, αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι σε χώρες του κόλπου, και όλη αυτή την κατάσταση να πυροδοτεί νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτό αρχίζει να καταγράφεται και στο ταμπλό με τον κόσμο, τους πολίτες να το έχουν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες και να λένε.
13: Αυξημένες σε υπερβολικό βαθμό, δηλαδή όσο υπάρχει ο τρέπει κατάσταση.
14: Χάλια. Θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο. Όλοι μας.
15: Πολύ μεγάλες οι τιμές και δεν αντέχει τσέπη.
16: Χάλια, είναι πολύ ανεβασμένα όλα. Και όλη μέρα δουλεύεις για να πληρώνεις απλά τα βασικά.
8: Η Μέρη Τούμπα έχει κάνει το ρεπορτάζ για ακόμη μια ημέρα. Γεια σου, Μέρη.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και όπως ακούσατε, υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Είναι η αλήθεια από τις ανεβασμένες τιμές.
8: Το λιγότερο είναι δυσαρέσκεια. Αν και θα συνεχίσουμε λίγο, μπορεί και να σε διακόψω όμως, γιατί η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Μέρη, συνέχισε και. Ναι, τώρα καλύτερα.
17: Ωραία,
8: τώρα πολύ
17: τέλεια,
8: καλύτερα.
17: Τέλεια. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στον κόσμο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οι τιμές του λογού πετρελαίου βρίσκονται και πάλι σε αυξητική τροχιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ξεκινήσαμε από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Χθες μιλούσαμε για 90. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά που κοίταξα, είδα πως ήταν στα 91,90. Δηλαδή, όσο πάει και ανεβαίνεται. Ναι. Και αυτό λογικά θα αποτυπωθεί και στην αντλία, θα αποτυπωθεί στην βενζίνη που βάζουμε και, και στο πετρέλαιο που βάζουν όλοι στα αυτοκίνητά τους. Όσο πάει, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία, γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Στην Αθήνα, αν συγκρίνουμε με όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, οι τιμές είναι πιο χαμηλές, είναι το κέντρο, είναι το λογικό. Η αμόλυβδη είναι στο 1,98. Το είδαμε και παραπάνω, το είδαμε και 1,99, το είδαμε και 2. Είναι περίπου στα 2 ευρώ.
8: Ναι, στα νησιά είναι εκεί που φέρνει το πράγμα.
17: Στα νησιά είναι. Εκεί τσιμπάει αρκετά η αλήθεια. Είναι, μπορεί να είναι από 2,20, 2,30, μπορεί να φτάνει και τα 2,5 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνηση.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα ήταν. Τώρα, άνθρωποι της αγοράς λένε, θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
18: Την Παρασκευή, αν θέλετε, έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,5

0: περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Mm-hmm. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent.
1: Αυτή είναι και η οικονομική διάσταση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Θα επιστρέψουμε στο γεωπολιτικό σκέλος, γιατί αυτές οι απειλές των Ιρανών αντιμετωπίζονται πλέον από τις αρχές ασφαλείας των χωρών της Ευρώπης με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, γιατί πρόκειται για έναν σχεδιασμό με δεδομένες μεταβλητές που υπάρχουν σε αυτή την γεωπολιτική εξίσωση. Όλος ο σχεδιασμός τελεί υπό διαρκή επικαιροποίηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν, και ειδικά μετά την αποκάλυψη των Financial Times για πιθανά ιρανικά πλήγματα σε στόχους στην Ευρώπη, η Αθήνα θωρακίζει κρίσιμα σημεία και κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές της. Πληροφορούμαστε από αξιοπιστές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι είναι υπό εξέταση η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μια κίνηση Σπύρο η οποία έχει προφανή στόχευση, δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της άμυνας της Σούντας, του αεροπλανοφόρου του Αιγαίου, μια βάση με πολύ έντονο ελληνικό αλλά και αμερικανικό ενδιαφέρον, θα πούμε. Τώρα ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός απλώνεται από τη Βουλγαρία έως και την Κύπρο, διότι στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, στη Βουλγαρία, υπάρχει ήδη προηγούμενο, κατά την έναρξη της κρίσης δηλαδή, η Ελλάδα είχε παράσχει ανάλογη συνδρομή και όπως μας λένε οι ίδιες πηγές ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν η Σόφια, με συγχωρίζει, της εκ νέου κάλυψη του εν αέριο χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κησία και προφανώς θα παρασκευθεί η σχετική συνδρομή ταυτοχρόνως. Στην Κύπρο συνεχίζεται η ενισχυμένη ελληνική παρουσία με 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 αλλά και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς.
1: Και ήταν κάτι, δηλαδή οι κινήσεις που έκανε η Αθήνα στις πρώτες ημέρες του πολέμου, που έδειξε ότι διαθέτει μια ομπρέλα, μια συστήματα εράμινας ικανά να αποτρέψουν επιθέσεις, ήταν κάτι που ανέβασε τη χώρα σε εκείνη την περίοδο σε ό,τι αφορά το δίκτυο ετοιμότητας με τις φρεγάτες στην Κύπρο, με τα F-16, σε αντίθεση με την Τουρκία που έψαχνε να βρει συστήματα εράμινας να προστατευτεί από τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν. Θυμάσαι τότε.
2: Δεν θα μπορούσα να το θέσει πιο ολοκληρωμένα, διότι την ώρα που η Αθήνα όντως
1: προστάτευε χώρες συμμάχους, η Τουρκία
2: απεδείκνυε στο πεδίο τα επιχειρησιακά μήκη και πλάτη των δυνατοτήτων που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Η Άγκυρα με την πολύ βαριά πολεμική μηχανή είχε προφανέστατα μεγάλες τρύπες, όπως λέγεται τότε, και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στην ομπρέλα της αεράμινας.
1: Σε πήγα στην Τουρκία, Γιώργο, γιατί μαθαίνουμε, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, για επικοινωνίες που έχουν πυκνώσει μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, στο ανώτατο μάλιστα επίπεδο, για την ηλεκτρική διασύνδεση.
2: Ναι, διότι με βάση και τις εξελίξεις των προηγούμενων 24 ώρων, τα θαλάσσια πάρκα στην ανάγνωση που γίνεται από την ελληνική διπλωματία μοιάζουν ως προειδοποιητική βολή και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θεωρείται και βάσιμο ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη θάλασσα, αλλά με δεδομένη την προσθήκη του γαλλικού κολοσσού της Meridiam που έχει αλλάξει
1: μπαίνει,
2: το περίπτωμα.
1: Πολύ δυνατά και η Γαλλία τώρα.
2: Εξού και το μήνυμα που εστάλει και από κυπριακά χείλη, δηλαδή στην παρέμβασή του στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιδιώτης, είναι σαφής ότι εάν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να αντιδράσει στο πεδίο, αυτή θα είναι μια κίνηση η οποία θα ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά του Παρίσιου. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο προτάσατε αυτή τη στιγμή, έστω και προκαταβολικά, έστω και προληπτικά, είναι να δημιουργηθεί χώρος στη διπλωματία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αναφέρθηκε ο Γιώργος στον κύριο Λετιμπιώτη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε στο Open.
3: Είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ασφαλώς και την ίδια την γαλλική δημοκρατία, πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, θα αφήσουμε χώρο στην διπλωματία να λειτουργήσει πρώτα.
1: Και ο κύριος Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός διεθνολόγος, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
4: Ως τώρα μας έχει συνηθίσει η Άγκυρα σε φραστικές εξάρσεις, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε την έκδοση χαρτών. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι με μια εσωτερική διοικητική πράξη προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις, να δημιουργήσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτό να περάσει έτσι. Άρα προβλέπεται ένα εκ των πραγμάτων θερμό φθινόπωρο.

0: Της οικονομίας τώρα έχουν αρχίσει οι διασταυρώσεις, οι έλεγχοι από την ΑΔΕ των φορολογικών δηλώσεων και στο στόχαστρο βρίσκονται εκείνες οι δηλώσεις που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά έσοδα-έξοδα, δηλαδή φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει χαμηλό εισόδημα αλλά μέσα από τα εργαλεία πια που διαθέτει η ΑΔΕ βλέπει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις υπέρογγες δαπάνες που έχουν κάνει μέσα σε αυτό το χρόνο οι φορολογούμενοι. Οπότε εκεί αρχίζει το ψάξιμο. Το πραγματικό ψάξιμο γίνεται φύλο και φθερό κάθε οικονομικό στοιχείο του φορολογούμενου. Μεταλλογό, ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
1: Με πρωταγωνιστή πλέον την τεχνολογία, εδώ έχει μπει το AI, έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Έχουν μπει οι αλγόριθμοι, οι οποίοι βάζουν ακριβώς τα μοντέλα αυτά που είπες, τι έχεις δηλώσει ότι έχεις εισπράξει, την ίδια στιγμή όμως τι φαίνεται ότι δαπανάς και από αυτά που έχεις δηλώσει, αλλά και από αυτά που κατέχεις, από αυτά τα οποία...
0: Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ναι.
1: Για κάθε τι που έχεις κάτι, ναι, ναι, πληρώνεις για τη συντήρησή του, για τη χρήση του, για την ανάπτυξή του, για τη βελτίωσή του, για το... Και έτσι λοιπόν μπαίνουν, εξετάζονται στοιχεία που προέρχονται από επενδύσεις, από πιστωτικές κάρτες, από θηρίδες, από λογαριασμούς πληρωμών, από προπληρωμένες κάρτες, από ηλεκτρονικά πορτοφόλια και όλα αυτά...
0: Προκειμένου να αναζητηθούν... Συγγνώμη Κωνσταντίνε, έχετε τη δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη σου πλέον?
1: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ηλεκτρονικά...
0: Δηλαδή όταν μου λες η wallet, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ναι, οι προπληρωμένες...
1: Κάτι που δίνεις στο παιδί σου, όντως όλα αυτά...
0: Μέσω Άιρις, τα πάντα, τα πάντα.
1: Πληρωμές,
0: οτιδήποτε δεν είναι σε μετρητό, έχει όντως την δυνατότητα να το εντοπίσει.
1: Να το εντοπίσει. Και με αυτή την λογική λοιπόν... αναζητώντα δηλώτα εισοδήματα, δικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίες, αποκλίσεις, προκειμένου να δουν και να εντοπίσουν τις ύποπτες περιπτώσεις. Τα στοιχεία δεν έρχονται μόνο από τις φορολογικές δηλώσεις, έρχονται από τις τράπεζες, από εργοδότες, από ασφαλιστικά ταμεία, διότι και εκείνοι δηλώνουν, ναι, και εκείνοι εμφανίζουν οι επιχειρήσεις, ας πούμε, που καταβάλουν μισθούς, οι δημόσιοι φορείς. Όλα αυτά μπαίνουν λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Το λέγεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας. Ναι. Είναι γνωστό και ως Bank Account Nexus Cross-Check Application. Έχει ένα παράξενο αρχικό, BankCap με δύο P. Ας το πούμε στο ελληνικό, ναι. Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου προς Αύξησης Περιουσίας.
0: Βάζουν αυτά τα στοιχεία του Δαυλού, βάζουν και του Μάλι. Βλέπουν ότι ο Δαυλός δηλώνει χαμηλό εισόδημα, ενώ βλέπουμε έχει κάνει διακοπάρες, έχει αγοράσει αυτοκίνητο, αγόρασε και ένα σπίτι. Θα σε φωνάξουν, θα σε τιμήσουν.
1: Θα πάρουν τα στοιχεία του Sky που σου έχει δώσει το μισθό σου. Μια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει. Τα ενίκια τα οποία μπορεί να δηλώνει να εισπράττει. Τι πληρώνει για ενίκιο, διότι και εσύ.
0: Στην τράπεζα.
1: Θα μπορούσε, όταν πια βγει η εντολή ελέγχου, θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Άλλωστε, θα πρέπει μέσα σε 2 ημέρες να έχει δώσει τα απαραίτητα στοιχεία και τα απαραίτητα αρχεία εντός 2 εργάσιμων ημερών και γι' αυτό, επειδή το είπες, και μπαίνουν στο στόχαστρο. Κανείς δεν ξέρει τι μπαίνει στο στόχαστρο. Αυτά πια, επειδή ελέγχονται με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις, ναι, ποιος θα βρεθεί στο στόχαστρο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιος, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι μισθωτός.
0: Πιάνουν πολλές παραμέτρους και βγάζουν τις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν με τους ελέγχους που θα αρχίσουν τώρα να γίνονται, γιατί τώρα τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις ουσιαστικά. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη φάση των ελέγχων, να δουν αν αυτές οι δηλώσεις ανταποκρίνεται σε πραγματικούς όρους ζωής. Ο κύριος Φραγκιαδάκης ήταν στην ΕΡΤ, είναι φοροτεχνικός, μίλησε για ένα άλλο επίπεδο ελέγχων, αυτών που γίνονται σε κυρίως τουριστικούς προορισμούς για αποδείξεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκονται εστιατόρια, beach bars, καταλήματα, ενοικιάσεις, γεωταχή σκαφών. Ο έλεγχος πλέον, επειδή τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο MyData, είναι online διαθέσιμα στην ΑΔΕ, ο έλεγχος ξεκινάει ουσιαστικά πριν γίνει η αυτοψία.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο. Είναι υποδιερεύνηση τα αίτια του δυστυχήματος για το τι έγινε στη Σύφνο. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα για τον τύπο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό των ελικοπτέρων, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ναι, υπάρχει και μια οδηγία από χθες, από την αρχή πολιτικής αεροπορίας, που καλεί ουσιαστικά σε όλα αυτά τα ελικόπτερα τέτοιου τύπου, Bell 206, να γίνει ένας έλεγχος που αφορά το ουραίος τροφείο και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, γιατί αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται στα βίντεο που βλέπουμε και εμείς να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα ακριβώς πριν τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα κατευθυνθούν και οι έρευνες. Αυτό μας λένε και οι αρμόδιοι αξιωματικοί, ότι μιλάμε για μηχανική βλάβη με βάση τα οπτικά ντοκουμέντα. Προφανώς υπάρχει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Υπάρχουν διορισμένοι πραγματογνώμονες που συντάσσουν αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχοντας πραγματοποιήσει και αυτοψίες στο σημείο της συντριβής, όπου φυλάσσεται το χώρος και παραμένουν τμήματα του ελικοπτέρου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν και άλλες έρευνες παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικές υπηρεσίες του, όχι μόνο της ΣΥΦΝΟΥ, αλλά και έχουν πιο και από εδώ από την Αττική πιο κεντρικά μεταβεί αστυνομικοί, και αφορούν λήψη καταθέσεων. Ήδη έχουν τρέξει ένα σημαντικό μέρος αυτές οι καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν. Εξετάζονται τώρα και συγκεντρώνονται έγγραφα που μπορούν να αφορούν από το σχέδιο πτήσης, τις καταγραφές συνομιλιών, τη συντήρηση, την πιστοποίηση της εταιρείας. Ναι. Για να κάνει αυτές τις συντηρήσεις. Όλα αυτά έχουν συγκεντρωθεί και συγκεντρώνονται.
0: Αλλά σε πρώτη φάση, λες, επειδή το βίντεο το έχουμε δει όλοι, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά βλέπουμε ένα ελικόπτερο να γυρίζει γύρω-γύρω και μετά να πέφτει στο έδαφος, και λένε οι ειδικοί ότι αυτή η συμπεριφορά ταιριάζει με απώλεια ή πρόβλημα στο στροφείο που βρίσκεται στην
3: ουρά. Στο πίσω μέρος, στην ουρά του ελικοπτέρου. Και βέβαια αναμένεται λοιπόν να γίνει αυτή, να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης από τους διορισμένους πραγματογνώμονες, ναι, θα είναι αυτή η οποία θα έχει και ανακριτική ισχύ, γιατί έχουμε πει και ότι θα υπάρχει έρευνα από τον νέο ΔΑΣΑΜ, από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Τέτοιων Ατυχημάτων. Αυτή η έκθεση ανάλυσης του ΔΑΣΑΜ θα συμπεριλαμβάνεται μεν στη δικογραφία, θα έχει όμως, δεν θα έχει ανακριτική ισχύ, θα έχει μια άλλη χρήση που θα αφορά τις εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα ελικόπτερα, θα έχει αυτού του τύπου τη χρήση περισσότερο από τους εμπειρογνώμονες του οργανισμού. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι αναμένεται την Παρασκευή εδώ στην Αθήνα η νεκροψία, νεκροτομή. Πιθανότατα δεν θα δείξει κάτι σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν παραπάνω από αυτά τα οποία ακριβώς.
0: Είναι προφανές αυτό που έχει γίνει.
3: Οπότε παραμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από τους πραγματογνώμονες όσον αφορά αυτή τη μηχανική βλάβη που τουλάχιστον φαίνεται σε πρώτο στάδιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ένας άνθρωπος που γνωρίζεται των ελικοπτέρων, είναι ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πέραχος σε ένα αποστρατεία, ήταν στο Μέγκα.
4: Πρέπει να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που έχει σχέση με το ουραίο στροφείο.
5: Κόσμος 96,5. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας, ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
6: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
6: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
6: Σιδηρικά,
7: υδραυλικά.
6: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
6: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ο πυρκαγιάς από πρόθεση. Ο 46χρονος φέρεται να ευθύνεται για 2 ακόμα πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η δεύτερη σύλληψη είναι ενός 47χρονου για την φωτιά στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, καθώς ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Του επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 6.600 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι για το τριπλό μέτωπο από χθες στο Βόλο εξετάζεται η περίπτωση εμβρισμού και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κάποιο βίντεο το οποίο αναλύεται με κινήσεις ατόμου που χαρακτηρίζεται ύποπτο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, η αστυνομική μας διδάκτρια, για τις συλλήψεις που συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Δυστυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από αμέλεια. Θα πάμε στην Πάτρα, θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου για μία απάτη που πραγματικά δείχνει το σε τι επίπεδο πια κινούνται αυτοί οι επιτίδοι προκειμένου να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους αλλά και όχι μόνο. Έχει συμβεί κάτι λοιπόν που ξεπερνά τη φαντασία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καταγράφουμε μία ακόμη περίπτωση απάτης στην Αχαΐα, συγκεκριμένα στην Πάτρα, με μία 99χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα. Την τρίτη το μεσημέρι, άγνωστος της τηλεφώνησε και της είπε ότι θα πρέπει να της δώσει ό,τι έχει μετρητά χρήματα, μετρητά κοσμήματα τη Μαλφή, δυσκολητικά θα τη σκότωνε. Έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Θα τη σκότωνε, δηλαδή την απείλησε να τη σκοτώσει. Της λέει, αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω, ε. Ναι.
11: Θα σε σκοτώσω. Η γυναίκα δεν έδωσε σωστά, γιατί φαίνεται να έχει κλείσει το τηλέφωνο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά, της τηλεφωνεί, έχετε δεύτερο τηλεφώνημα. Και τις λένε πως είμαστε από την αστυνομία, έχουμε εντοπίσει και παρακολουθούμε τη σπήρα που εξαπατά ηλικιωμένους και θα πρέπει να συγκεντρώσεις μέσα σε μια σακούλα τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου, τη Μαλφή, ότι υπάρχει αξία εδώ στο σπίτι, να τα βγάλεις και να τα αφήσεις κάτω από τον κάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε προστατεύσουμε. Δυστυχώς η γυναίκα πτήστηκε, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να χάσει οι οικονομίες, ναι, και αντικείμενα δικά της πολύτιμα μιας ζωής. Ναι. Είναι μία από τις καινούργιες τρίτες που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι συνεχώς βρίσκουν...
0: Ναι, ναι, βρίσκουν νέους τρόπους γιατί μαθαίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μαθαίνονται, οπότε βρίσκουν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που έκαναν, δηλαδή τη μια να την πάρουν τηλέφωνο να τους πούνε ότι θα τη σκοτώσουμε και την άλλη να την πάρουν τηλέφωνο να τους λένε είμαστε η αστυνομία, εμείς θέλουμε να σε προστατεύσουμε και για να πιάσουμε τους απατεώνες, βγάλτε έξω να τους πιάσουμε στα πράσα. Και η γυναίκα την πάτησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για αυτή την περίπτωση απάτης από τις πολλές, πάρα πολλές που χρησιμοποιούν. Και τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα μας βοηθήσει ο επικεφάλης του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Βρισκόμαστε στην τελευταία ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει, έχει ένα σχέδιο όπως το έχει εκπονηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι μια τάξη η οποία θα δώσει βάρος, το έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, αλλά να πιάσει όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και μάλιστα ότι θα υπάρχουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Έχει δεσμεύσει και τους συνεργάτες ο Πρωθυπουργός, ώστε να μην διαρρεύσει τίποτα. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης σε αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγες ημέρες πριν ανεβαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και εδώ έχεις ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, διαβάζω στην Καθημερινή, το περίγραμμα. Ανεβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς να το πω, στρώνοντας το χαλί, το δρόμο με ένα ντοκιμάντερ.
12: Ναι.
0: Λοιπόν, για βάλτα μου τώρα εσύ, εγώ...
12: Έχει κοιτάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε από όλες τις ενέργειές του. Και αυτή η πολιτική καμπάνια που κάνει με το πολιτικό ντοκιμαντέρ, όπως λένε και οι συνεργάτες, δεν είναι κατά τα συμβατικά πρότυπα. Οπότε σήμερα είχαμε αυτό το πρώτο μέρος.
0: Καταρχάς, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό, Άντωνη?
12: Είναι ένα μικρό απόσπασμα όπου αφηγείται ο ίδιος και βλέπουμε διάφορες σκηνές, στιγμιότυπα από τη δράση του.
0: Σε ποιο χρόνο όμως, από τότε που ξεκίνησε, την τελευταία περίοδο?
12: Την τελευταία περίοδο.
0: Πηγαίνοντας για την Ελλάδα, να ιδρύσει το κόμμα, ας πούμε.
12: Ναι. Τα στιγμιότυπα δεν είναι παλιά.
0: Δεν είναι παρελθόν.
12: Όχι, δεν είναι παλιό. Όχι. Απλώς το έχει χωρίσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν το πρόσημο της πολιτικής. Δεν είναι μεγάλο. Είναι 2,5 λεπτά μιλάει, ντυμένο όλο με πλάνα, έτσι πολύ προσεγμένο αισθητικά, δείχνει έναν άλλον χαρακτήρα, λέγοντας ότι η πολιτική είναι όλα αυτά που ορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Το ζητούμενο είναι το πρόσημο της, αν θα αλλάξουμε, αν θα αλλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων. Και καταλήγει λέγοντας ότι πιστεύω, λέει, στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω στην πολιτική με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι αύριο και θα υπάρχει και ένα τρίτο κομμάτι αύριο που θα είναι το πιο, θα έλεγα, ουσιαστικό και θα καταλήγει σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει σε σχέση με το κόμμα.
0: Προφανώς και αυτό δεν εντάσσεται. Εσύ το ξέρεις καλύτερα, μπορείς να το εκτιμήσεις. Νομίζω ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική που την είδαμε μέσα στον Αύγουστο με τις συνεντεύξεις που έβγαιναν κομμάτι-κομμάτι.
12: Ναι,
0: τώρα το ντοκιμαντέρ κομμάτι-κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη πάει νωρίς.
12: Πριν αυτή κομμάτι-κομμάτι σε δύο δόσεις, 2 και 9.
0: Μπράβο.
12: Ναι.
0: Μπράβο. Δύο δόσεις τέτοια της Θεσσαλονίκης. Όπου στη Θεσσαλονίκη θα δούμε ένα Τσίπρα με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όπως έχει μείνει στην ιστορία.
12: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λένε, είναι τεκμηριωμένο, είναι κοστολογημένο. Έχουν αναλυθεί κάποιοι άξονες σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη φορολόγηση, τις αλλαγές που θέλει να κάνει, με τα παρατηρητήρια τιμών, με το Ταμείο Ανάκαμψης, την κριτική που έχει ασκήσει, τη στέγαση, το τέλος επιτιδέματος που έχει υποσχεθεί ότι θα το καταργήσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αναμένουν να μπούμε σε ένα πλαίσιο κοστολογημένο, γιατί ξέρει ότι σε δύο μέρες μετά θα ανέβει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν σκέφτεται, επειδή ανεβαίνει νωρίς, δεν σκέφτεται πώς θα ακολουθήσει ένας Μητσοτάκης να του το αποδομήσει όλο αυτό.
12: Το σκέφτεται αυτό, άρα λοιπόν το στοίχημα είναι να είναι κοστολογημένο, αλλά σκέφτεται και το εξής. Να βρεθεί πρώτος, να το παρουσιάσει, πρώτος από το Μητσοτάκη και μετά. Και στις 9 Σεπτεμβρίου που θα δώσει τη συνέντευξη να επιστρέψει πρώτος από τον Ανδρουλάκη, όπου εκεί από τη Χαριλαίου του Κούπη τον κατηγορούν ότι αντιγράφει το πρόγραμμά μας. Άρα λοιπόν επιχειρεί μια αντεπίθεση πριν καν το επιτεθούν οι άλλοι.
0: Επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ρεπορταζιακά το χώρο, στο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται μια επανεκκίνηση, ας το πούμε? Είδαμε την κυρία Δούρου να διαγράφει, να προειδοποιεί.
12: Είναι μια επίδειξη πυγμής από την κυρία Δούρου που δείχνει ότι θέλει αυτή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν από 12 που είναι τώρα, εκτός η κυρία Κασιμάτη, 11, εκτός η κυρία Γεροβασίλη, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε από Δευτέρα, θα μείνουν στους 10. Αλλά εκεί που έμεινα πιο πολύ χθες είναι στην επισήμανσή της ότι μιλάει με ανεξάρτητους βουλευτές που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε βουλευτές που φύγαν πριν, όχι τους τωρινούς, σε αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη. Ποιοι έχουν απομείνει? Ο Αυλονίτης, η κυρία Πούλου και η κυρία Μάλαμα. Άρα έχει συνομιλήσει με αυτούς, μήπως και έρθουν πίσω. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Και επίσης, όπως λένε οι πληροφορίες, πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και στις βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πιστεύοντας πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους οι δύο θα πρέπει να είναι χωριστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Και αυτό γιατί οι λόγοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν όμως τα πρόσωπα που δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
12: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν για το ρεπορτάζ, για το πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση εν ώψη ΔΕΘ, όλα αυτά εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ένα αιχητικό απόσπασμα από αυτό που σας είπε ο Αντώνης, δηλαδή από το ντοκιμαντέρ σε δόσεις που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη.
13: Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
0: Και με μουσική επένδυση, τα υπόλοιπα κομμάτια του ντοκιμαντέρ αύριο και μεθαύριο θα τα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για τη διαδικασία προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα καταζητούμενοι της Greek Mafia, βαριά ονόματα του υποκόσμου της Greek Mafia, που κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ των οποίων, Γιάννη, καλώς ήρθες, και καλώς κάποιο συνέβη. Όνομα που το βλέπουμε, το βλέπαμε να υπάρχει παντού, δηλαδή ό,τι και αν γινόταν ακούγαμε ένα συγκεκριμένο όνομα, ο Έντικ.
14: Είναι πάντως μια σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό αλλά και δικαστικό επίπεδο με τις αρχές του Ντουμπάι, προκειμένου να εκδοθούν στην Ελλάδα δύο ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ένας είναι από την Γεωργία και ο άλλος από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρούνται Έλληνες ομογενείς και είναι αρχηγικά μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως με επίκεντρο τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Και η συγκεκριμένη οργάνωση, ωστόσο, κατηγορείται για μια σειρά από ανθρωποκτονίες και εκτελέσεις συμβολέων θανάτου σε βάρος στελεχών της Greek Mafia, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Καυτούρος το 22, ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης το 2023 και ο Βαγγέλης Ζαμπούνης το 2024. Αυτά δικογραφικά τους αποδίδονται αυτές οι εκτελέσεις.
0: Το ίδιο διευθυντήριο έχει οργανώσει.
14: Ήταν η ίδια ομάδα. Η ίδια ομάδα φέρεται και κατηγορείται ότι έχει εκτελέσει αυτά τα συμβόλαια θανάτου. Ο φερόμενος ως αρχηγός και το δεξί του χέρι είχαν πάει στο Ντουμπάι, όπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν μεταφέρει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητες τους, κυρίως ότι έχει να κάνει με το ξέπλυμα των χρημάτων που έβγαζαν από την παράνομη δραστηριότητά τους, αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα και στην Κύπρο. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο τα διοκτικά στις αρχές του Ντουμπάι, ζητώντας τους να προχωρήσουν στη σύλληψή τους και την έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αυτό, να πούμε εδώ, ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης με το Ντουμπάι, και γι' αυτό το λόγο στα Εμιράτα συχνά πυκνά βλέπουμε να βρίσκουν καταφύγιο όχι μόνο Έλληνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος μεγάλο κακοποιή, αλλά διεθνείς μαφιόζοι, να τους ονομάσουμε έτσι. Αυτό που η τελευταία στροφή αυτού του θρίλερ, να το ονομάσουμε έτσι, ξεκινάει να εκτυλίσσεται περί τα μέσα Ιουνίου. Συλλαμβάνονται οι δύο, τίθενται σε ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με βραχιολάκι, και είναι σε ένα ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Οι ελληνικές αρχές επισήμως ενημερώθηκαν περίπου 1,5 μήνα μετά, δηλαδή αρχές Αυγούστου, ότι κρατούνται σε εκτέλεση των ενταλμάτων, και από εκεί και έπειτα έχει αρχίσει μια αλληλογραφία με τον ανώτατο δικαστή του Ντουμπάι και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για την έκδοση των δύο. Για τον μεν ένα, το δεξί χέρι, ας πούμε, στο νούμερο 2 στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι, 43 ετών, ο ανώτατος δικαστής του Ντουμπάι λέει ότι το ένταλμα κρίθηκε αποδεκτό, και θεωρούν και οι ελληνικές αρχές ότι επίκειται η έκδοσή του.
0: Γιατί για τους άλλους δεν έχει εκφράσει γνώμη ή έχει εκφράσει
14: Δεν έχει εκφράσει ακριβώς αντιρρήσεις, ζητά κάποιες διευκρινήσεις, και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ζητά στη διατύπωση του ελληνικού αιτήματος να υπάρχει η αναφορά στο αμοιβαία συνεργασίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προσδοκά και το Ντουμπάι να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές την έκδοση ανθρώπων που είναι δικού τους ενδιαφέροντος. Οπότε, σε σχέση με αυτό, υπάρχει
0: μια προϋπόθεση για να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά.
14: Εδώ φαίνεται πάντως, για να δώσουμε έτσι λίγο και τη μεγάλη εικόνα, ότι ενδεχομένως οι αρχές εκεί στο Εμιράτο φέρεται να έχουν διαφοροποιήσει λίγο την στάση τους σε σχέση με τη διαχείριση τέτοιων ενταλμάτων έκδοσης από χώρες της Δύσης, μιας και μόλις στις 9 Αυγούστου προχώρησαν στην έκδοση του Ντάνιελ Κίναχαν στην Ιρλανδία. Αυτός είχε περιγραφεί τότε στο Διεθνή Τύπο ως ο αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, της μαφίας στην Ιρλανδία, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο για 10 χρόνια στο Ντουμπάι και εκδόθηκε περιέργως. Οπότε ενδεχομένως καλά είναι τα χρήματα που μπορεί να έχουν οι...
0: Ίσως, ξέρεις, σκεφτόμουν, βεβαίως το κομμάτι της γεωπολιτικής το σκεφτόμουν, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε αυτό το θέμα, ότι μπορεί να να ευθύνεται και η περαιτέρω, όπως παρατηρούμε με αφορμή τα γεωπολιτικά, επαναλαμβάνω, περαιτέρω δυτικοποίηση των Εμμυράτων σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορεί και αυτό να είναι από το
14: και να είναι πιο ευάλωτης σε πιέσεις από διεθνείς αρχές και υπηρεσίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν, έχει πάρει και αυτή η υπόθεση το δρόμο της. Τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που αποδίδονται σε βαριά αμέλεια συμβαίνουν ή παραλίγο να συμβούν στους άδειους δρόμους της πόλης μας, τους άδειους δρόμους της Αθήνας τώρα τον Αύγουστο. Πάρα πολλά τα περιστατικά ήταν η 82χρονη η οποία οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα σε Εθνική Οδό στην Αθηνών Λαμίας. Ήταν ένας οδηγός ταξί στο ύψος της Βούλας, στη λεωφόρο Ποσειδώνας, που έκανε αναστροφή, εγκληματική αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με μια διαχρώμενη μοτοσυκλέτα. Είναι όλα αυτά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και επιβάλλουν και αυστηρότερους ελέγχους. Ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος, ήταν στο Μέγκα.
15: Κάθε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο έχει δύο αιτίες. Η μία αφορά τον οδηγό, δηλαδή και την παραβατικότητα πιθανώς ή τις ελλείψεις του οδηγού, και η άλλη πτυχή αφορά πάντα το σχεδιασμό του δρόμου. Οι επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν σήμερα το μεγάλο πρόβλημα και τα εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σημεία επικίνδυνα η πολιτεία να τοποθετήσει κόνους, κορίνες της τροχέας.
0: Αυτά είπε ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνηδης. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Ήταν στο Sky, στην τηλεόραση του Sky το πρωί και είπε:
16: μέχρι να προσαρμοστούμε και να βελτιώσουμε τις οδικές υποδομές και τις συνθήκες οι οποίες θα επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι αυτός πάντα ο οποίος θα έχει την προτεραιότητα στην πρόκληση ενός τροχαίου. Και να επισημάνουμε επίσης ότι κανένα τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα λαθών, αβελτηριών, παραλήψεων, είτε ειδικών μας, είτε της πολιτείας, είτε οποιοδήποτε άλλου.
0: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στο Σκάμνι κάθεται ο κύριος Ζούκεμπεργκ, ο επικεφαλής, ο ιδρυτής της Meta. Είναι η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της πολλές πλατφόρμες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε, και κυρίως νέοι άνθρωποι, το Instagram, το Facebook, με την κατηγορία ότι αυτές ακριβώς οι πλατφόρμες λειτουργούν με έναν τρόπο και τέτοιες τεχνικές που προκαλούν εθισμό στη χρήση τους, κάτι το οποίο μπορεί να, όχι μπορεί, είναι σίγουρα επικίνδυνο στη χρήση του από εφήβους. Προκαλεί πολλές διαταραχές, όπως λένε οι ειδικοί, ειδικά αν το παιδί είναι στην ανάπτυξή του. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης είναι πάλι μαζί μας. Ισακ.
17: Μια από τις σημαντικότερες δίκες, όπως την χαρακτηρίζουν πλέον, που έχουν γίνει ποτέ για τα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα κοινωνικά δίκτυα, αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. 29 αμερικανικές πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε, όπως σωστά προανέφερες, το Facebook, το Instagram, τις πλατφόρμες που γνωρίζουμε, με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στην οθόνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πράγματα που όλοι γνωρίζουμε. Αν το περιγράψω, το ατελείωτο σκρολάρισμα. Ναι. Τα likes, αυτοί οι αλγόριθμοι που μας προτείνουν συνεχώς νέο περιεχόμενο. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta γνώριζε αυτούς τους κινδύνους για τους ανήλικους ειδικά χρήστες, ενώ την κατηγορούν και για παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών, ακόμη και της ηλικίας κάτω των 13 ετών. Χθες είχαμε την πρώτη ημέρα της δίκης. Εκεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας απορρίπτουν τις κατηγορίες περισκόπιμου εθισμού, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά υποστηρίζει ότι παρότι πολλές έρευνες συνδέουν αυτή την έντονη χρήση των social media με άγχος, με κατάθλιψη και με άλλες δυσκολίες στους εφήβους, δεν έχει αποδειχθεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, ότι τα social media από μόνα τους είναι η αιτία. Ιδιαίτερο ωστόσο βάρος, και σε αυτό επικεντρώθηκαν πολλά από τα διεθνή μέσα χθες, ήταν η κατάθεση του πρώην μηχανικού ασφάλειας της Meta, ο οποίος ανέφερε ότι η εταιρεία γνώριζε τις αδυναμίες στα αυτά τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Σε μια δίκη που περιμένουμε να καταθέσει ακόμα και ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, ο Άνταμ Μοσέρι, το διακύβευμα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η Meta έχει υποστηρίξει ότι στη χειρότερη περίπτωση πήρε τα πρόστιμα που ζητούν και 29 πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Σύλληπτα.
17: Είναι όσο σχεδόν η χρηματιστηριακή αξίας ολόκληρης εταιρείας. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα χρήματα. Αν κριθεί υπεύθυνη εταιρεία, πρέπει να υποχρεωθεί να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών όπως τα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν εντελώς η εικόνα του Facebook, του Instagram, όπως γνωρίζουμε τη χρήση τους. Μια δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει 6 εβδομάδες. Οι ένορκοι θα δώσουν μια συμβουλευτική ετοιμιγορία, αλλά η τελική απόφαση για το αν η Meta φέρει ευθύνη θα λάβει τελικά η ομοσπονδιακή δικαστής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης, για τη δίκη που γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αποστόλου, κυρία Κρυσταλία Αποστόλου, είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, πλατφόρμες και επιπτώσεις στα παιδιά.
18: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πλατφόρμες μας κρατούν σε διαρκή εγρήγορση. Είναι αυτό που λέμε, ότι περιμένουμε την ανταμοιβή, γρήγορη ροή πληροφοριών, συνεχείς ειδοποιήσεις. Το like για ένα παιδί δεν είναι το πάτημα ενός απλού κουμπιού. Το like σημαίνει ότι με αναγνωρίζουν, με βλέπουν, είμαι αποδεκτός, είμαι γνωστός. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο άγχος στα παιδιά, γιατί μέσα από αυτό κρίνει τη αξία του. Τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν συγκριθούν με 5 συμμαθητές τους, με 5 φίλους. Συγκρίνονται με εκατομμύρια κόσμο.
0: Και η κυρία Βαρελά είναι δικηγόρος στην τηλεόραση επίσης του Sky. Σε νομικό επίπεδο το σχόλιο της.
19: 30 πολιτείες στην Αμερική έχουν καταθέσει αγωγή προκειμένου να σταματήσει το ΜΕΤΑ να έχει αυτή την αντιμετώπιση όσον αφορά τα παιδιά. Υπάρχουν οι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα που προστατεύεται η ιδιωτικότητα των παιδιών και άρα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπόβαθρο για την ευδοκίμηση αυτής της αγωγής.
0: Και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
21: Παράταση των συνοριακών ελέγχων μέχρι τον Μάρτιο του 27, θέλει η Γερμανία. Και αντιδράσεις στη χώρα μετά τις δηλώσεις Μπενκβίρ για στοχευμένες εξοντώσεις Παλαιστινίων στη Γάζα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενκβίρ, προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία μετά τη δήλωσή του υπέρ στοχευμένων εξοντώσεων 30 έως 40 Παλαιστινίων κάθε βράδυ στη Γάζα. Η συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, ζητά απαγόρευση εισόδου του στη Γερμανία. Ενώ ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος, Lars Klingbeil, τάσεται υπέρ της εξέτασης ευρωπαϊκών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει σε δήλωσή της στην Deutsche Welle ότι έχει ήδη προτείνει την ένταξη του Μπενκβίρ στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων στη Γερμανία, μάλιστα, Γιώζεφ Σούστερ, χαρακτήρισε τη δήλωση βαθιά ντροπιαστική και ανεύθυνη. Παράλληλα, κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στη Συρία μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να αποτραπεί η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων εκεί, την οποία και θεωρεί απειλή για την ασφαλεία του. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με το Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Eurowings ανακοίνωσε σήμερα ότι από τέλη Οκτωβρίου επαναφέρει τις απευθείας πτήσεις προς το Ντουμπάι από 3 γερμανικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις είχαν διακοπεί στα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου. Και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζητούν από τη Βρετανική κυβέρνηση να διεξάγει δημόσια έρευνα για τη δημοσιογραφική κάλυψη της υπόθεσης του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Cambridge, Jason Ardey. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μία δίκη ορόσημο για τις επιπτώσεις των social media στα παιδιά ξεκίνησε στην Καλιφόρνια. 29 πολιτείες των ΗΠΑ κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε σκόπιμα το Instagram και το Facebook ώστε να προκαλούν εξάρτηση σε παιδιά και εφήβους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη, επιστροφή στο Φάληρο. Επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι έχεις εκεί στην πραμάτια σου?
1: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την αρχή έκανε η ΑΕΚ χθες πρώτος αγώνας για τα play-off του Champions League, με στόχο φυσικά να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 0-0 στη Βουλγαρία απέναντι στη Λευκή Σόφια η ΑΕΚ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι η Ρεβάντς. Οι κεντρινόμαυροι θέλουν νίκη για να πετύχουν τον στόχο τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λευκή.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, δεν τον είδα τον αγώνα, δεν έχω άποψη. Η εικόνα της είναι ότι περνάει.
1: Η εικόνα της ΑΕΚ νομίζω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρει τον τρόπο να φτάσει στη νίκη για να συνεχίσει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αύριο είναι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με την Γκράλοβιτς Χράνσκι, Γκράλοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε.
1: Άλλη μόνο σε αυτό που θα περιγράψει αύριο. από την τηλεόραση του Sky, όπως από την τηλεόραση του Sky. 9:30.
0: 9:30 τηλεόραση Sky, η μάχη του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Όπως και από την τηλεόραση του Sky είχε χθες την αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Ανοίξε η ομάδα του Λεβαδιακού με 2-0. Υπάρχει ακόμη ένας αγώνας στις 5 και 4 για το κύπελο Καλαμάτα Πανετολικός, επίσης από την τηλεόραση του
0: έχει
1: Sky.
0: Η τηλεόραση του Sky φέτος έχει βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές στους αγώνες.
1: Είναι προκριματικός γύρος του Super Bowl κύπελο Ελλάδος. Σύντομα, αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα μπουν όλοι.
0: Οπότε όλοι τώρα μέσα. Έχει βγάλει το ορεκτικό και
1: ακολουθεί το κυρίως πιάτο. Είχαμε τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κατήγγειλε μονομερό στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι.
0: Βλέπω σχόλια στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένταση.
1: Υπάρχει ένταση γιατί δεν πατάει κάπου, από όσο γνωρίζουμε, η κίνηση αυτή του Τόμας Γουόκαπ. Δεν του χρωστάει λεφτά ο Ολυμπιακός.
0: Θέλει
1: να σπάσει το συμβόλαιό του για να πάρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Αλλά όταν δεσμεύεσαι με ένα συμβόλαιο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και είχαμε και τον ταινίστα Τόνι Κυρίος, ο οποίος βρέθηκε σεντικός σε έλεγχο κοκαίνης και αυτό σημαίνει προσωρινό αποκλεισμό από κάθε επίσημο τουρνουά. Αυτή υποβλήθηκε σε έλεγχο στη διάρκεια του Mallorca Open και ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο σε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα για ένα τεράστιο λάθος. Γιατί
0: το αποδέχεται δηλαδή.
1: Θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει κάνει κίνηση και ήρθε και η τοποθέτησή του στο Instagram για να μας επιβεβαιώσει τελικά ότι έχει κάνει χρήση κοκαίνης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταματέλο. Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάποτε φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγαζίνου. Δελτίο
23: ειδήσεων. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
26: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
25: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
26: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
25: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
26: Τι ερώτηση.
25: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
26: Αυτό ξαναπες.
25: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
27: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
28: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 69 77 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

0: what you do.
1: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Μαρκέτος.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
7: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 94,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολά το σου λέω, σε φτιά.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών, δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Μα 5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Ελέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτρο Τιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

την Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Η

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

κόσμο. 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

φάσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Αλλά κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96. 96.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.